το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Πήρα τα κάκια, λέει, τη μάρκα είναι πολύ σοβαρή μάρκα, γερμανική, για το αμάξι Mercedes το αυτοκίνητο. Πήρα παρήγγειλα, λέει, στη Γερμανία τα κάκια και έγραφαν επάνω Made in China. Παντελή, αυτό είναι κάτι άλλο, μην το μπερδεύουμε. Το να πάει μια μεγάλη πολυεθνική και να κάνει ένα εργοστάσιο κάπου αλλού, εννοείται ότι δεν υπάρχει θέμα, γιατί γίνεται με τις προδιαγραφές και τα ISO, τις πιστοποιήσεις δηλαδή που ισχύουν και στην Ευρώπη. Οπότε δεν είναι θέμα αυτό. Απλά πάει για τα μεροκάματα και τη φορολογία που είναι πιο φθηνά. Το προϊόν είναι το ίδιο. Τον Ραπτόπουλο, μην το λες, Καμιφά.
3: Καμιφά.
2: Καμικάζει και φαλακρός.
3: Πέτρος λέει: ποια ευρωπαϊκά ρεπορτάζ, ρε Βαραγιάννη, για τέλεια. Λέει: Στουτγκάρντ έδωσε 15 εκατομμύρια για παίχτη.
2: Που ξέρει, δεν είπα για τη Στουτγκάρντ εγώ.
3: Είπε στην ομάδα που ακούγονταν πέρυσι. Άκουσα.
2: Δεν ακούστηκε μόνο μία πέρυσι. Για να δείτε λίγο ποιε άλλε.
3: Κάτσε, παιδί μου.
2: Για πε λίγο.
3: Ολονών το μυαλό σου.
2: Για πε λίγο ποιο άλλο ακούστηκε. Για πε λίγο. Από Ρωσία ποια ομάδα ακούστηκε. Καλά, εδώ θα είμαστε.
3: Εδώ δεν πάει στην Εθνική, θα πάει στη Ρωσία.
2: Καλά, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν,
3: να
2: πολύ φρέσκο Σαράτη.
3: Λένε και οι Ινδοί.
2: Περίμενε λίγο.
3: Έρχεται και η Ινδία, παιδιά, μαζί με την Κίνα.
2: Αυτό το σύνθημα λέει για την πατρίδα και την οικογένεια. Το θυμάμαι, λέει, στο Gay Pride το φώναζαν τα παιδιά. Ε, ναι.
3: Α, άρα είναι φρέσκο φρούτο, καλά λέω.
2: Όχι, τα Gay Pride γίνονται εδώ και 17 χρόνια.
3: Για τώρα, λέει το παιδί.
2: Όχι, δεν λέει για τώρα. Είπε ότι το έχει ακούσει.
3: Τέλος πάντων, έτσι. Εγώ πρώτη φορά ζωή μου το άκουσα.
2: Εγώ το έχω ακούσει εδώ και 17 χρόνια.
3: Αλλά δεν είμαι και φανατική.
2: Το βίντεο είναι 12 ετών. Το βίντεο που έβαλε είναι 12 ετών.
3: Δεν είμαι και φανατική των Gay Pride. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια.
2: Φεύγουμε. Απλά ήθελα να σας πω για το τραγούδι του Paul Hardcastle. Γράφτηκε προφανώς για τέτοια στιγμή, για τέτοια δουλειά. Έτσι. Διότι ο τίτλος του είναι See you in July.
3: Wow. Όσο βαθαίνουμε στο July, πιο πολύ μπάλα, πιο πολύ μεταγραφολογία,
2: πιο πολύ ζέστη. Γεια σου, Μαράγδα μου.
3: Φιλιά πολλά σε όλους.
2: Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Ξεκινά η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί μετά και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Η ενίσχυση αφορά 975.000 οικογένειες, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 240 εκατομμύρια ευρώ. Η σχετική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και σήμερα το βράδυ και αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του 2024, ενώ για οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά, η πληρωμή μεταφέρεται για τον Αύγουστο, ώστε να ληφθεί υπόψη το οικογενειακό εισόδημα που θα δηλωθεί φέτος. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την προηγούμενη Τετάρτη. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έδωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο, 5.034 είναι οι τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη 50.000 περίπου ανθρώπων. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 17χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα. Προφυλακιστές κρίθηκαν και ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Αντίθετα, τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την υποβολή περιοριστικών όρων. Την παρουσίαση του υπολογισμού του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμεινο του 2026 και τον προγραμματισμό των προτεραιότητων για τη συνέχεια του έτους περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τέλος, κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απολωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση ποσού 6.973.000 ευρώ προς τον Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά άθλιος καιρός προβλέπεται για σήμερα Τρίτη, με λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Τις μεσημβρινές ώρες οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 78.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30,
5: το κίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?

0: άψονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το WIN με 2N.
1: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
11: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
10: Είστε έτοιμοι?
12: Άντε μπράβο.
10: Rap and Cool Show.

0: ματούτη στα 16 μετά τις 8. Ραπ εδώ, κουλ εδώ. Κάζα απέναντι, Χάρης έτοιμος εδώ, οργανώνει όλα τις χαρτούρες μας.
1: Όχι, τα ματάκια μου.
0: Τι έγινε, κορμό.
1: Ε, ξενύχτησα.
0: Ξενύχτησες και εσύ, και εγώ ξενύχτησα. Χαλάλι όμως.
1: Πήγα, έκανα τη Βραζιλία.
0: Βραζιλία νωρίς ήταν χθες.
1: Φεύγω, πάω γυμναστήριο.
0: Ναι. Πας γυρίζεις, κάνεις Γερμανία.
1: Γυρίζω, παίρνω ένα γάλα, παίρνω μια.
0: Και γαλατά δεν κάνω. Γάλα για το προστάτη δεν κάνω.
1: Όχι, γάλα έβαλα για να πιω λίγο.
0: Τι έβαλα,
1: το πασένι, γιατί ήμουν κομμάτια να πιω.
0: Γαλατάκι δεν κάνω όμως. Δεν κάνει,
1: δεν κάνει.
0: Εσύ τα λες, μην τα παθαίνουμε.
1: Και μετά έβλεπα το τροκτικό, τον άγγελμα να πούμε. Πάσα, πάσα, πάσα.
0: Το τροκτικό γυρίζει σπίτι του άπραγο. Σωστά γυρίζει, γιατί η Γερμανία αυτή μόνο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό στο 4 το που έχει το πέναντι άτι.
0: Οτά
1: αυτό ο στόπερο, τι βόδαρο είναι αυτό.
0: Του Ταχαμούν. Βυσιγότο, ο στρογότο.
1: Εν τω μεταξύ φαινόταν, όταν έβλεπα τον Νόιερ κάτω από την εστία πριν τα πέναλτι, σαν τον Σιαμίτρα καθόταν.
0: Έκανα αφού το μυαλό του Σιαμίτρα και όλα αυτά.
1: Ούτε έκρηξη, ούτε τίποτα. 40
0: χρόνια. 40 πήγε.
1: Σταμάτα το πια αυτά.
0: Χθε παραλίγο να πάμε σε τρει παρατάσει.
1: Ο Πιτσιρικά, πόσο χρόνο είναι τη Παραγουάη ο τερματοφύλακα.
0: Α, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, αλλά.
1: Έκρηξη, πε από εδώ, από εκεί. Φοβερό. Τι σχέση έχει με τον Νόιερ.
0: Ο Χιλ.
1: Ο Χιλ. Μου θύμισε ο Νόιερ
0: τον
1: Πίτερ Σίλτον το 90. Που ήταν 37 χρονών και δεν μπορούσε να πεταχτεί, να πούμε.
0: Εν τω μεταξύ, η αξία τη Γερμανία είναι 500-600 εκατομμύρια, ούτε 50 δεν είναι τη παραγωγή.
1: Άμα τον Άγγελσμα να πούμε, το τροκτικό, τι άσχημα άντρα ήταν αυτό.
0: Λοιπόν, έχουν πολλά. Άσχημο, εντάξει, άσχημο ξέρω, σώμα. Δεν το γουστάρει.
1: Τι άσχημο σώμα είναι αυτό που έχει.
0: Δεν το γουστάρει.
1: Φοράει και ένα ακριβό ρολόι. Ο άλλο ο Αντζελότη φορούσε.
0: Και αυτά σε πειράζουν.
1: Ο Αντζελό...
0: Κάτσε, βρε άνθρωπε, κάτσε ρολόγια, κάτσε να τα πάρουμε τη σειρά. Πρόσεξε, μην ρίξει το χυμό σου. Κάτσε να τα βάλουμε λίγο σε
1: χυμό ρόδι.
0: Ρόδι, ναι. Κάτσε να τα συμμαζέψουμε λίγο. Θε να τα πει όλα με τη μία. Όλα. Τα είδε όμω, τα είδα κι εγώ και έχουμε πολύ ψωμί.
1: Κάτσε έτσι. Να ξυπνήσουμε, να πούμε.
0: Να ξυπνήσουμε λίγο. Λοιπόν, ξυπνάτε λίγο, φτιάξτε την καμπελάρι σα.
1: Σαν ζόμπι γινόμαστε να πούμε.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα, θα κάνουμε λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή ακόμα θα κάνουμε.
1: Θα κοιμηθούμε μετά.
0: Ναι, το μεσημέρι προβλέπετε.
1: Θα ρίξει ένα υπνάκι.
0: Προβλέπετε το μεσημέρι εκεί 3 με 4,5 με 4, 3,5 με 4,5 εκεί τον παίρνω τον υπνάκο μου.
1: Άρα δεν ακούς το μεγάλο.
0: Όχι, το μεσημέρι δεν σας ακούω. Δεν σας ακούω. Δεν σας ακούω. Τώρα ψέματα να πω, δεν σας ακούω. Στο τέλος ίσως σας βάλω. 4,5 με 5 εκεί λίγο εκεί.
1: Πήγε στο μικρό στην κατασκήνωση.
0: Το πήγα στην κατασκήνωση.
1: Πότε κάθεσαι εσύ εκεί να το πίσω.
0: Τι ωραία αρέσει. Τι ωραία. Και τι δεν θα έδινα να γύριζα το χρόνο, να γινόμουν 13-14.
1: Έτσι χρειάζεται να πάμε και τα σκήνα στον χρόνο να γυρίσουμε.
0: Ανέμελος. Δεν έχεις ούτε ένα πρόβλημα. Πρόβλημα μηδέν. Πρόβλημα μηδέν αυτή τη στιγμή. Είσαι 13-14, τι πρόβλημα.
1: Όλοι έχουν ένα πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα να έχουν. Έλα ρε εσύ. Τώρα εκεί 500 παιδάκια, αγοράκια, κοριτσάκια παίζουν, κάνουν πειράγματα, καμάκια, ιστορίες, βουτιές. Φίλε, είναι άλλη φάση. Εντάξει, οκ. Okay, είναι...
1: Καλά, επιτρέπεται.
0: Τι?
1: Κατασκήνωση.
0: Ναι, γιατί να με επιτρέπεται. Υπάρχουν και κατασκήνωσεις. Θρησκευτικό. Ναι. Υπάρχουν και κατασκηνώσεις. Που είναι με θρησκευτική υφή, ρε παιδί.
1: Ξέρεις ποιος πήγαινε εκεί.
0: Ποιος?
1: Ο Κόκκινος με τον Τρέγια μαζί ήταν.
0: Πήγαινα στα θρησκευτικά.
1: Σε θρησκευτική κατασκήνωση.
0: Θρησκευτική κατασκήνωση. Υπάρχει βέβαια. Κανονικά για παιδάκια, ναι, που είναι μόνο γι' αυτό. Εντάξει, τώρα τον Αγγελέα, πού να τον πάγω τώρα σε θρησκευτική κατασκήνωση. Ο άνθρωπος μου λέει είχα να μοιάσω. Όταν του λέω εσύ καλά, δεν τρέπεσαι. Η απάντηση του είναι είχα να μοιάσω. Τι να τον πω εγώ ύστερα.
1: Σωστά μιλάει.
0: Τι να τον πω. Πάμε από στο μόνο και τελειώσαμε. Αλλά φίλε, νομίζω ότι από τα 13 στα 16 εκεί είναι τα πιο ανέμελα χρόνια. Δεν έχει θέματα.
1: Πολύ γέλιο έχεις.
0: Ναι, έχεις μόνο χαβαλέ,
1: κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο.
0: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Χαχαχούχα, περνάς τώρα.
1: Εγώ κοροϊδεύω όλο τον κόσμο.
0: Ναι, εκεί τα χρόνια του 13 με 16, εγώ να δεις έκανα.
1: Μιμόμουν τους πάντες.
0: Εσύ σου μίμους, εγώ πείραζα τους πάντες. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ήμασταν τα καλύτερα παιδιά, τέλος πάντων. Ναι, τον πήγα, τον άφησα. Περιμένουμε το σόου σου τώρα με την Τζέννη να δούμε πότε θα λείψει τα λάδια με την Κρίση Γουάιτ. Μου λέει δεν το χάνω αυτό.
1: Α, τότε θα έρθει.
0: Ναι. Μου λέει θα πάμε, λέει, οπωσδήποτε, λέει, να στηρίξουμε τον κουμπάρο σε αυτές τις ωραίες στιγμές της καριέρας σου με τα λάδια και με την Κρίση. Δεν γίνεται να τα χάσουμε.
1: Καλά, η Κρίση είναι κολλητή μου.
0: Κολλητή. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε σήμερα.
1: Αρχίζουμε.
0: Γιατί με πήγες κατευθείαν, στα χαντάκια. Έχουμε πολύ δρόμο
1: μπροστά. Όχι στα χαντάκια, όλα τα χρόνια σε χαντάκια μέσα.
0: Στα χαντάκια. Γιορτάζει ο Απόστολος σήμερα και η Αποστολία.
1: Α, ο ξάδερφός μου Αποστόλης. Ο Μητυντζής του Θείου Τάσου, του κομμουνιστή. Πολύ καλό.
0: Ένα πράγμα είπαμε. Του Θείου Τάσου, Μητυντζής, του τέτοιου.
1: Απόστολος.
0: Λοιπόν, εγώ να δώσω τα χρόνια πολλά στον Μπαρμπαλάκη.
1: Ποιο είναι ο Λάκης.
0: Απάνω και
1: ο Θείος απάνω.
0: Αυτός με πέταξε τον μπαλκόνι και με βάφτισε παοξύ 4-5 χρονών. Με πέταξε τον μπαλκόνι κανονικά. Κανονικά με πήρε και με πέταξε.
1: Γιατί σε πέταξε.
0: Για να με βαφτίσει, πάω. 5 χρονών. Είχε βέβαια κάτι άχυρα κάτω.
1: Ναι. Αυτή την καφρίλα την έχουν όλοι οι παοξίδες. ανεξαρτήτου πνευματική.
0: Μπαρμπαλάκι.
1: Οικονομική.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Ή ξέρω, κοινωνική υφή να πούμε.
0: Φώναξε τον, λέει, να πάμε να κάνω, λέει, κανένα αρνί, κανένα κατσί, κανένα κοκορέτσι, καμιά, ό,τι θέλει, πλινάντρα, σηκώτια εκεί.
1: Κάνει.
0: Αυτοί ψήνουν πάνω εκεί. Και
1: κάνει κάτι.
0: Πάρτους, ναι. Λοιπόν, τον ανιψάκο μου τον Αποστόλη και τον κολυτάρι μου τον στρατό, τον Δρακόπουλο, τον Ψαρά που κάνω εκδρομέ.
1: Απόστολου οι οποίοι αφήσανε...
0: έχουμε.
1: Που αφήσανε στίγμα στο ποδόσφαιρο και τα λοιπά, έχουμε.
0: Τερζής.
1: Ή Τερζής.
0: Απόστολο, δεν το λέγανε.
1: Ναι. Ναι.
0: Περίοδο τη χρονιά του πρωταθλήματος, νομίζω ήτανε.
1: Στάσου.
0: Δεν ήταν αλλαγή του Στεριούδα.
1: 83-84. Ήτανε.
0: Ήταν αλλαγή του Στεριούδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ήτανε ο Τερζής, ήταν ο Στεριούδας, ήταν και ο Παντέλης.
0: Μπράβο, τρεις πολύ καλύτερα
1: από τον Παντέλη. Αν δεν ήταν ο Στεριούδας, δεν θα το παίρνω.
0: Ξέρω, ξέρω. Ναι. Απόστολος ο. Πες το, του Ηρακλή.
1: Τσουρέλας.
0: Τσουρέλας.
1: Ναι. Απόστολος Γιάννου, ναι.
0: Του, κάτσε, του Ηρακλή, ο Απόστολος το λέγανε.
1: Ο Βέλιος, Βέλιος, ναι. Ναι. Ο Μαρθακός, παιδαράς.
0: Παιδαράς,
1: ο Μαρθακός, παιδαράς.
0: Θέλει εκεί νεύρο, θέλει ψυχή, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, άλλον Απόστολο έχουμε. Σιρανίδη, δικό μας, εδώ, νάτος.
1: Σιρανίδης.
0: Πόσο ναι. Σιρανίδης, εδώ, ναι, ναι. Το παλικαράκι μας, γιορτάζει, βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, αυτά με τον Απόστολο. Σήμερα τελευταία μέρα του Ιούνιου.
1: 30 Ιουνίου.
0: 30 Ιουνίου.
1: Πάει και ο Ιούνιος, τον έφαγες.
0: Εγώ τον έφαγα.
1: Εγώ τον έφαγα.
0: Μουντιάλ μας το έφαγε. Δεν πήραμε χαμπάρ, φίλε. Κουράζουν. Να, με αυτό να λένε ότι μοιάζω εδώ. Πώς το λένε αυτό εδώ.
1: Αυτό είναι 93.
0: Εντάξει, 93. Αυτό 1,66. Εγώ. Εντάξει, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Ο Σκουλός, πώς το λένε.
1: Σκουλός. Γυμνασμένος.
0: Στο πρόσωπο μοιάζουμε λίγο γιατί έχει και αυτό μουσια, φαλάκρα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Σκουλός.
0: Σκουλός. Φωτογράφος αυτό εκεί με τα μοντέλα.
1: Ξεκίνησε φωτογράφος, ναι.
0: Τώρα τι κάνει. Καλό επάγγελμα φωτογράφησε. Να λες τον άλλο πόζαρ έτσι κάνει, έτσι φτιάξει εκεί. Ναι, θα μπορούσε να σε φωτογράφησε εσύ.
1: Άσε μη με, γιατί.
0: Τι, εξετάρεσε.
1: Στο δεύτερο κάμπο μου στην Καβάλα ο φωτογράφος
0: ναι,
1: εξαφανίστηκε γιατί τον κυνηγούσα και δεν εμφάνισε τις φωτογραφίες.
0: Α, έχουμε Τζιτζι Κώστα λέει, ρε. Το φιλαράκι του λέει, ξέχασε τον Τζιτζι Κώστα.
1: Γιατί κακό είναι που είναι φιλαράκι μου, ο Τζιτζι Κώστα, δεν το λέτε με. Δεν το
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με την Καρισιάνου να είμαι φιλαράκι, δηλαδή, δεν το κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
1: Με ποιον με τον. Με τον Βελόπουλο να με φιλαράκι, δεν το κατάλαβα. Πιστεύετε, σας χαλάει ο Τζιτζικός, μια χαρά.
0: Ωραίος, ωραίος, ωραίος, ωραίος, ωραίος. Μια χαρά.
1: Ξενορίζει, δεν σας ενοχλεί.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Σε λοιπόν, σκάνδαλα δεν έχει μπλέξει, τι θέλετε.
0: Τώρα, τι έχουμε σήμερα.
1: Κάθε πολιτικός και ένα σκάνδαλο έχει.
0: Καλά, αφού άμα μπλέξει εκεί με την πολιτική, θα κάτσει και ένα σκάνδαλο.
1: Άμα κάνει κανένα σκάνδαλο, να πει ο φίλος έκανε σκάνδαλο. Άντε, μπράβο.
0: Άμα είσαι εκεί, ρε φίλε, και κινείς νήματα και είσαι σταδρόμενα, καμιά φορά μπορεί να κάνει και ασυναίσθητα κανένα σκανδαλάκι. Έτσι, να σου βγει αυθόρμητα. Δηλαδή, όχι ότι το επιδιώκει. Ωραία, χαμό είναι
1: αυτό. Λέτε, να πούμε, αλλά άμα θέλετε κανένα ρουσφέτη, παίρνετε τηλέφωνα. Η μάνα μου θέλει να πάει στο νοσοκομείο. Κλείστο, ρε.
0: Πε Παραγουανή.
1: Πρε κλείσει το θόρυβο έχει.
0: Ναι, επίδε όβαλα.
1: Α, επίδε όβαλα.
0: Επίδε όβαλα για να δει τι γίνεται στην Παραγουάη, στο Ασουσιόν.
1: Τι έχει στο Παραγουάη. Αμόρφωτο λαό, πανηγυρίζει.
0: Καλά, όλοι οι Λατίνοι, αλλά δεν σου στην καλά πάνε οι Λατίνοι. Δεν σου καλά πάνε οι Λατίνοι. Παίζει μπαλίτσα, τι να κάνουμε.
1: Κάθεται πίσω από τη σέντρα.
0: Δεν είναι όλοι έτσι. Θα τα δούμε τώρα, τα σχολιάσουμε τώρα.
1: Σκύνω την μπάλα, δεν είδαμε από κανένα.
0: Περίμενε να τελειώσουν σαν σήμερα και θα πάμε στι μπάλε. Θα τα πιάσουμε.
1: Άμα θέλω κανένα ρουσφέτη, παίρνω τηλέφωνο.
0: Ποιον?
1: Η μάνα μου θέλει να πάει στο γεροκομείο να τη βάλω και δεν βρίσκω. Έχουμε κανένα μέσον. Αρχίζουμε. Παίρνω τηλέφωνο. Έχασα το δίπλωμά μου. Πέρασα
0: με πίνακε. Πήρα τι
1: πίνακε. Τι με έχω βουλευτεί, με έχω βάλει.
0: Ναι, αλλά έχει καλά κονέ. Τι να κάνουμε.
1: Τι έχω, λέει.
0: Εδώ χάθηκε ένα παλικαράκι στην Μπέλα.
1: Η Μπέλα.
0: Στην Μπέλα, 16 χρονών.
1: Ναι.
0: Και μέσα μήνυμα λέει: Κούλ, λέει, σας ακούει το πρωί με τον ραπ. Λέει: Κουβαλάει μαζί του ένα τρανζιστοράκι.
1: Τον βρήκανε.
0: Ευτυχώς ήταν αραχτός σε κανένα αγρόκτημα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: 16 χρονών το παλικαράκι.
1: Δεν ξέρει,
0: αλλά...
1: μπορεί να θέλει να μείνει μόνο του.
0: Μπράβο. Θέλει να δει, ξέρω εγώ, την Κρίστη Γουάιτ στο αγρόκτημα και να γουστάρει. Έτσι, να το απολαύσει στη φύση. Καλημέρα στο Ζαβίνιο. Πέρασα χθες από εκεί, από τη Θέρμη.
1: Ορολόγια και αυτό.
0: Γινόταν λόγια, είπε θα μας κάνει τα μάξια, δεν μας
1: κάνει. Ποια μάξια να μας κάνει.
0: Τίποτε.
1: Θα αλλάξουμε μάξια και δεν μας το έχει κάνει μέχρι τότε. Αλλά είναι στα κόλπα μέσα.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Έχει και ισχυρούς φίλους.
0: Έχει. Και καλά κονέ έχει.
1: Και ρεπορτάζ καλά έχει.
0: Ξέρει ποιος κάνει παρέα και αυτό. Εσύ σαν την αδερφή μου.
1: Ναι,
0: σαν την αδερφή μου, ναι, ξέρει τι ποιος κάνει κονέδια. Αγγλία και Γαλλία σήμερα τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. 1905 αυτό τώρα, έτσι. Σαν σήμερα, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι λένε.
1: Έχουμε κανένα κέρδος εμείς από την Κρήτη.
0: Εντάξει.
1: Μπελάδες έχουμε.
0: Γιατί μπελάδες, μια χαρά.
1: Γιατί μια χαρά.
0: Μια χαρά. Θα πάμε στην Κρήτη, μα θα γουστάρουμε.
1: Να πας στην Κρήτη.
0: Έχω πάει πολλές φορές.
1: Εγώ φάω ξύλο μα πάω.
0: Έχω μείνει και μια εβδομάδα. Έχω πάει και στα Κρίστη Γουάιτ εκεί τα δικά σου που είχε κάτω στην Κρήτη και ποιον είχα βρει τότε.
1: Πού, ποιον, τι.
0: Τον Ουγκουσότο.
1: Ποιο θα βρει.
0: Αλλά τώρα μιλάμε πριν από 20 τόσα χρόνια. Έτσι, πιτσιρίκου.
1: Ήταν ο Κουσό, θα βρει κανένα βαρδάκι. Θα βρει που έκανε διακοπέ από τι διακοπέ του.
0: Σωστό. Αντώνη Σαμαρά σήμερα το 93. Κάνει την πολιτική άνοιξη. Ιδρύει
1: αχ, δεν θέλω άνοιξη. Να το βλέπω αυτό το αντιπαθητικό.
0: Δεν τον πα, ε.
1: Δεν μου αρέσουν τα μούτρα.
0: Πολύ καζοζέ. Με τη Βύση δεν ήταν αυτό.
1: Ε,
0: σε ναι. Μετά όμω. Τώρα τον έκανα τρίπλα.
1: Τι με κάνει, λέει.
0: Ε, αντιπαθητικό, ξεαντιπαθητικό. Είχε τη Βύση που εσύ την ήξερε. Λες Βυσάρα και έτσι.
1: Ε, καλά, αυτό είναι και το 50 γεννημένο.
0: Ε, εντάξει, οκ. Okay, είναι...
1: Τη Βύση το 57, τι να κάνω.
0: Με
1: δηλαδή.
0: Τη Βύση όμω ο Σαμαρά. Δηλαδή ζευγάρι λίγο. Η μία Ρόκου, άλλο Κυρίλα.
1: Με τον Πιπέρο να κυνηγάω τη Βύση, εγώ τι να κάνω. Δηλαδή.
0: Τώρα, σαν σήμερα γενέθλια, ποιοι έχουνε. Τζαπαύλο Ανδρώνη. Ξεκινάμε με τον Ανδρώνη.
1: Άρχισαν τα φύση-φύση. Άρχισαν τα
0: σήμερα δεν έχει.
1: 30 Ιουνίου.
0: Χθε γιορτή, σήμερα γενέθλια ο Τζαπαύλου μα.
1: Ξανά την ώρα που θα φέρει. Δηλαδή,
0: ένα φέρει. Εγώ δεν πήρα σήμερα πολλά. Λέω θα φόλο και κάτι θα φέρει. Θε έφερε κάτι ωραία γλυκάκια. Φωτιά ήταν.
1: Τα είδα, δεν τα ακούμπησε γιατί κάνω.
0: Ακούμπησε
1: εσύ πόσο ζάχαρο έχει.
0: Δεν έχω.
1: Γιατί ούτε εγώ έχω, αλλά είμαι στο ανώτατο όριο.
0: Επειδή έτρωγε ένα μήνα μόνο ζάχαρη.
1: Στο επιτρεπτό ανώτατο. Α, έλεγα γλυκά την ώρα που το
0: είδα. Άρα, σαν σήμερα έχει γενέθλια ο Τζαπαύλο Ανδρώνη.
1: Κλείνει τα.
0: Εσύ τα ξέρει αυτά. Εσύ είσαι κουτσομπόλα. Λόλα, κουτσομπόλα.
1: Άντε να μην το πω.
0: Επέστα πόσα.
1: Δεν λέω.
0: Όσα κλείνει και ο Βαρδάκη. Ε, μαζί δεν ήταν σημαντέ.
1: Όχι, ο Βαρδάκη είναι μεγαλύτερο.
0: Είχε μείνει τάξη.
1: Τον άφησα στην ίδια χρονιά να πούμε. Ψέματα λέει δεν είναι αυτό το. Κέρδιζε χρονιά και δεν.
0: Α, ναι, μπορεί να και εγώ κέρδιζα χρονιά.
1: Κέρδιζε χρονιά, ναι.
0: Και έχανε χρονιά μάλλον.
1: Ναι.
0: Για να είμαι με τους άλλους. Έχανε αυτό χρονιά. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια η Ευγενία Ραπτοπούλου. η αγαπημένη μας.
1: 83.
0: Ωα, να τα κατοστήσει. Να τα κατοστήσει, να είναι γερή. Δες τώρα που θυμάμαι σήμερα, επομένως, Τζαπαύλο Ανδρώνης, Ευγενία Ραπτοπούλου που με έχει αδυναμία πολύ.
1: Τον κόκκινο δεν έχει εμάς.
0: Τον κόκκινο τον έχει, ξέρω.
1: Το καημένο το παιδί, να έμεινε ορφανό και ευγενικό. Πώς φέρες
0: έτσι. Ενώ ο άλλος εκεί, ο διάολος.
1: Ναι, ο άλλος καουρτινουρά.
0: Ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα, σαν σήμερα. Μάικ Φέλπς έχει γενέθλια σίγουρα.
1: Ο Καράς ο γεννηματάς είχε.
0: Σαν σήμερα θα είχε ο γεννηματάς, σωστά, γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Τι ωραίος άνθρωπος.
0: Ωραίος,
1: φοβερός άνθρωπος.
0: Έφυγε μικρός αυτός.
1: Αυτοί πεθαίνουν από καρκίνο όλοι. Ναι. Η κόρη του, όλο το σώμα πεθαίνουν από καρκίνο. Ναι.
0: Σωστά.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι, μας είχαν βάλει αναγκαστικά.
1: Άμα το θυμάσαι και εσύ.
0: Πώς, ναι. Να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Ναι, Ζωή εν τάφο, τι ήταν τώρα αυτό. Μυθιστόρημα, τι ήταν. Μας είχαν βάλει το καλοκαίρι, θα διαβάσετε αυτό.
1: Οι αλυταράδες και στην Τούμπα, ξέρετε. Η ζωή εν μπάφο, λέγανε. Εν μπάφο.
0: Εντάξει. Αλλά το θυμάστε σα τώρα, βάλει εσά.
1: Εν μπάφο, έτσι.
0: Το Μυριβίλη, μας έβαζαν. Ή το άλλο τα ψηλά βουνά τη Πινελόπη Δέλτα. Οπωσδήποτε, δηλαδή αυτά ήταν εμάς βιβλία.
1: Πουλα και εκεί στην Τούμπα να κάνεις.
0: Τα διαβάσαμε, τι να κάνουμε τώρα. Μας έβαζαν το μεσημέρι να διαβάζουμε αναγκαστικά τα καλοκαίρια.
1: Πώς δεν πήγαιναν τους καθηγητές και τους εμπέκεις με το γλυνό να πούμε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πεθαίνει ο Θήμιος Καρακατσάνης το 2012.
1: Προσωπικότητα, δυνατή.
0: Ηθοποιός.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Σαν διόλε.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ένεση, ναι.
1: Αντιπικτική, πώς λέγεται αυτή και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Τζάμπα έφυγε δηλαδή.
1: Υπερατλαντικό ταξίδι είναι επικίνδυνο.
0: Βέβαια. Τζάμπα έφυγε.
1: Έτσι έφυγε ο Λάκης.
0: Θέλουμε αναπαράσταση Γρηγόρη Κόκκινου να παίρνει τηλέφωνο την κυρία Ευγενία για χρόνια πολλά. Λοιπόν, αλήθεια είναι χθες ότι έδωσε ο Γρηγόρης στην ανατροπή της Βραζιλίας. Γιατί έλεγε το μεσημέρι που κλείνει. Ο Γρηγόρης έγραψε χθες. Πάντως κανονικότατα στη Λάρα, με ανάλυση. Εδώ βέβαια εντάξει, εδώ παιδιά τίποτα. Χαρά μου, κούλε, ευχαριστούμε ρε Μπαγάσα. Μας στέλνει τζάμπα διακοπές φέτος. Εντάξει, ήταν δουλειά μας. Χθες πάλι πυροβολήσαμε. Είπαμε, όταν είναι λίγα τα μάτς και τα παρακολουθώ, δύσκολα μου ξεφύγει παιχνίδι.
1: Είσαι ο Τζον Γουέιν του στοιχήματος.
0: Δύσκολα μου ξεφύγει παιχνίδι, φίλε. Όταν τα βλέπω τα παιχνίδια και είναι λίγα, ένα-δύο, δεν χανόμαστε στον Κικαιώνα. Ναι.
1: Σου είπα και εγώ βλέπω παρατάσεις πολλές.
0: Ναι.
1: Το μυαλό μου να πούμε πήγε στη.
0: Εντάξει, εμείς ήμασταν και λίγο τυχεροί χθες γιατί πήρα το άσοχη και γκολ-γκολ της Ολλανδίας.
1: Ναι.
0: Την Βραζιλία την έδωσα γκολ-γκολ. Ήταν δώρο για μένα το 2-10. Άσχετα η Ιαπωνία χθες φάνηκε για άλλη μια φορά παρότι εγώ την αγαπάω.
1: Προσέχετε στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Γιατί έκοψε ένα το πέος του και το πέταξε από το παράθυρο του αυτοκινήτου γιατί του το είπαν φωνές λέει στο ραδιόφωνο.
0: Είδες πόσο επηρεάζουν. Του είπαν, άκουγε ραδιόφωνο
1: ναι.
0: Και τι άκουγε το ραδιόφωνο και έλεγαν κόψε το και αυτός το κόψε.
1: Ναι.
0: Καλά, τώρα αυτός τώρα θέλω άλλο. Ναι, δηλαδή, άμα τον πει ο άλλος, εσποσίζει, βγαίνει έξω του μπαλκόνι και.
1: Και εμάς μας ακούν πολύ φελοί.
0: Μας ακούνε, ναι. Μας ακούνε, αλλά μας ακούνε και φελοί και άφελοι και γιατροί και λαϊκούρα και επιστήμονες και.
1: Σιγάρε που σε ακούνε και επιστήμονες.
0: Πώς οι γιατροί μας ακούνε, χαλαρώνουν από τα χαζά που λέμε. Καλά, του λέμε και πράγματα, ενημερώνουμε, δίνουμε ειδήσεις εδώ τώρα. Γιατί μας τρως, μη μας τρως, δεν δίνω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ, γιατί τα είδαμε τα μάτς. Πόσα θα παίρνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου στη νέα του ομάδα. Θα πάμε και εκεί. Ποιοι έπονται μετά τον Ελιστότο στον ΠΑΟΚ.
1: Τον έπεισε ο Τσιγκουρανάς ο Φούσκιας.
0: Έχει φαγωθεί με το Φούγια που τσιμπάει ένα σπιτάκι ακόμα,
1: θα
0: έτσι.
1: Θα τσιμπήσει τώρα στα.
0: Γιοργάρας, έχεις φαγωθεί.
1: Δεν μας παίρνει και εμάς εκεί η γραφεία τύπου να πάρουμε κανένα.
0: Πού στην Αλσάντ.
1: Κάνα 300.000 το χρόνο.
0: Αλσάντ.
1: Στην Αλσάντ.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες για το νέο συμβόλαιο του Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Κάθεσε εδώ να μας κυνηγάνε, να μας δέρουν, να πούμε μας κυνηγάνε.
0: Έλατε, έλατε. Και έχουμε τώρα τον Φωτάρα, ξεφωνίζει τον Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι πάνω εκεί στα χωράφια, ταλαιπωρείται κάτι.
1: Τα
0: άλλος,
1: ναι.
0: Και άλλος θα πάρει 5 εκατομμύρια ευρώ έτσι για πλάκα τώρα, μέσα σε μισό χρόνο.
1: Ρε Φούσια μας τη χάλασες να πούμε.
0: Τι περίμενες, να μην πάει πουθενά.
1: Ρε Φούσια μας τη χάλασες να πούμε. Θα βάλει τα φωτοβολταϊκά και στο χωριό τώρα να τα κάνει.
0: Τα ξέρεις όλα, συμβιάζει με τον άλλον. Και σου λέω τα μυστικά του Φούγια τώρα.
1: Έτσι, ναι.
0: Τι πράγμα είσαι.
1: Του λέω πες τώρα να μην τον πάει πουθενά να έχουμε εδώ πέρα να λέμε.
0: Όχι, δεν ξαπάει. Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε να τα δούμε όλα με τις λεπτομέρειες. Τι γίνεται με τα μεταγραφικά κυρίως του Ολυμπιακού. Αλλά θα ξεκινήσουμε όπως πάντοτε με Μουντιάλ. Η Γερμανία μας αποχαιρέτησε.
1: Ναι, καλά να πάει.
0: Η Ολλανδία μας αποχαιρέτησε.
1: Δρόμο.
0: Την Ολλανδία ο ειδικός αυτός συνέδεινε ότι θα το πάρει. Έφαγε κουβά από νωρίς αυτός. Δεν είχε βγει αυτός.
1: Και μένει τώρα. Α, αυτό είναι τον Γκάλο. Δεν
0: τον Γκάλο. Θα επιστρέψουμε με Γκάλο. Αλλά πρώτιστα να σας πούμε ότι όταν πας και λες πάμε μια χαλαρή βολτούλα. Συνήθως μετά γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη. Πηγαίνετε λοιπόν για Fuel Card κληρώσεις στο Ρίτζες Εγκαζίνο Θεσσαλονίκη, όπου κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο τεπόζιο και αναλαμβάνουν και απολαμβάνουν ξένιαστοι τις εξόδους τους. Fuel Card κληρώσεις λοιπόν μόνο στο Ρίτζες Εγκαζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Τέλειο νιώθει, θα έχει σήμερα.
0: Όχι, έχει ρεπό ο Γιώργος.
1: Η μια πάει 7 μέρες στην
0: Νάπολη. Και εμείς θα λείπουμε.
1: Την άλλη τραβάει ρεπό. Τι πράγματα είστε, ρε.
0: Και εμείς θα λείπουμε. Μία με 20 Αυγούστου θα λείπουμε. Τι θα κάνουμε.
1: Την άλλη,
0: εγώ την άλλη Παρασκευή μπορώ να φύγω.
1: Πού θα πας.
0: Όχι, μπορεί, θα φύγω.
1: Ναι, πού θα πας.
0: Αλλά θα φύγω από γεμάτα. Θα πάρω να δω το φιλικό του ΠΑΟΚ. Και θα δω λίγο λύση.
1: Κοίτα, μου φας καμιά πόρτα.
0: Να φάω πόρτα. Γιατί να φάω πόρτα.
1: Γιατί ο άλλος πήγε πάνω θα φάει πόρτα.
0: Εντάξει, ποιο πήγε πάνω θα πάει.
1: Ο Ζαΐρη.
0: Δεν ξέρω.
1: Φίλε,
0: δεν υπάρχει περίπτωση να φάω. Όταν, οι σχέσεις μου όλες διέπονται από σεβασμό. Όταν σέβομαι, με σέβονται. Και όταν με σέβονται, του σέβομαι. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Καλά,
0: σε όλα
1: πόρτα,
0: τα πράγματα. Είναι, έτσι είναι οι σχέσεις μου. Ειλικρίνεια και σεβασμός. Ξεκάθαρα. Λες ότι δεν θα μπω. Πάμε ένα στίγμα.
1: Κοίταξε τώρα. Ναι. Ανάλογα την ιδιότητα που θα μπει.
0: Τι ιδιότητα. Θα μπω σαν Νίκος Κουλιανός.
1: Σκέτο.
0: Τι θες και καφέ, να βάλω και κουλουράκι, τι θες να βάλω.
1: Με ποιο μέσο θα πας.
0: Μόνος μου θα πάρω. Εγώ θα βγάλω τα αεροπορικά και θα φύγω. Έτσι θέλω να πάω να δω τον προπονητή, να δω πώς παίζει την ομάδα, να πάρω λίγο μάτι.
1: Α, γιατί μας πρίξατε πρώτη μέρα. Και κάνει pressing και ζητάει αυτό. Θα τον κάνετε.
0: Θα τον κρίνουμε.
1: Τον κάνετε vice
0: violer. Θα τον δούμε, θα τον αξιολογήσουμε. Εγώ θέλω να δω λεπτομέρειες.
1: Vice violer τον κάνουμε.
0: Vice violer δεν κάνουμε. Break έχουμε. Άλλα.
1: Κάνετε vice violer.
0: Πάμε, θα τα πούμε μετά.
1: Pressing κάνει.
0: Πάμε, βρε γκρίνια.

0: Η ώρα είναι 8 και 36 πρώτα λεπτά.
1: Η ώρα είναι 8 και μισή. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιών για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλή σας ημέρα. Η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία στα πέναλτι με 4-3, ενώ η Βραζιλία λήγησε την Ιαπωνία με 2-1 χάρη σε γκολ του Μαρτινέλη στον 26ο λεπτό. Παράλληλα, το Μαρόκο πήρε την πρόκριση απέναντι στην Ολλανδία στη διαδικασία των πέναλτι. Το απόψινο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ακτήλεφαντος του Νορβηγίας στις 8 το βράδυ, Γαλλία-Σουηδία τα μεσάνυχτα και Μεξικό σημερινό στις 4 τα ξημερώματα. Στην επικαιρότητα του ΠΑΟ ξεκίνησε η προετοιμασία στην Ολλανδία, με τον Ντεσπότοφ να ακολουθεί πρόγραμμα επανένταξης, το σωρετήρι ατομικό και το χατσίδι θεραπεία. Την ίδια ώρα ο Τάισον ανανεώνει για έναν χρόνο, ενώ ο Ρασβάν Λουτσέσκου συμφώνησε με την Αλσάντ για διαιτές συμβόλαιο. Όσον αφορά τον Άρη, η Βισέου ζητά την επέκταση δανεισμού του Σαμόρα. Η προετοιμασία ξεκινά στις 7 Ιουλίου από τον Μιχάλη Γρηγορίου, με τη διοίκηση να αναζητά 4 αμυντικούς και έναν εξτρέμ, έχοντας αποκτήσει τους Μπασίρου και Ντιαλό. Στα μεταγραφικά του Ηρακλείου, ο Ισπανός αμυντικός Ίνιγκο Πίνια αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές με την Ουντινέζε για τον 29χρονο Ίκερ Μπράβο, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Μίλαντ Μοχαμάντι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις,
2: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδόνα.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
11: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
12: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: δουλεύεις. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε, ερμάνος μου. Έλα, Σαλούκα, ξυπνάει λίγο.
1: Πολύ χαίρομαι που έχω τον Ιμανουλίδη εδώ.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, χαίρομαι.
0: Α, χαίρεσαι. Νιώθεις ένα safety.
1: Δεν ξέρω. Όταν λείπει, στεναχωριέμαι.
0: Το ξέρω, αφού τρελαίνεσαι.
2: Κάτι τέτοια με λες και με κοκκινίζει.
0: Φατίνια.
1: Αυτή η γυναίκα μ' αρέσει, ναι.
0: Πώς λένε, ναι. Σ' αρέσει αυτή, ξανθιά.
1: Όχι, ξανθιά, το στυλ της είμαι.
0: Α, σ' αρέσει
1: το στυλάκι. Είναι δηλαδή.
0: Ποιο κανάλι είναι?
1: Sky.
0: Μπράβο,
1: τι ερωτισμό εκπέμπει, δεν έχει σημασία. Δεν πρέπει να μην έχει πολύ
0: ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά σε βγάζει κάτι.
1: Με βγάζει αυτή, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα
1: ναι,
0: εγώ ακούσα. Τι...
1: βγάζει.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Άρα, συμφωνούμε, ναι.
0: Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεως σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ τον μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Λοιπόν, χάρη ήθελες, χάρη έχουμε.
1: Αυτός τι φλόρος είναι, ρε, που έχει κάνει στη μέση τη χωρίστρα, να πω.
0: Εντάξει, καθένας ό,τι θέλει.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Καλά, θα σε ρωτήσει πώς θα κάνει τα μαλλιά του.
1: Ναι, να με ρωτήσει, δεν
0: μα είπε, κοιτά να δει. Λοιπόν, χάρη δεν ήθελες, ορίστε. Έλα, χάρη μα, καλημέρα.
2: Καλή σα ημέρα.
0: Κίνηση καλά, δεν νομίζω να έχει.
1: Καλά που δεν έκανα γιο, ρε φίλε.
0: Γιατί?
1: Θα μου βγαίνει κανένα φλόρο, να πούμε, και
0: δεν ξέρει τι θα σου βγαίνει, ρε φίλε.
1: Θα μου βγει κανένα ρίκτα.
0: Ρίκτα ή ρίκτα ή φλόρο. Στα άκρα δηλαδή.
1: Στα άκρα θα βγαίνει.
0: Ναι.
1: Ευτυχώ.
0: Ο ρίκτα ξέρει με ποιον είναι φίλο.
1: Ποιος?
0: Εγώ δεν ήξερα.
1: Σήμερα
0: δεν...
1: έχω μαζί του.
0: Με το ρακ. Πε στον Αγκούλα, ακούει όλη την ώρα ρακ. Και είδα ότι κάναν και ένα.
1: Άντε βρε 49 χρόνια που ακού ρακ.
0: Όλη την ώρα.
1: Ο πιτσιρικά ακούει ρακ και ακού και εσύ.
0: Όλα τα ξέρω. Όλα θες, θα
1: από
0: σου
1: πού
0: πω.
1: Πού τα ξέρει, τα ακούει ο μικρό.
0: Βάλε το ορβουάρ. Βάλε
1: το ρεβουάρ. Ποιο
0: ορβουάρ.
1: Τι είναι αυτό.
0: Βάλε το unique. Βάλε το disco. Βάλε disco ρακ. Απλά φοβάμαι να έχει κανένα πινελικάκι μέσα, ναι, γιατί ρίχνουν.
1: Άσε με βρούμε κανένα, ναι, μπελά καλοκαιριάτικα. Το καλά το
0: αλλά το disco...
1: σταματήσει το έργο τόσο μήνες, να πούμε. Σταμάτα. Ναι,
0: το disco είναι πάρα πολύ δυνατό. Έχει όλα τα ακούρες, κανονικά.
1: Disco, ακούς disco.
0: Όχι, disco λέγεται το τραγούδι.
2: Το τραγούδι.
1: Α.
0: Είναι, του βγήκε το τραγούδι της χρονιάς. Εσύ είμαι... που δεν ακούς.
1: Εδώ κοιτάξτε.
0: Ναι, χωρίστρα και σκουλαρικάκι όμως.
1: Στη μέση.
0: Εντάξει,
1: ποιο παίκτη μοιάζει, ρε. Θυμάσαι ένα βλάχο που ήταν.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Στον Απόλλωνα.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Και στην ΑΕΚ δεν πήγε μετά αυτό.
1: Και στην ΑΕΚ.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Είπαμε, μας χωρίζει μια δεκαετία. Όχι, όχι, δεν είναι ο
1: Βαλτίνος. Όχι, όχι.
0: Άλλος
1: ένας,
0: ένα μορφόπεδο, μορφόπεδο.
1: Ένα μούτρο να πούμε.
0: Μπράβο.
1: Έβγαινα στο TV Μακεδονία μαζί του, λέει. Όχι, ρε αυτό που λέει. Oh, oh, oh.
0: Τι θα πει, λοιπόν. Για πάμε λίγο, χάρη μας, να σας ακούσουμε.
2: Πάμε να δώσουμε κίνηση και...
0: δεν νομίζω να κίνηση. Νομίζω πλέον ότι μετά τα σταμάτησε τα σχολεία, έφυγαν διακοπές.
1: Πες τη Ρουμάνα τώρα που θα φύγει. Πέντε εκατομμύρια να μας κάνει ένα τραπέζι η Ρουμάνα. Πέντε εκατομμύρια θα πάρει.
0: Έφυγε, ήταν,
1: το
0: εδώ
1: γύπτο,
0: μέχρι,
1: να πούμε.
0: Ήταν εδώ μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο έφυγε.
1: Θα αρπάξει ο Φούγια σε αυτό.
0: Καλά, παρατζέτο.
1: Θα χάσουμε τη δουλειά.
0: Θα πάρει το Φούγια και θα τον πει, βγάλε μα εσύ τώρα.
1: Τι να βγάλει, βρε αυτή η σαρά κατσάρι, τσιγκουναράδε.
0: Τσιγκουναράδε είναι. Τσιγκουναράδε είναι. Είναι, είναι. Εντάξει, λίγο είναι. Είναι αλλά. Καλά νομίζω, είναι καλά παιδιά. Εντάξει.
2: Παιδιά μου, λοιπόν, στο περιφερειακό Νικόλα μου έχει.
0: Του λούζουμε. Καλά παιδιά μου.
2: Ναι, αλλά είναι καλό παιδί.
0: Αλλά κατά τα άλλα, καλά παιδιά. Α, είναι λίγο έτσι
2: πνευματικά, αλλά είσαι καλό παιδί.
1: Αν κάνα τρίμηνο πα και φύγει με τη Λίμπαρ, να έχουμε κανένα θέμα να
0: τώρα πούμε. Πάει για διετία, θα πάμε να τα δούμε σε λίγο το μεγάλο Λούτσι. Έλα.
2: Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση, Νικόλα, μας στο περιφερειακό έχουμε προβλήματα σε σχέση με αυτά που περιμέναμε ότι θα είναι λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, πολύ χαμηλές ταχύτητες, οι οποίες εκτείνονται μέχρι και το ύψος τα Κωνσταντινοπολίτικα. Όσοι αυτή τη στιγμή θέλουν να προσεγγίσουν τα ανατολικά από τα δυτικά, θα δουν επίσης καθυστερήσεις εκεί στο, από το ύψος 424 μέχρι και τις Οικές. Στην κάθοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου προβληματάκια, προβλήματα και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, ενώ στο κέντρο θα συναντήσουμε καθυστερήσεις εκεί στην Παλαιού Σταθμού και στο τρίγωνο του Βαρδάρη. Έτσι, αν πρέπει να καρτήσουμε ένα ακόμα σημείο, θα βάλουμε την Κατσιμίδη, η οποία και αυτή με προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων της. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την.
0: Χαλαρά είμαστε. Δρόμους. Χαλαρά. Εγώ βλέπω τους δρόμους. Ήρθα λαμπράκι σε δυο
2: λαμπράκι αέρινα.
0: Αέρας. Πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, αέρας ήρθε γιατί. Είναι εκεί την πολυκατοικία που χτίζει ο άλλος.
0: Την πολυκατοικία.
1: Και αυτό,
0: αλλά φαντάζομαι δεν έχουμε σχολικά.
1: Την παρέδοση εργολάβος αυτή είναι.
2: Όχι, ακόμα έχουνε. Έχει ακόμα.
0: Το βλέπω, δεν πάνε σχολείο τα παιδιά, τελείωσε. Ναι. Κόβεται το 30-40%. Φύγανε κάποιοι διακοπές.
2: Φύγανε σε χωριά τέτοια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στον Γκάλοπ, το οποίο έχει άρωμα παγκοσμίου κυπέλου, και να δούμε μετά από τις δύο εκπλήξεις που είχαμε χθες, τα δύο δυνατά χαρτιά που μείναν εκτός. Γερμανία και Ολλανδία. Ποια από τις μεγάλες ομάδες πιστεύετε ότι μπορεί να μείνει εκτός συνέχειας? Έχουμε βάλει τέσσερις. Διαλέξαμε και αυτές που έχουν και ένα σχετικά δύσκολο έργο.
0: Οχ!
2: Τι?
1: Γεραμέως λέει υπάρχει το πλαίσιο για τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα. Αυτά καλά του κουλιανού να
0: πούμε. Αυτά εγώ με επειδή είμαι μπροστά, έτσι, μπροστά, γι' αυτό πάμε ταξίδια, βγαίνουμε. Σας το έχω πει ότι θα γίνει κάποια στιγμή.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, ήδη προηγμένες χώρες.
1: Να δεχτείτε και μείωση μισθών, βέβαια.
0: Όχι, καθόλου μείωση μισθών. Ναι. Πρόσεξε, καταρχάς μπορούν να κάνουν 4-10 ώρα.
1: Τι να κάνετε?
0: Αντί να κάνω 5-8 ώρα, κάνω 4-10 ώρα. Ίδια δουλειά είναι.
1: Ναι.
0: Και να και το κολλάει. Για ποιο λόγο να δουλεύω 5 μέρες την εβδομάδα?
1: Έλατε να πάθεις καμιά θλάση.
0: Ενώ μπορώ να δουλεύω 4.
1: Ναι.
0: Ήδη Ιαπωνία, Φιλανδία, Ελβετία, τετραήμερα. 10 ώρες αντί για 8.
1: Μάλιστα.
0: Και αποδίδουν πολύ καλύτερα. Εμείς έχουμε διαμορφώσει τη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Γιατί να βάζω μπελάσω στη ζωή μου, ρε φίλε.
1: Εγώ λέω να κάνεις μια μέρα 19 ώρες, 20 ώρες εκπομπή και 7 μέρες να έχεις μέσα να κάθεσαι.
0: Τέλειο. Τέλειο.
1: Ωραίο.
0: Τέλειο. Μία μέρα σερή και τις 6 αραλίκη. Βόλτες, ταξίδια, γούστα.
1: Να κάνεις Δευτέρα δηλαδή εκπομπή.
0: Μία Δευτέρα
1: να διώξω πάω Τετάρτη τον προπονητή και μετά να δεις την άλλη Δευτέρα να πεις το.
0: Ναι, σαν τον Μπούζα που τα περιμέναμε τα πρωτοσέλιδα έξω στο περίπτερο. Δεν ξέραμε τι έγινε μια μέρα, δεν έχουμε τώρα την πληροφόρηση πως έχουμε τώρα ένα δευτερόλεπτο. Μαθαίναμε την επόμενη μέρα.
1: Σφαγή του ΠΑΟΚ 30 βαθμούς πίσω.
0: Λοιπόν, πάω. Κάτσε τώρα το κάλος και να πάμε στα δεύτερα. Λοιπόν, η Κεραμέως στα πλαίσια του κουλ. Σιγά σιγά μπαίνει και αυτή στο νόημα. Έλα.
2: Λοιπόν, πάμε κάλο από το οποίο.
1: Μας άκουγε στην εκπομπή, φαίνεται.
0: Ναι, βλέπει την κίνηση στο εξωτερικό.
2: Έστεινε αυτή η Κεραμέως και μάθαινε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ποια από τις μεγάλες ομάδες θεωρεί το κοινό μας ότι μπορεί να μείνει εκτός συνέχειας. Έχουμε πρώτη επιλογή τη Γαλλία,
1: ναι,
2: η οποία αγωνίζεται σήμερα με αντίπαλο τη Σουηδία.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
0: 8.
1: Ωραίο.
0: Νο, όχι.
2: Όχι.
0: Βράδυ είναι
2: το
0: αυτό.
2: Βράδυ είναι αυτό.
0: Το 8 είναι η ακτήλε φαντοστού. Ναι, εντάξει, το βράδυ.
2: 8 είναι η ακτήλε.
0: Η ακτήλε φαντοστού είναι 8. Ναι.
2: Λοιπόν, η Γαλλία είναι στις 12 σήμερα.
0: Το βράδυ, 12 η ώρα.
2: 12 η ώρα. Λοιπόν, έχουμε την Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Έχουμε την Πορτογαλία, η οποία τι θα αντιμέτωπη την Παρασκευή με την Κροατία.
1: Ναι. Παρασκευή είναι η Πορτογαλία.
0: Πορτογάλ.
2: Ή
0: η Αγγλία.
2: Η τελευταία μας επιλογή, η Αγγλία, η οποία αντιμετωπίζει
0: το
2: Κονγκό. Εκεί να δούμε λοιπόν.
0: Ποκολόκο, πέρασε ο Ποκολόκο.
2: Εκεί.
1: Δεν είναι εύκολο να την περάσει το Κονγκό.
0: Δύσκολο είναι, έτσι πως είναι αυτές οι ομάδες.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία.
2: Με Πιερό μπροστά.
1: Σου στείλουνε.
0: Όχι, Πιερό.
1: Πιερό δεν μπορεί να στήσει. Στην αντεπίθεση δεν μπορεί να στήσει.
0: Το Κονγκό έχει τον Μπακαμπού μπροστά.
1: Ο Μπικακού είναι. Η καψούρα του Λουτσέσκου.
0: Ναι, δεν ξέρω, τον πάρει. Μα είναι τώρα στην Αλσάντ.
1: Να πάρει στην Αλσάντ.
0: Ωραία χάρη μας. Επομένως, τώρα μια που είπα Αλσάντ, να πω λίγο το συμβόλαιο του Λουτσέσκου, ποιο, τι και πώς και γιατί.
1: Τις
0: λεπτομέρειες για το συμβόλαιο, γιατί θα συνεχίσει στην Αλσάντ ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και μετά να πάμε λίγο στα μουντιαλικά μαντάτα, να πιάψουμε και τα ρεπορτεζιακά. Λοιπόν, μίλησε στη Ρουμανία, έφυγε νομίζω Παρασκευή, Σάββατο έφυγε, ήταν μέχρι εδώ, ήταν μέχρι πρότινος. Ο Τσάρος λέει: έχω το σπίτι μου εδώ πέρα, λέει εσύ. Έχω σπίτι μου, αυγό.
1: Έτρωγε η γαρίδα με τον Κυριάκο. Εσύ ούτε σαρδέλα δεν έφαγε.
0: Ούτε το ξέρει εσύ.
1: Α!
0: Εντάξει.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είπε ότι θα υπογράψει την Αλσάντ,
1: ναι,
0: και μαζί μου οι Ρουμάνοι λεπτομέρειες, οι φανατίκ της Ρουμανίας. Θα πάει καταρχάς στην Αλσάντ, η οποία από ασπρόμαυρα σε ασπρόμαυρα. Βέβαια η Αλσάντ είναι δύναμη εκεί στο Κατάρ με πολλά τρόπαια. Παίζει στο Champions League το αντίστοιχο. Είναι δυνατή ομάδα. Δηλαδή πάει, ας πούμε, στην ομάδα την Πολυνίκη της χώρας.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Δεν πάει σε Λίμα.
0: Όχι, όχι, όχι. Τι Λίμα. Αυτή η ομάδα είχε το Μαντσίνι προπονητή και τον έδινε 10 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα με τον Λουτσέσκου έχει πέσει, βέβαια.
1: Το ρύθμιμο το δικό μας.
0: Εντάξει, ο Μαντσίνι τώρα Ιταλός, Manchester City, εντάξει, είχε άλλα συμβόλαια.
1: Έκανε άλλα, ναι. Άλλο background, ναι.
0: Εδώ λένε ότι το συμβόλαιο του Λουτσέσκου.
1: 5 θα είναι.
0: Τι 5
1: εκατομμύρια ευρώ.
0: Τα δικά του, ναι, σύμφωνα με. Θα κερδίζει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους.
1: Άστα τα. Ο Φούσιας τι θα πάρει?
0: Το ποσοστό που το αναλογίζει το deal. Πόσο είναι για το manager? Έχει ένα ποσοστό. Ανάλογα τώρα δεν ξέρω. 2-5% δεν ξέρω τι έχει.
1: Πες εσύ.
0: 5% νομίζω.
1: 5. Για πολλά πλασιέσαι.
0: Στο σπίτι. Εσύ έχει φαγωθεί με το Φούγια. Θα πάρει άλλο ένα σπίτι εκεί τώρα και θα πάρει ένα σπιτάκι.
1: Και χάλασε τη δικιά μας την ιστορία.
0: Ναι.
1: Να τον έχουμε εδώ εθνική ή ολυμπιακό ή
0: ελληνικό. Εφαγώθηκε. Ναι. Έχει φαγωθεί, ρε φίλε.
1: Άρε φούσια. Άχρε, σαν κατσάνε. Να πω στην έκαση δουλειά να πούμε. Αυτό φταίει. Αυτό τον έστειλε εκεί.
0: Εντάξει, είχε καλή πρόταση τώρα. Τι συζητάμε τώρα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα παίρνει.
1: Ναι.
0: Μαζί με το team του. Ο ίδιος μπορεί να παίρνει πάνω από 3,5. Κάπου εκεί θα είναι το ποσό που θα παίρνει.
1: Ναι.
0: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Είδες γιατί πιάστηκε κορόιδο Ο άλλος ο.
0: Ποιος?
1: Ο Καρυπίδης του. Ο Χρήστος.
0: Α. Ναι.
1: Γιατί είναι κορόιδο. Πάει τώρα εκεί με τους κριτικούς να μαλώνει εκεί με τους Βυσιγότους στην Κρήτη, να πούμε. Γιατί αν πάει καλά όφη φέτος, όπως πήγε πέρσι.
0: Λες.
1: Ε.
0: Λες εσύ. 5% παίρνουν.
1: 5-5-25. Να το
0: διαμερματάκι
1: στην πέλα.
0: Ε, ποια πέλα εδώ, μπορεί να πάρει, ένα καλό διαμέρισμα.
1: Ρε, μας έκανε χαλάστρα να πούμε. Ξέρεις ότι όταν θα ιωρούταν το όνομά του θα κάναμε οι εικασίες.
0: Ε, το χάσαμε τώρα, ναι. Αλλά εντάξει, θα κανονίσουμε άλλη στιγμή να τα πούμε. Λοιπόν, εμείς να πούμε ρε κουλ που δουλεύουμε 5-10 ώρα την εβδομάδα. Ναι, υπάρχουν και αυτοί, εντάξει, okay, γι' αυτό λέω. Δύο μεζονέδες στο ωραίο καστρό ακόμα λέει. Ο Συγχωριανός μου, να εδώ μας ακούνε τώρα. Μας ακούνε και Συγχωριανοί του. Δύο, ναι, τον φάγατο να θαυτερνίζεται εσύ.
1: Ποιος?
0: Άνε κάτω στα Εμιράτα εκεί να κάνει τα αντίλια. Ναι.
1: Ο Ματσίνης, και εμείς του ρίχνουμε τα
0: κατήλια. Εμείς του ρίχνουμε, εντάξει, ωραία.
1: Όχι, okay. Εντάξει, το αγαπάμε.
0: Έχει τον ονό σου εσύ ραπ, δεν χρειάζεται το. Έχει τον ονό σου εσύ ραπ, δεν χρειάζεται το Λούτσι. Λέω Κώστα από την Ιταλία.
1: Ποιο είναι ο ονό. Α,
0: ναι, ονό, θα ναι. Μας πάει στο Χάμπουργκερ.
1: Ποιο Χάμπουργκερ, στο
0: Χάμπουργκερ. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Αυτά με τον Λούτσι, έτσι, ο οποίο εντάξει είναι αγαπημένο μα, δεν το συζητάμε άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα συνεχίσει να αλσά δύο χρόνια εκεί και βλέπουμε.
1: Εντάξει.
0: Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ.
0: Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση γιατί θα συνεχίσουμε και μετά πριν πάμε στα ρεπορταζιακά
1: φάου. Εγώ πάντως από μπάλα δεν ευχαριστήθηκα Μουντιάλ.
0: Λαρέ,
1: γιατί ματσάρες,
0: είχε,
1: ομαδάρες,
0: είχε
1: καλά μπεχταρά καινούριο να βγει. Δεν
0: εντάξει, Εμπαπέ, Χάλαντ.
1: Αυτή είναι
0: η κλασική κάνουν.
1: Να μου βγει κανένα, ξέρω.
0: Μέση, αυτή,
1: από καμιά Αφρική, κανένα μαύρο.
0: Ο Ντιομαντέ, ο οποίο έχει μεταγραφεί και στη Λίβερπουλ. Έχει. Πώ δεν έχει. Λοιπόν, χθε καταρχά. Νωρίς, να δούμε τουλάχιστον αυτό. Βραζιλία ή Ιαπωνία. Το έκανες και εσύ, το είδα και εγώ.
1: Το έκανα. Ναι.
0: Η Ιαπωνία ήταν καλή στο πρώτο μήχρονο, αλλά δίκαια η Βραζιλία το γύρισε.
1: Δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα τίποτα
0: η
1: Ιαπωνία.
0: Δεν μπόρεσε. Βέβαια, το έφαγε στην τελευταία φάση του αγώνα.
1: Δηλαδή είναι αυτό εδώ ο Αντζελότη τυχερό.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι δύο του τραυματίστηκαν οι Χαφ.
0: Ο Κασεμίρο μαζί με τον Γκυμαράες, λες.
1: Αν τον άφηνες, γιατί τον πήρε ο ύπνος, να πούμε, εκεί με τη μαστίχα.
0: Ναι.
1: Εάν δεν τραυματιζόταν ο Κασεμίρο και ο Πακετάς, να πούμε.
0: Το Πακετά.
1: Θα το έκανε, θα έμενε με αυτούς εδώ, με αυτά τα παλτά πήγαν.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Το Ματσίνι φαίνεται να το χάνει.
5: Ναι.
4: Φαίνεται να το χάνει το Ματσίνι, που άλλο θα μείνει από ελ. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση. Ανανεώνει με τον Αποέλ.
6: Εσύ άμα είσαι ο Ματσίνι.
4: Ναι.
6: Θα το δούμε μετά. Η γυναίκα του Ματσίνι.
4: Ναι, θα έμενα στον Αποέλ.
6: Στον Αποέλ,
4: σίγουρα. Αυτή την περίοδο θα έμενα στον Αποέλ. Ναι. Χωρίς να θέλω να. Δεν είναι στα καλά του Άρης. Δεν είναι στα καλά του Άρης γενικότερα. Εντάξει, και θα έμενα στον Αποέλ, ναι.
6: Πόσα διαρκές έκανε?
4: Δεν ξέρω, ρώτα το φίλος του Χρήστο.
6: Ποιον?
4: Εσύ, αφού, ναι, ρώτα.
6: Τώρα θα τον βρω.
4: Για, ναι, ρώτα το έξω, το Μάνο, το Χατζάκι, ρώτα.
6: Ναι, πόσα διαρκές
4: έκανε? Ναι, θα σου πει ο Μάνος.
6: Ξέρεις, ο Μάνος είχε πάει... Τσουκ θα κάνει.
4: Τσουκ θα κάνει, εντάξει. Τσουκ. Λοιπόν, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Κομψότα το ενάρετο διαλυματάκι. Και επιστρέφουμε φορτσάτη μετά τον Παναγιώτη Δυσίλιο Σωτηρόπουλο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί θα λάβουν 940.000 οικογένειες. Το μέτρο αφορά σε παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του 2024. Για παιδιά που γεννήθηκαν από το 2025 και μετά, η πληρωμή μεταφέρεται τον Αύγουστο. Το δρόμο για τη φυλακή πυροκαθμολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρεται να υποστήριξαν πως δεν είχαν συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο, ενώ τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στα ιδιωτικά σχολεία και κολέγια στο Πανόραμα. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις με 18 πυροσβέστες και 7 οχήματα, περιορίζοντας γρήγορα το μέτωπο, ενώ η πυρκαγιά προκάλεσε blackout στην περιοχή, πρόβλημα το οποίο αποκαταστάθηκε αργότερα. Τους 37 βαθμούς στην Αττική και τους 39 στη Βόρεια Ελλάδα θα αγγίξει το θερμόμετρο σήμερα, αλλά και αύριο, καθώς η χώρα θα υποδεχθεί τον καύσωνα που έχει πλήξει την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ειδικά στις πεδιάδες της Μακεδονίας θα φτάσουν ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
2: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
3: Διψά για.
2: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
11: www.nyc.gr.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Όπου θέλω.
12: Πες στο cosmote.gr και ανακαλύψε το.

0: τον Τάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πεινάω. Για πού είμαι?
4: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
3: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο! Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: μισέτρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δώσε, Ερμάνο μου, δώσε και σώσε στα 16 μετά τις 9. Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool στα αυτάκια σας. Την καλημέρα μας εκεί κάτω στον Ισπανικό Νότο, στο Καδίθ.
1: Πού είναι, λέει?
0: Στα σύνορα εκεί πάρε προς Γιβραλτάρ. Τα παιδιά πήγανε βόλτες, διακοπές και έβαλαν και μας ακούνε.
1: Ψωτάκι, ε, καλά περνάνε.
0: Μια χαρά περνά, γιατί ταξιδάκια.
1: Αυτό είναι.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα
1: Γιβραλτάρ,
0: τα λέγαμε.
1: Γιβραλτάρ, διακοπές.
0: Ναι, κάτω, Νότο Ισπανίας.
1: Και εμείς μέχρι την Επανομή.
0: Εντάξει, θα πας και εσύ τώρα, πας στα Αμβούργα, σου έχουμε τον ονό εδώ.
1: Πότε, για?
0: Μέσα στον Αύγουστο, που έχουμε άδεια, ναι.
1: Τι ώρα, εγώ 23, τελειώνει η άδεια μου, 24.
0: Μετά 24 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Ναι, θα το βρούμε εκεί. Ξεκινάει νωρίτερα η Bundesliga.
1: Ναι.
0: Θα δούμε ποιο μάτς είναι. Καλά, το
1: άμα 23 του μηνός ξεκινάει η Bundesliga, πάμε.
0: Ναι, θα το φτιάξουμε.
1: Ψήνομαι την πρώτη αγωνιστική να μην την κάνω.
0: Εδώ, Ελλάδα.
1: Εδώ, να μην την κάνω.
0: Λοιπόν,

0: λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί. Θέλεις πάντοτε να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Και στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Για πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Ξεκινήσαμε με την Βραζιλία, η οποία ήταν πιστική στο δεύτερο ημίχρονο. Και εν τέλει το γύρισε δίκαια, αν και θα μπορούσε να λήξει και ένα-ένα, να έχουμε παρατάσεις.
1: Κασεμίρο, κάρτα.
0: Πήρε κάρτα. Ο Κασεμίρο βάλει και τον κόλλο.
1: Παθαίνει θλάση στον προσαγωγό. Έχει πάθει θλάση στον προσαγωγό.
0: Όχι, δεν έχω
1: πάθει. Πολύ.
0: Πονάει.
1: Έχω πάθει εγώ.
0: Δεν έχω πάθει θλάση στον προσαγωγό, όχι.
1: Το γλιτώνει ο Φαμπίνιο.
0: Ο Φαμπίνιο, ναι. Μπήκε ο Φαμπίνιο, εντάξει.
1: Βγαίνει ο Πακετά, μπαίνει ο Εντρίκ.
0: Ο Εντρίκ πήγε κατευθείαν νωρίς.
1: Βγαίνει ο Κούγκα και μπαίνει ο Μαρτινέλη.
0: Ο Κούνια.
1: Ο Κούγκα λέω. Ο Κούνια.
0: Ο Κούνια και μπήκε ο Μαρτινέλη. Ναι.
1: Άλλαξε όλο τον άξονα του.
0: Τον άλλαξε.
1: Τα δύο τρίτα.
0: Ο Εντρίκ πήγε στο 46.
1: Τα δύο
0: ο
1: τρίτα.
0: Ο Μαρτινέλη πήγε στο 66.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι, ο Φαμπίνιο που πες και ο ναι. Μπήκαν αργά οι άλλοι. Δεν, ο Φαμπίνιο πήγε στο 93. Ο Κασεμίρο, τι ώρα, πότε τραυματίστηκε.
1: Τλάση, στο τέλος.
0: Στο τέλος, εντάξει, οκ. Okay, okay.
1: Κασεμίρο.
0: Λοιπόν, η Βραζιλία πέρασε δίκαια, τη σχολιάσαμε. Πάμε να δούμε τα άλλα δύο. Πάμε να δούμε τα άλλα δύο. Εκεί όπου η Γερμανία επιβεβαίωσε ότι δεν είναι καλά με την Παραγουάη.
1: Σύχαμα.
0: Ναι, δεν.
1: Σύχαμα.
0: Η Γερμανία ποδοσφαιρικά λίγα πράγματα. Πάρα πολύ.
1: Χάβερτ σέντερφορ. Ο Σανέκα τι σέντρε έβγαζε. Δεν έμπαινε μέσα στη.
0: Ο Χάβερτς έχασε ναι. ευκαιρίες τώρα πάντως μια που το αναφέρει. Δηλαδή εκτός από τον γκολ που έβαλε από τη σέντρα του.
1: Καλά, έβαλε ασύλληπτο γκολ.
0: Τρομερό γκολ. Τρομερό γκολ.
1: Είχε αίσθηση του χώρου απίστευτο.
0: Τρομερό γκολ. Τον έψαξαν. Είχε δύο-τρεις κεφαλιές πάλι ο Χάβερτς. Δηλαδή ο μόνος που απειλούσε ήταν. Ο μόνος που απειλήσε κάπως ήταν ο Χάβερτς.
1: Ο Παύλοβιτς, άμα το φέρει στον ΠΑΟΚ, μπορεί να μείνει αυτό ζαφύρι.
0: Έχουν φαγωθεί με αυτόν τον Παύλοβιτς.
1: Ο Παύλοβιτς και ο Παύλοβιτς.
0: Αστέρι, έτσι.
1: Τρίχες, κατσαρές.
0: Με φαίνεται πολύ βαρύ.
1: Τρίχες.
0: Κορμί, ναι, εντάξει, και τι θα το κάνω.
1: Κορμί, ας πάει.
0: Και Ουντάβ δεν τράβηξε εκεί πίσω από τον Χάβερτς που ήταν ουσιαστικά ψηλό παρτενέρ του.
1: Ο Ουντάβ.
0: Ναι, δεν τράβηξε.
1: Μπήκε ο Μουσιαλάς εκεί.
0: Μετά μπήκε ο Μουσιάλ, ήταν καλύτερος.
1: Καλύτερος ήταν.
0: Καλύτερος ήταν. Οι άλλοι
1: έκανε χαρτικέ αλλαγέ. Έβαλε τον Χάβερτς δεύτερο φόρ. Πέταξε το Γουόντμπελ, πώ το λένε, το 11 σέντερ φόρ. Έβαλε τον Μουσιάλ από την άλλη μεριά. Έβαλε το Γουίρθ αριστερά. Το πάλεψε και το τροχτικό.
0: Ναι,
1: το τροχτικό, αλλά. Εντάξει.
0: Έβαλε τον Βόλτε Μάντε, έβαλε στη θέση του Σανέ. Για ναι. να παίξει ουσιαστικά και την παράταση. Δεν μπόρεσε γι' αυτό σε λίγα πράγματα. Πολύ λίγα. Ο Μουσιάλ πήγε πιο καλά από τι αλλαγέ. Στο τέλος μπήκε και ο Αμίρη με τον Τιαό για να εκτελέσει τα πέναλτι και τα πέναλτι ήταν πολύ μέτρια της Γερμανίας. Έτσι.
1: Κοίταξε. Δύο αποκρούσεις ψωνισμένες.
0: Ο Ζιλ.
1: Ο Ζιλ.
0: Χιλ, όπως τον
1: λέει. Ναι. Ζιλ. Πού παίζει αυτός.
0: Σε μια ομάδα στο. Εκεί, Λατινική Αμερική νομίζω.
1: Μα τον πάρει στην Ευρώπη κανένα. Καλός είναι.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά. Στη Σάλο Ρέτζο.
1: Πόσο χρονό είναι.
0: Στη Σάλο Ρέτζο παίζει.
1: Πόσο χρονό είναι. Πέντε.
0: Ο Ζιλ είναι πολύ καλός, φίλε. Δεν είναι για. 26 χρονών είναι.
1: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός. Είναι πολύ καλός ο Ζιλ.
1: Και σε εξόδους είναι καλός.
0: Δηλαδή που έχει η Παραγουάη. Σε κάθε περίπτωση η Γερμανία έμεινε σπίτι.
1: Αλλά ο Νόιερ.
0: 40 χρονών. Εντάξει, τελείωσε.
1: Τον είδα πολύ βαρύ. Ίδιος ο Γρηγορίου του Άρη καθόταν εκεί.
0: Σαν τη γιαγιά του Θείου Ντάκ.
1: Ναι. Ίδιος ο Γρηγορίου στη μάπα.
0: Λίγα πράγματα, λίγα πράγματα.
1: Ούτε έκρηξη δεξιά-αριστερά να πάει. Ο άλλος ήταν στην εστία, στην γραμμή.
0: Γατώνει, γατώνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φαινόταν θα το περάσει η Παραγουάη. Κάτι το οποίο δεν.
1: Κάτι φάτσες εντωμεταξύ η Παραγουάη.
0: Όλοι είναι δεδροπόταμος.
1: Αυτός ο τελευταίος που βάρεσε το πέναλτι.
0: Δεδροπόταμος.
1: Εδώ στο δεδροπόταμο μπορεί να ήταν και ο αρχηγός της Φιλής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εύκολα. Εύκολα.
1: Βέβαια.
0: Δεδροπόταμος. Γενικώς έχουν ναι. πολλούς τέτοιους εκεί. Να πας Λατινική Αμερική, θα δεις τέτοιες μάπες.
1: Οι μάπες του μου θύμισαν.
0: 80% έτσι είναι.
1: Δεκαετία 60 ποδοσφαιριστές εδώ,
0: ναι,
1: δικούς
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: μας. Κάτι μηταράδες, κάτι
0: ασχημάντρες.
1: Κάτι ασχημάντες. Καθετορίτιδους, κάτι κάθετες ρητίδες. Φοβερή τύπη.
0: Και οι γυναίκες τους δεν είναι πολύ ωραίες.
1: Τις είδαμε, ωραία.
0: Αλλά οι ωραίες τους είναι θεές. Όπως το λέω.
1: Πού τις είδες,
0: έχω
1: γυρίσει.
0: Τις έχω δει τώρα.
1: Πότε πήγα τις
0: ωραίες. Δεν έχω πάει Λατινική
1: στην Παραγουάη. Πήγε στην Παραγουάη.
0: Στην Βραζιλία.
1: Βρήκες ωραία γυναίκα στη Βραζιλία.
0: Στην Παραγουάη είχε πολύ ωραία γυναίκα του Ιτούρμπε. Που ήταν εδώ πέρα. Τι ήταν, Παραγουανός δεν ήταν.
1: Καλά, ο Ιτούρμπε θα βρει μια ωραία γυναίκα.
0: Αυτό
1: είναι ο Ιτούρμπε.
0: Ναι. Τόσο χώρισαν τώρα αυτά έχουν τζομπολίσει καλά. Θυμάμαι ότι ήταν Παραγουανή πολύ δυνατή.
1: Του φαγικά σπίτι αυτή.
0: Εστάντα.
1: Αν
0: και νομίζω ότι ήταν μη Ελλάσκα, μη Παραγουάη, κάτι τέτοιο ήταν αυτή. Τι δεν πιστεύω να είχε θέμα επιβίωση. Λοιπόν, Γερμανία-Παραγουάη 3-4 στα πέναλτι. έτσι, έξω η National Mans αυτά από νωρίς. Είναι η πρώτη φορά που αποκλείεται στα απέναντι μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, αλλά στους 16 έχει να μπει 3 Μουντιάλ.
0: Ναι, αποκλειόταν από τη φάση των ομίλων.
1: Νωρίς, νωρίς.
0: Από το Μουντιάλ του 14 που το πήρε.
1: Τε.
0: Και μετά, και δεν, μετά τραβάει, δεν τραβάει η Γερμανία. Δεν έχουν βρει το γιατρικό. Λοιπόν, η Ολλανδία την οποία την περίμενε πάρα πολλοί κόσμος.
1: Δεν το είδα το μάτς,
0: κοιμήθηκα. Το είδα το παιχνίδι.
1: Έβαλα την ανεμιστήρα να πούμε.
0: Καλύτερο το Μαρόκο by far.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και η Ολλανδία το βάζει το κόλπο.
1: Το Μαρόκο το έχει δει και εσύ και εγώ την είναι.
0: Το Μαρόκο ναι, πλέον έχει αλλάξει level. Έχει αλλάξει level. Είναι, είναι μια ομάδα άλλης κατηγορίας. Δεν είναι έκπληξη για μένα πλέον. Έκπληξη
1: θεωρητικά,
0: στο Κατάρ,
1: ναι, ναι, στο Κατάρ, ναι.
0: Ναι, τώρα αφού βλέπουμε ότι η ομάδα είναι πολύ καλή. Δηλαδή, η Ολλανδία βάζει ένα γκολ στην κόντρα με τον.
1: Δεν είδα τίποτα.
0: Με όχι, τον Κάπκο, ο οποίος το αφιέρωσε στο αδικοχαμένο παιδάκι του πριν γεννηθεί. Εντάξει, το χάσε η γυναίκα του. Σε συνεγκυμοσύνη. Και τον έπιασαν τα παράθυρα.
1: Τώρα έγινε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, πριν 5 μέρες.
1: Έφυγε αυτός εκεί, όχι.
0: Όχι, ήταν η γυναίκα του μαζί. Ήταν μαζί η γυναίκα του, ήταν 5 μηνών, πόσο ήταν, 4-5 μηνών ήταν γυναίκα, και την είδηση την έμαθε τώρα, ήταν σε ένα χωριό, έβαλε τον κόλτο, φάνηκε ότι το αφιέρωσε εκεί τέλος πάντων.
1: Ναι, άμα χάνεις παιδί, ακόμα και πριν τη γέννα, είναι για τη γυναίκα πιο πολύ, ο άντρας.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Άμα δεν το δεις, η γυναίκα το,
0: ζήσει, Ντίνο,
1: το βιώνει, ξέρω, το βιώνει η γυναίκα πιο, πιο αυτά να πούμε.
0: Η γυναίκα είναι το βιώνει
1: και,
0: πολύ.
1: Είναι και λίγο αυτές με τα νεύρα τους και τα ψυχολογικά.
0: Το βιώνουν πολύ και θέλουν και χρόνο από θεραπείας μετά.
1: Μάλα.
0: Ο άντρας, okay, χαλιέται, στεναχωριέται, αλλά μετά από ένα μήνα. Η γυναίκα μπορεί να το κουβαλάει κανένα χρόνο. Άστο, είναι δύσκολο έτσι. Να το, χρόνια πολλά αφεντικό εδώ. Περιμένουμε κεράσματα λέει.
1: Κάτσε χθε ο άνθρωπο.
0: Στον δρόμο είναι. Χρόνια πολλά, Τζαπαύλο, χρόνια πολλά. Λοιπόν.
1: Να πάρει από τον πατέρα του που πήγε 100 χρονών.
0: Να πάρει, να πάρει να είμαστε ήρεμοι.
1: Τον βλέπω εξετάσεις καλές. Έχει και άλλη να χάσει.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Γερό παιδί, πολύ γερό παιδί.
0: Θηρίο, ρε. 95, εντάξει, θηρίο.
1: Έπαιζε και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ήταν με τον Γουδόνη δεύτερο
0: σύντροφο. Έδινα γουδιά.
1: Ναι,
0: με τον Γουδόνη. Γουδόνη, όνομα και πράγμα.
1: Ξέρεις τι ήταν ο Γουδόνης.
0: Ξέρω.
1: Καλό παιδί.
0: Καλό παιδί, ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, η Ολλανδία βάζει ένα γκολ. Κόντρα στη ροή του αγώνα με τον Κάπκο. Γέννησε
1: δηλαδή κόντρα. Ο Μαρόκο πήρε την κατοχή μου.
0: Το Μαρόκο. Το Μαρόκο.
1: Έβγαινε, ναι,
0: το Μαρόκο. Το Μαρόκο, ναι,
1: κόντρα,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι. Καλύτερο σε όλο το παιχνίδι σχεδόν, ναι, το Μαρόκο.
1: Και βρήκε κουράγια και σοφάριζε.
0: Και σοφαρίζει στο 90 κάτι με μια κεφαλιά. Έτσι, στο 91-92.
1: Και πάει παράτα.
0: Και πάει παράταση με την κεφαλιά του Ντιόπ.
1: Ωραία.
0: Και πάει παράταση. Στην παράταση δεν έγιναν πολλά πράγματα. Αλλά στα απέναντι. Η Ολλανδία απογοήτευση, είχαν βγει και οι πρωτοκλασάτοι, ας πούμε, Κάπκο, Ντε Γιόνγκ, Πάντε Βεν, Γκράβεμπερκ, αυτοί είχαν βγει.
1: Συγγνώμη, καλή σουτέρ.
0: Είχαν βγει.
1: Ναι.
0: Και παρότι ξεκινάει με 1-0 η Ολλανδία και το χάνει το Μαρόκο, μετά Κλάιφερ, Τίμπερ και Σάμερβιλ.
1: Τα πιάσε ο Μαροκινός.
0: Όχι. Δοκάρι και out. Μόνο ένα έπιασε ο Μαροκινός.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μπόνο. Μόνο ένα έπιασε. Βέβαια, εκεί που εγώ κατάλαβα θα πάει στο Μαρόκο. Είναι στο δεύτερο πέναντι που έχει χάσει ήδη το πρώτο το Μαρόκο. Το δεύτερο πέναντι που βάζει ο Ραχίμ, δεν έχω δει πιο τυχερό πέναντι στη ζωή μου.
1: Μάπα.
0: Το πιάνει ο τερματοφύλακας,
1: ναι,
0: και όπως το πιάνει, χτυπάει στο χέρι του, χτυπάει στο στήθος του, πάει κάτω από το πόδι του και από το πόδι το βάζει αυτός μέσα.
1: Τσόπαρε, δε.
0: Το δεύτερο πέναντι, λέω, εντάξει, είναι γραπτό να περάσει
1: το Μαρόκο.
0: Μαρόκο. Το πιάνει το πέναντι.
1: Πήρε το μήνυμα από εκεί. Ναι,
0: ναι, το πιάνει. Η γκάπ το πιάνει και πέφτοντας κάνει ένα περίεργο γκέλ, χτυπάει πίσω στη γάμπα και μπαίνει μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, το πιάσει το πέναντι. Λοιπόν, αυτά το Μαρόκο συνεχίζει. Το Μαρόκο συνεχίζει και πλέον έχει και σχετικά βατό αντίπαλο. Μαρόκο-Καναδά.
1: Μαρόκο-Καναδά. Ο Καναδάς δεν με έκανε καμιά εντύπωση.
0: Δεν σε έκανε τίποτα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ναι, τώρα θα. Ναι,
1: καλύτερος ήταν προχθές. Με ποια έπαιζε.
0: Με την. Τέτοια έπαιζε. Με την Νότια Αφρική.
1: Ναι, τίποτα η Νότια Αφρική. Καλύτερος ήταν ο Καναδάς. Δίκαια πέρασε ο Καναδάς. Αλλά δεν μου έκανε τίποτα. Αμάν, αμάν ο Καναδάς ότι μπορεί να κάνει πράγματα.
0: Ναι. Σήμερα τι έχουμε. Για να τελειώνουμε με τα μουντιαλικά μαντάτα.
1: Το Δόνι το διώξανε.
0: Όχι ακόμα. Επίσημα όχι. Χάρη έχουμε επίσημη απόλυση Ντόνι, όχι επίσημη.
1: Δεν το φάγανε ακόμα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Θα θέλει καμία πετρελαιοπηγή.
0: Αυτόν που διώξανε και περνάει χάλια και τον κάνανε πολύ μπούλινγκ. Ήταν, και με έκανε εντύπωση, Νότια Κορέα, προπονητής Νότιας Κορέας.
1: Δεν τον αφήνω να παραφέρει στο εστιατόριο.
0: Ναι, τον κάνανε μπούλινγκ. Εντάξει, λένε ότι κανένα χαβαλέ, ότι βάλανε και καλά, δεν επιτρέπεται να μπει εδώ, για χαβαλέ. Αλλά εντάξει, ο άλλο τώρα προφανώ επηρεάζεται.
1: Το 1950. Να γίνω και λίγο Τσιαμήτρας.
0: Τσιαμήτρας, ναι.
1: Ο τερματοφύλακας της Αθηνικής Βραζιλίας.
0: Μπράβο.
1: Διαπομπεύθηκε Γιατί χάσανε από την Ογουάη ένα-δύο στο Μαγκαλά.
0: Την Αμερική το 94, σε που τον σκότωσαν τον άλλον. Για το αυτό γκολ. Μιλάμε, ναι. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Για παράνοια και.
1: Χαμηλό επίπεδο λαών.
0: Εντάξει. Ναι. Και φτώχεια και αμορφωσιά μαζί.
1: Φτώχεια και αμορφωσιά.
0: Είναι συνδυασμό τρελό τώρα. Φτώχεια και αμορφωσιά.
1: Το 1950. Ουρουγουάη-Βραζιλία σε τελικό. Με ισοπαλία το έπαιρνε η Βραζιλία. Ήτανε τότε κάτι σαν όμιλοι το κάνανε.
0: Ναι.
1: Τους κάνει 1-2 η Ουρουγουάη μέσα στη Βραζιλία στο Μαρακανά. 100.000 κόσμος. Αυτοκτόνησαν καμιά χίλια.
0: Τότε εγώ, να πούμε. Τώρα που ήμουν το 14, ναι, στη Βραζιλία είχαμε 30 επεισόδια αυτοκτονίας.
1: Ο τερματοφύλακας της Βραζιλίας έμεινε στους δρόμους. Και τον κλωτσούσαν, δηλαδή πέθανε ένα κέντητο.
0: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα τώρα αυτή.
1: Είναι υπανάπτυκτη.
0: Και χθες, άμα δει στο Μαρόκο, κάποια στιγμή.
1: Υπανάπτυκτα.
0: Χάνει, ναι, ναι, χάνει το πέναντι για να κερδίσουν αρχικά. Ποιο το χάσε να δει, ο Χακίμη. Ο Χακίμη που χάνει το πέναντι. Και δείχνει ένα στην κάμερα που είναι, έχει βγει τρελαθή και σαν να τον καταργέται τα πάντα. Δεν μπορεί να φανταστεί. Από αυτού που βλέπει ο δεδρομό.
1: Πρώην γυναίκα του πρέπει να τον καταλάσει.
0: Μιλάμε τον τώρα το Χακίμη,
1: ναι. Λέμε, τα λεφτά τα παίρνει στη μάνα σου.
0: Δοκάρι, δοκάρι το σύλλογο αυτό. Ναι. Είχαμε δύο δοκάρια. Η Ολλανδία είχε δύο δοκάρια και ένα που το έπεσε.
1: Και πέρασε τα Κίμη.
0: Ναι, πέρασε ο Χακίμη.
1: Πέρασε τα Κίμη.
0: Τώρα, τι έχουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα.
0: Για να λίγο, τελειώσουμε, ναι, λίγο, ναι, ναι, με το Μουντιάλ.
1: Τι ώρε και τι.
0: 8 η ώρα ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία.
1: Εμεί δουλεύουμε εκεί την ώρα.
0: Όχι.
1: Πώς όχι.
0: 9 δουλεύουμε, 9 με 10.
1: Θα το χάσουμε.
0: Θα το βλέπουμε παράλληλα στην εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Θα έχουμε ενημέρωση. Στον Ντάλλας γίνεται το match.
1: Στον Ντάλλας.
0: Χθες το άλλο γινόταν στο Χιούστον.
1: Στο Χιούστον. Ναι.
0: Και είχε πάρα πολύ ζέστη, ήταν κλειστό το γήπεδο.
1: Ο Κένεντι.
0: Ναι. Με Χάλαντ Σόρλοτ Νούσα ξεκούρασε στην Νορβηγία. Που αποφάσισε να ξεκουράσει με τη Γαλλία. Σου λέει δεν με νοιάζει.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πάω σαν
1: οκτώ. Ήταν σοφή.
0: Λες.
1: Ναι, τους αποφόρτισε.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα η ακτή ελεφαντοστού. Τα έλεγε και ο Βαραγιάννης εδώ πέρα, τα λέει, είπαμε κι εμείς. Με Μπονί, Διομαντέ, Νικολά Πεπέ και Διαλό μπροστά, η τετράδα της είναι και Κεσιέ.
1: Τώρα βάλει μια παράταση εδώ.
0: 1-1. 2-2. Αυτό μπορεί να πάει και 2-2.
1: Αυτό μπορεί να πάει, ναι.
0: Ναι, μπορεί να πάει και 2-2.
1: Παράταση, Χάλαντ.
0: Θα τα δώσουμε στο Bet Show όλα.
1: Θα δώσε στο λαό να οικονομήσει.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν τα διαβάζω τα μηνύματα όλα. Είναι χαρά μου πάντως που πληρώνεστε. Εάν είναι λίγα τα μάτς, εγώ αυτό έχω αντιληφθεί. Εγώ με φόκουσε εκεί στη δουλειά μου. Δηλαδή, παρακολουθώ, βλέπω λεπτομέρειες. Δύσκολα θα μου φύγει παιχνίδι πλέον μετά από 30 χρόνια εμπειρίας. Γιατί δεν είμαι χθεσινός, 30 χρόνια. Δύσκολα θα με φύγει παιχνίδι. Αλλά.
1: Εδώ τι δίνει.
0: Το είπα ουσιαστικά. Το είπα. Τα υπόλοιπα στο Bet Show. Ξέρεις τι γίνεται. Σε μπερδεύει στη διάρκεια της χρονιάς η ποσότητα των αγώνων. Και χάνεις την μπάλα. Ενώ άμα έχεις 2, 3, 4 μάτς, τα οποία τα βλέπεις κιόλας.
1: Μη μου γίνεσαι κόκκινος πρωί-πρωί τώρα και με.
0: Τι, όχι, όχι. Σου λέω τώρα τι γίνεται.
1: Τι δίνεις και εσύ κάθε μέρα.
0: Πήρα ένα ρεπό μετά από 15 μέρες σερί.
1: Μια μέρα πήρες.
0: Πήρα προχθές με την Καναδά με Νότια Αφρική.
1: Ήσουν κουρασμένος.
0: Όχι, Νίκο. Και κουρασμένος που είπα ότι.
1: Ήσουν κουρασμένος, Νίκο.
0: Δεν έχει και κάτι αμαραμάτο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είναι και πολύ δύσκολο στην προσέγγιση. Το Μεξικό πολύ σοβαρό με Ραούλ Χιμένεθ, Κινόνες και Αλβαράδο ως τώρα δείχνει καλό. Με Έντερβαρ, το Εκουαδόρ υστερεί στην επίθεση.
1: Αποκλειστικά.
0: Έχει παππού το Βαλένσια, ναι, αλλά από πίσω με Καϊσέδες, Πέντρο Βίτε, Αγκούλο, Γεμπόα, είναι πολύ δυνατό.
1: Τίποτα δεν κάνει.
0: Τίποτα λες. Εγώ λέω μην το σφίξει το μάτς.
1: Πόσο να το σφίξει.
0: Θα το σφίξει.
1: Πόσο να το
0: σφίξει. Το πάει 0-0 στο τέλος. Ή βάζει ένα γκολ και 1-1 σοβαρίζει το Μεξικό και πάει καρφίτσα παράτας πέναντι.
1: Πες μου εσύ
0: θα περάσει.
1: Οι μπακ δεν ανεβαίνουν ψηλά πολύ. Τώρα βλέπουμε
0: και πίσω. Και πίσω
1: συντηρητικά παιχνίδια έχει.
0: Πίσω για μένα το Εκουαδόρ, γιατί στο ξεκίνημα της οργάνωσης έδωσα τρεις εκπλήξεις. Την Αμερική, η μία, την Ιαπωνία, δύο. Και τον Ισημερινό τρεις.
1: Αμερική επεκλείσε.
0: Όχι ρε, Αμερική θα φτάσει με τελικά Αμερική. Κάτσε να δεις, έχει εύκολο μπράκετ. Η Αμερική αν συνεχίσει έτσι, η ομάδα που τρέχει πιο πολύ από όλες, έβλεπα χθες τα στατιστικά, είναι η ομάδα που τρέχει 119 χιλιόμετρα σε παιχνίδι.
1: Οι παίκτες που έχουν παίξει.
0: Της Αμερικής.
1: Ναι, σε τίποτα αθλήματα.
0: Σε Ευρώπη.
1: Άρα είναι επηρεασμένοι. Δηλαδή δεν πει ότι είναι πιο ξεκούρες.
0: Όχι, όχι.
1: Τα χιλιόμετρα.
0: Η πρώτη σε τρεξίματα από όλες τις ομάδες του Μουντιάλ είναι η Αμερική. Τρομερές εντάσεις. Τρομερές. Πίσω η τετράδα άμυνας του Ισημερινού για μένα ίσως είναι από τις καλύτερες. Δηλαδή ο Πάτσο της Παρή, ο Ορντόνιες που έπαιζε και στην.
1: Δεξί μπακ, ποιος είναι.
0: Δεξί μπακ, τραυματίστηκε ο δικός μου. Μάλλον είναι εκτός. Ο Ικαπίε, ναι. Ο Ικαπίε της Άρσεναλ είναι εκτός. Αυτό είναι απώλεια. Θα την πάρει θέση του Εστουπινιά που είναι πολύ καλός και αυτός πάντως. Πάρα πολύ καλός και Εστουπινιάν.
1: Εγώ φίλε δεν θα πάω 4 ώρα να το δω αυτό το μάτς.
0: Αυτό το μάτς φίλε αξίζει να το δεις. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ.
1: Θα το δω και άμεσα ζόμπι την άλλη μέρα.
0: Έτσι με κάθε μέρα. Θα δεις το 12, 12 με 2.
1: Γαλλία, δεν
0: 2 με 4 κοιμήσου δύο ρίτσες γερμανικό.
1: Ναι.
0: Και σήκω 4 μέξα να το δεις.
1: Στο κατούριμα δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσε στον καναπέ.
1: Ναι.
0: Κάτσε στον καναπέ και δες τα. Λοιπόν.
1: Άλλωσε 10 προστάτες και τέτοια 4 ώρα πάνε το δείτε το μάτς.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα μάτς. Ωραία.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Και το Νορβηγία νωρίς με την ακτή και το βραδινό Μεξικό-Εκουαδόρ. Η Γαλλία, ναι, νομίζω ότι δύσκολα θα κάνει τη στραβή, αλλά δεν νομίζω να το πάρει αέρα πατέρα. Τώρα θα δούμε. Έτσι.
1: Η Γαλλία.
0: Ναι,
1: με 4 γκολ θα βάλει.
0: 4. Πάλι 4-1.
1: Τους διαλύσει 4-1.
0: 4-1.
1: Άντε να πληρώνω τα 4-1 πετσό. Χτύπα το 1 αυτό.
0: Θα το χτυπήσουμε. Θα επαγάσα του χρόνου. Θα σε έχω τηλεοπτικό βιντεάκι προγνωστικών. Θα δίνεις.
1: Ναι, πρέπει να πέσει η μπάλα.
0: Θα μιλήσω με Τζαν Παύλο.
1: Παύλο θα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα κάνω εισηγήσεις και τα οικονομικά.
1: Όπως έχει κάνει. Πληρώνει απάνω.
0: Εντάξει, φίλε. Εμείς η δουλειά μας είναι να φέρουμε κόσμο και να στήσουμε την ομάδα.
1: Έγινε ο ΣΕΟ του πετσό.
0: Κάτσε ρε φίλε. Ο προπονητής σε μια ομάδα πληρώνει. Δεν πληρώνει. Στείνει τους παίχτες, καθοδηγεί,
1: ναι.
0: Έχει καλό κλίμα,
1: είναι,
0: να υπάρχει ισορροπία. Ναι, μπράβο, Λουτσέσκου, ο Λούτσι του Μπετσό, μπράβο.
1: Είσαι,
0: λοιπόν, ΣΕΟ. Τώρα τι κάνουμε, break,
1: break
0: και πάμε Ολλανδία να δούμε τι κάνει ο Πάκ με την προετοιμασία, τις μεταγραφές.
1: Αρχίσανε και κάνει πρέσικο καινούριο προπονητή.
0: Θα πάω να το δω.
1: Και τι καλό αυτό κάνει ο καινούριο προπονητή. Α,
0: θα πάω να το δω με τα ματάκια μου. Ήθελα να πάω αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν πρόλαβα. Θα πάω το άλλο που παίζει με την Τβέντε. Να δω και κανένα δύο προπονητή.
1: Με την Τβέντε 4 ημίχρονα θα παίξετε.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε μπαλίτσα μπόλικη.
1: 2-90
0: λεπτά, ναι. Την άλλη Παρασκευή θα φύγω μετά την εκπομπή. Θα πάω να δω την προπόνηση την απογευματινή.
1: Σας.
0: Θα πάω να δω το παιχνίδι.
1: Την Παρασκευή. Κάνει εκπομπή, φεύγει, παίρνει το σακίδιο,
0: φεύγει.
1: Ποιο φεύγεις και πότε γυρνάς, Κυριακή βράδυ.
0: Κυριακή βράδυ.
1: Καλά, δεν κουράζεσαι.
0: Τι να κουράσω. Μέσω Ντίσσελντορφ θα πάω. Επομένως θα πάω να δω και τα φιλαράκια
1: μου. Εσύ,
0: φιλαράκια μου στο Ντίσσελντορφ από εσάς θα έρθω από εκεί και θα φύγω. Με Λίδαρος, αναλυτάρα. Αναλυτάρα. Πάμε να το δούμε.
1: Πάμε το δούμε.
0: Και επιστρέφουμε για το τέταρτο ημίωρο με ρεπορτάζ. Πάω, Ερμάνος μου, σε πολύ λίγο.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ ξεκίνησε η προετοιμασία στην Ολλανδία με τον Ντεσπότοφ. Να ακολουθεί πρόγραμμα επανένταξη στο σωρετήρι ατομικό και το Χατσίδι θεραπεία. Την ίδια ώρα ο Τάισον ανανεώνει για έναν χρόνο, ενώ ο Ράσβαν Λουτσέσκου συμφώνησε με την Αλσάτ για διετές συμβόλαιο. Όσον αφορά τον Άρη, η Βισέου ζητά την επέκταση δανεισμού του Σαμόρα. Η προετοιμασία ξεκινά στις 7 Ιουλίου υπό τον Μιχάλη Γρηγορίου, με τη διοίκηση να αναζητά 4 αμυντικούς και έναν εξτρέμ, έχοντας αποκτήσει τους Μπασίρου και Διαλό. Στα μεταγραφικά του Ηρακλή, ο Ισπανός αμυντικός Ίνιγκο Πίνια αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές με την Ουντινέζε για τον 29χρονο Ίκερ Μπράβο, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Μίλαντ Μοχαμάντι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
6: Τριανταφυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
7: Μυρίζει λουχουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
9: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
21: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
27: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το κάνει πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More λοιπόν, τώρα που είναι η ώρα για Nova, μάθε περισσότερο στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις, Fiber 100 και Unlimited SIM 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. 46 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool, μπαίνουμε σε άλλο mood, αφήνουμε το Mundial, πάμε λίγο να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη με την κίνηση, πάμε να δούμε και τον Gallup και μεταφερόμαστε στις μεταγραφές, στις προετοιμασίες για τις ομάδες μας εδώ και όχι μόνο. Βλέπω τον Γκάρμο στα Ερυθρόλευκα, θα τα ζητήσουμε μετά, το Ματσίνα μένει από ελ. Εντάξει, έχουμε επιστροφές, καταστροφές.
1: Ούτε ο Σιώπης θα έρθει τώρα.
0: Δύσκολα, δύσκολα. Όχι, ο Σιώπης είναι αρθή, ρε. Πού είναι προετοιμασία. Χάρη μας. Για πες μας τι γίνεται στους δρόμους τώρα.
2: Όσοι αυτή τη στιγμή προσπαθήσουν να μετακινηθούν από δυτικά προς τα ανατολικά, θα συναντήσουν καθυστερήσεις σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι στο ύψος Πολύχνης και το δεύτερο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία πονάνε περισσότερο. Πονάει και η Τσιμισκή στο κέντρο της πόλης, εκεί που ανοίγει σιγά σιγά και η αγορά και έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην Τσιμισκή. Η Εγνατία πολύ καλύτερα, όπως και η Δημητρίου με την Κασάνδρου που παλαιότερα μας απασχολούσαν, σήμερα είναι πολύ καλά. Τσιμπάει λίγο και η Λεωφόρο Στρατού και η Βασιλίσσης Όλγας. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους.
0: Okay.
2: Πάμε Γκάλοπ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω και στις χθεσινές απώλειες για Ολλανδία και Γερμανία που έμειναν εκτός από τη συνέχεια για το παγκόσμιο. Και ο Κωστής διερωτάται ποια από τις άλλες μεγάλες ομάδες μπορεί να μείνει εκτός. Μπορεί να μείνει εκτός η Αγγλία, η οποία έχει μπροστά της το Κονγκό. Μπορεί να το.
1: Κονγκό.
2: Μπορεί να
1: μείνει. Το Κονγκό.
2: Μπορεί να μείνει Κωστή μου.
1: Έφερε ένα χαβλιόδοντα ο Λάμπρος.
2: Από το Κονγκό. Πού ήταν Κωστή ο χαβλιόδοντας?
1: Από το Κονγκό. Και όταν ήρθαμε στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, έπρεπε να εκτελονίσουμε το χαβλιόδοντα. Είχαν έρθει στην Τούμπα με ένα χαβλιόδοντα.
0: Κλαίρα.
2: Λοιπόν, μπορεί να μείνει Κωστή με εκτός η Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Μπορεί να μείνει εκτός μήπως η Πορτογαλία που αντιμετωπίζει την Κροατία. Ή οι Ισπανοί θα πάνε σπιτάκι, οι οποίοι έχουν απέναντί τους στην Αυστρία. Τέσσερις επιλογές, μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας στον Gallup και σε μια ώρα από τώρα περίπου θα δώσουμε τα τελικά αποτελέσματα.
0: Υπέροχα. Θέλουμε να μείνει έξω το βίσμα της Αργεντινής. Δεν ξέρω το Πάρης εδώ τι εννοεί. Αν εννοεί το Μέση.
1: Τι βίσμα δηλαδή?
0: Δεν ξέρω. Αν εννοεί τον Μέση, θα κάτσει και θα το λουστεί όλο αυτό το πικρό ποτήρι μέχρι το τέλος. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Αργεντινή δεν θα φτάσει τουλάχιστον στα ημιτελικά. Δεν σου λέω για τελικό 100%, όπου μπορεί να βρει κάποια, μάλλον τη Βραζιλία, αλλά για τα ημιτελικά νομίζω ότι η Αργεντινή θα πάει.
1: Όσο παίζουν το μέση ζώνη, θα την πατάνε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα βρίσκει μια, δύο φορές και άλλες δύο, τέσσερις.
0: Α, εννοεί ότι είναι πεισματικές οι κληρώσεις και η Αργεντινή φτάνει έτσι. Ναι, η Αργεντινή, όποιος παρακολουθεί και βλέπει τα brackets λίγο μακροπρόθεσμα, πάει καρφίτσα στον ημιτελικό τουλάχιστον. Και εκεί θα αντιμετωπίσει λογικά τη Βραζιλία.
1: Πόσο.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να το δω το μάτς.
0: Ναι, θα το δούμε αυτό, ναι.
1: Πόσο το παίζουν το ζώνη Μέση.
0: Το ζώνη Μέση.
1: Το Μέση ζώνη.
0: Ναι.
1: Θα έχουν αυτά τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν,
1: το Μέση πρέπει να τον ενοχλεί. Όταν τον ξεκινάς δίθεν, θα πηγαίνεις στον μπάκα πάνω του. Να φυλάξεις ρε βλάκα προπονητή, χώρο. Ποιον, τον μπακ. Δυο άτομα θα φυλάτε ένα μπακ, ο εξτρέμ και εσύ. Δεν υπάρχουν προπονητές να παίξουν στο Μέση. Εγώ δεν λέω ότι θα την γλιτώσεις.
0: Μπορεί το μπακ, ρε φίλε, να κάνει τρομερό ανέβασμα και να σου βγάλει τέταρτο.
1: Τι ανέβασμα να κάνει? Το μπακ, όταν παίζει το Μέση. Ο ένας ο μπακ δεν θα ανέβαινε ποτέ μέχρι το κέντρο. Θα ανέβω εγώ 80 μέτρα και θα μου βγει ο Μέση στο χώρο και θα είμαι εγώ πίσω. Για ποιο λόγο?
0: Ναι. Πάντως, ο Μολίνα είναι μπακάρα πάντως.
1: Ο
0: Μολίνα. Ποιος ο ένας, ο δεξής μπακ.
1: Κοίτα, αριστερά ξεκινάει ο Μέση.
0: Ταλιαφίκο.
1: Ο αριστερός μπακ πρέπει να
0: πιάσει. Ταλιαφίκο είναι ο αριστερός.
1: Να πάρει εντολή. Γιατί αυτός, αν έρθει στο κέντρο, κάνουν πλεονέκτημα στο κέντρο και πουλάνε μαγιά.
0: Άστιμα για του Μέση, έχουμε δρόμο ακόμα. Βραζιλία, Αγγλία μπορεί να έχει
1: σωστά. Μα 8. Δεν τον παίζουν σωστά, δεν τον παίζουν.
0: Κοίταξε, όπως και να τον παίξει το Μέση, άμα ο Μέση έχει όρεξη, δεν τον παίζει κανένας.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά Εγώ
0: είναι απρόβλεπτος.
1: Θα κάνω αυτό που πρέπει και ας με κάνει.
0: Εμένα ξέρεις τι με τρελέ με το Μέση. Ότι ζώνη. Δεν έχει χάσει ούτε την έκρηξη του, ούτε την επιτάχυσή του έχει χάσει. Καλά το είναι φία του και το. Δεν έχει χάσει τίποτα από τα βασικά του.
1: Λογικά πρέπει να κάνει αυτό που έκανε ο Μαύρος ο Θωμάς. Το απατεωνίστικο, δηλαδή.
0: Δεν είναι
1: βάρη και 20 μέτρα, 30 μέτρα σπριν. Τίποτα άλλο δεν κάνει.
0: Λοιπόν,
1: το απερπατάει όλη την ώρα.
0: Βραζιλία-Αγγλία μπορεί να έχει 8. Καλά, κάτσε να δούμε την Αγγλία να περάσει. Εγώ την Αγγλία και αυτήν δεν την πιστεύω. Νομίζω ότι είναι σαν την Γερμανία ένα πράγμα τέλος πάντων, έτσι. Ο ραδιοφωνικός ποδοσφαιρικός αναλυτής, αυτός ο τελευταίος που βάρισε το πέναντι. Δεν το έπιασα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Η γυναίκα του Ιτούρμπε είναι γυναικάρα. Ναι, άσο, είναι πολύ δυνατή η γυναίκα του. Η πρώην γυναίκα του Ιτούρμπε. Ακόμα πάρτι κάνω λέει που αποκλείσει η Γερμανία. Πάντως η Γερμανία, φίλε μου Στέφανε, πέφτει πολύ ξεφωνητό. Πάρα πολύ ξεφωνητό.
1: Πέφτει, ε.
0: Μιλούν, ναι, βέβαια. Βέβαια. Μιλούν για ντροπή, πιο κάτω δεν πηγαίνει. Η απόλυτη ξεφτύλα. Εντάξει, τους ισοπεδώνουν άσχημα στον τύπο. Πάρα πολύ μεγάλο ξεφωνητό. Λοιπόν, ένας ακόμα εφιάλτης, η κορυφαία ταπείνωση. Ναι, μιλάνε ναι. Για 1000. Εντάξει, τώρα είσαι. Γερμανία, πας, παίρνεις πόσα μουντιάλ και εδώ και 3 μουντιάλ δεν κάνεις τίποτα.
1: Να προβληματιστούν, γιατί δεν βγάζουν παίκτες.
0: Να προβληματιστούν, ακριβώς.
1: Τόσες ακαδημίες, τόσα ταλέντα, τόσα εκατομμύρια. Και δεν πάει να βγάλετε παίκτες. Βραζιλία, δεν είναι αυτά χάφια Βραζιλία.
0: Και με αυτά τα χάφια Βραζιλία μια χαρά πάει όμως. Η Βραζιλία είναι καλή, με τι τρως. Αν εξαιρέσεις το πρώτο μάτς που δεν της βγήκε σχεδόν τίποτα, που έλειξε 0-0, στα άλλα ήταν καλή η Βραζιλία. Και χθες ήταν καλή.
1: Ένα Βινίσιος. Απ' την άλλη μεριά Βινίσιος έχει. Την άλλη, την, το Ραφίνια.
0: Ραφίνια, ρε
1: φίλε. Ραφίνια.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Έχει το
0: Ραφίνια, πλάκα με κάνεις. Και σέντερφορ που λένε δεν έχει. Μια χαρά έχει. Γιατί είναι κακός ο Κούνια, είναι κακός ο Τιάγκο, η γκολ που δεν παίζει καν, δεν έχει βγει ακόμα. Μια χαρά έχει.
1: Τι παραπάνω έχει από τον Χάλαντ, δηλαδή. Τι παραπάνω έχει από τον.
0: Ποιος.
1: Αυτό ο σέντερφορ τη Βραζιλία.
0: Μια χαρά είναι, αυτό σου λέω. Ο Ιγκόρ, 30 γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ βάζει. 30 γκολ βάζει με την.
1: Έβαλε τόσα.
0: Βέβαια. Πεχτάρα είναι, ρε.
1: Έβαλε τόσα.
0: Βέβαια. Έβαλε. Πάρα πολλά γκολ. Στην Everton, τη Άγκο Ιγκόρ, πεχτάρα. Λοιπόν,
1: σας βρεθεί, ακούω. Αν βρεθεί Βραζιλία-Αργεντινή.
0: Στα ημιτελικά είναι.
1: Μόνο εκεί
0: είναι τελικά βρίσκεται.
1: Άρα αποκλείουμε τελικό Βραζιλία.
0: Δεν γίνεται, όχι, είναι στην ίδια πλευρά. Βραζιλία-Αργεντινή, μόνο ημιτελικά βρίσκονται.
1: Έτσι.
0: Και απ' την άλλη περιμένει λογικά η Γαλλία με θα δούμε με ποιον. Θα δούμε ποιον.
1: Ναι.
0: Είμαι διακοπές, λέει, καφέ, τσιγάρο και σας ακούω. Μην ξυπνήσω τα παιδιά και τη γυναίκα από το ξενοδοχείο. Άλλος ο τρελός είναι εδώ, δες, θάλασσα παραλία. Και έχει πάρει, βγήκε για να μας ακούσει, μην ξυπνήσει την οικογένεια.
1: Το τεμπελό σου, λέει, γυναίκα σου κοιμάται 10 η ώρα.
0: Εντάξει, διακοπές, άμα είσαι, ρε φίλε. Λοιπόν, όταν υπάρχουν απαιτήσεις στις μεγάλες ομάδες, πάντοτε πέφτει πινελίκι. Θα δεν πειράζει, είναι για τους μέτριους. Συμφωνώ.
1: Κάνανε τα πρωινά.
0: Συμφωνώ, ρέτρο μου 100%. Το δεν πειράζει είναι για τους μέτριους.
1: Είναι αυτός εδώ μισθαδικός τώρα, τι θέλει.
0: Φαγώθηκες εσύ. Λοιπόν, πάμε.
1: Κάνα τα ξενοδοχεία που υπάρχει Έλληνας. Μέχρι 11 η ώρα το πρωί, γιατί τα τεμπελώσει.
0: Μέχρι 10 είναι. Μέχρι 10 είναι.
1: Μάτα, τα
0: το καλοκαίρι μπορεί να το πάνε μέχρι 10.30 κάπου εκεί.
1: Τι πρωί είναι 10.30.
0: Ναι.
1: Ξυπνάνε οι άλλοι παιδιλάδες εκεί, οι Γερμανοί.
0: Γεια, that's good, πάμελα.
1: 7 η ώρα, ο Χριστάμι Στρόλο. Βάζει στο πιάτο κρουασάν, μαμελάτα.
0: Βλέπει τι κάνει άλλη.
1: Παπούτσια,
0: μακαρόνια. Βλέπει, σαν τα περάκι είναι, τα φοράει, τα έχει στα πόδια τη, κάπου και μετά τα τρώει.
1: Ναι.
0: Βλέπει τι ωραία μαγιά κάνει.
1: Η Φελάδα μεγάλη.
0: ΠΑΟΚ. Πάμε.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να αγοράσει.
0: Πάμε, έλα, φτάνει. Άστο τώρα. Πάμε, έχουμε ΠΑΟΚ τώρα. Πούμε 2-3 πράγματα.
1: Για το μεγάλο πρέσινγκ του καινούργιου
0: που λοιπόν,
1: να το κάνουμε καταρχάς, με τον Κωνσταντιά για να το κάνουμε το πρέσινγκ μέσα.
0: Εσύ, κάτσε να πούμε τώρα λίγο ρεπορτάζ.
1: Ότι διάβασε γι' αυτό.
0: Κάτσε να πούμε λίγο το ρεπορτάζ. Χάσε τώρα εσύ τη διάβασε. Γιατί αφού δεν είσαι εκεί.
1: Καμιά μεταγραφή θα γίνει.
0: Εκεί θα πάμε.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Καταρχάς, σήμερα το πρόγραμμα, το μενού έχει 11 η ώρα προπόνηση. Μία και άλλη μία το απόγευμα.
1: Δύο προπονήσεις μόνο κάνουν.
0: Πώς να κάνουμε σε μια μέρα, 10?
1: Εγώ κάνει 3.
0: Γι' αυτό δεν έπαιξε μπάλα. Σε τέντωσαν. Σε διέλυσαν τα σπλάχνα. 3 προπονήσεις σε μια μέρα, κάτσε ρε φίλε, ποιος είσαι. Μία το πρωί να φας, να ξεκουρασείς και να σηκωθείς να κάνεις άλλη μία.
1: Στους εραστέχνες του ΠΑΟΚ.
0: Ξέραν πολλά τότε και κάνανε
1: 12 χιλιόμετρα.
0: Εδώ σας βάζανε και ανεβοκατεβαίνατε τα σκαλοπάτια.
1: 12 χιλιόμετρα βουνό.
0: Εκτός είναι. Φαντάσου, μόνο τρέχατε δηλαδή αυτή η
1: προφάση. Βάρη μετά.
0: Σας διέλυαν.
1: Και γήπεδο το απόγευμα.
0: Και θυμάμαι, ακόμα δεν έπιασαν μπάλα. Μέχρι τη δεκαετία 90 πλάσι γνώμη.
1: Ακόμα δεν πιάσανε μπάλα.
0: Δεν πιάσανε μπάλα. Απαγορεύεται αυτό. Τι δεν πιάσανε μπάλα. Με την μπάλα, πρέπει να κοιμάσαι με την μπάλα. Να παίζει μπάλα συνέχεια. Με την μπάλα ασχολείσαι. Σας τέντωναν, σας έπριζαν, σας έκαναν κούρκους και μετά άντε να ξεφουσκώσετε να παίξετε μπάλα. Μιλάμε τώρα, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Σου αλλοιώ με το εκτός. Ο Μεϊτέ είναι θέμα για τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Μεϊτέ είναι κομμουνιστής.
0: Είναι θέμα.
1: Σαν τον Μήτρογλου.
0: Θα το πάει, θα λέει, πάρει συντηρητικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θεραπείες. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τον υπολογίσει.
1: Η ΠΑΟΚ του έκανε πρόταση για μείωση, δεν τη δέχεται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να τον υπολογίζει ο ΠΑΟΚ. Πότε ο Μεϊτέ θα ξυπνήσει και δεν θα έχει πόνο στο ΙΣΥΕ. Έτσι ξεκινάμε από αυτό.
1: Άρα είναι ποδοσφαιρική απάτη. Πείτε το μάνατζερ του.
0: Όχι απάτη, έχει πρόβλημα.
1: Απάτη.
0: Πέρσι με τις πολλές παρουσίες του τον τέντωσαν τον παίχτη.
1: Δεν δέχεται μείωση, είναι ερείπιο.
0: Ναι.
1: Κουτσένει, κάνει ράνι. Πείτε το μάνατζερ του, είπε ο Ραπτόπουλος, ότι είναι ποδοσφαιρική απάτη. Ποδοσφαιρική.
0: Αμφίβολο σήμερα, ναι, για τις προπονήσεις,
1: ναι,
0: είναι ο Χατσίδης με τον Δεσπότοφ.
1: Τι έπαθαν αυτοί οι δύο.
0: Ο Δεσπότοφ είναι σε στάδιο επιστροφής του που έκανε την εγχείρηση στο δάχτυλο που είχε όλη τη χρονιά.
1: Καλά, αυτό το δάχτυλο, ένα χρόνο τι δάχτυλο. Εμείς οι εγχειρήσεις κάναμε σε τρεις μήνες.
0: Και αυτός.
1: Και δεν πεθάνουμε
0: σε ένα δάχτυλο. Έκανε την εγχείρηση αυτός.
1: Έλα, μωρέ, τώρα. Το κτηνοτρόφο.
0: Κλωτσίσεις.
1: Έλα ρε το κτηνοτρόφο τώρα.
0: Κτηνοτρόφο.
1: Κτηνοτρόφο. Πήρε τη γυναίκα
0: του.
1: Το εργοστάσιο.
0: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
1: Αρμέγει τις αγελάδες. Βγάζει τα τυριά, τα γάλατα. Δεν έχει ανάγκη. Πώς θα παίξει μπάλα μα είναι κτηνοτρόφο. Κτηνοτρόφο βγάζει λεφτά.
0: Κλεινόμισε με τον Χατζηδάκη. Τα πάμε άνθρωπε. Άσε να πούμε κάτι καινούριο. Τα έχουμε πει 100 φορές για τον κτηνοτρόφο.
1: Τραυματίασε ο κτηνοτρόφο.
0: Ρε φίλε, εκεί κολλήσει μελώνα.
1: 6 μήνες τραυματίας.
0: Καλά σε κράζουν και σε λένε πάει γέρα, σε παραλαμβάνεται.
1: 6 μήνες ο κτηνοτρόφος τραυματίας.
0: Δεν ήταν τραυματίας, έκανε την εγχείρηση, επανήρθε, είναι στο στάδιο της επιστροφής. Μπορεί και να μπει σήμερα ο άνθρωπος.
1: Α, τον καημένο.
0: Ναι, θα τον έχουμε στα παιχνίδια κανονικά ο Δεσπότοφ. Και ο Χατσίδης είχε ένα θεματάκι, θα δούμε τι και πώς.
1: Τι θεματάκι ο Χατσίδης 19 χρονών.
0: Καλά, μπορεί να έχει μια μικρή ενόχληση, κάτι να τον επηρέασει.
1: Γιατί να έχει ενόχληση.
0: Αυτοί ήταν οι απόντες.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ελιστόντο θα κάνει και αυτό στην εμφάνιση με την ομάδα κανονικά πρώτη προπόνηση. Τώρα, δεν φτάνει μόνο ο Ελιστόντο.
1: Α.
0: Δεν φτάνει μόνο ο Ελιστόντο. Ο ΠΑΟΚ δίνει γκάζια αυτήν την εβδομάδα να τελειώσει τους δύο Έλληνες.
1: Ποιοι είναι οι δύο Έλληνες, ο Χατζηδιάκος.
0: Χατζηδιάκος.
1: Αφού έχουν διαφορά και με την ομάδα και με αυτό λέει.
0: Εντάξει. Οι διαφορές είναι για να ψαλιδίζονται.
1: Ψαλιδίζεται.
0: Και Γιαννούλη. Και με τον Γιαννούλη είχε διαφορά.
1: Α,
0: και οι Γερμανοί σήμερα λένε εντάξει, μήπως θα δούμε, αρχίζουν μαλακώνουν και οι Γερμανοί.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει τουλάχιστον μέχρι το τέλος εβδομάδας Γιαννούλη και Χατζηδιάκο να τους στείλει πάνω.
1: Άμα το
0: να
1: τους
0: αποκτήσει και να τους πάρει.
1: Άμα το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι καλές προσθήκες, πολύ καλές.
0: Αν το κάνει αυτό, αναβαθμίζει όλη την αμυντική γραμμή, ναι, ναι, στο 30-40% για μένα.
1: Ναι.
0: Την αναβαθμίζει.
1: Δεξιά δεν βλέπω.
0: Δεξιά φοβάμαι τον Τζότζο Κένι.
1: Ναι, μόνο αυτό να.
0: Υπάρχει και ο Σάντζες που ο ΠΑΟΚ θα τον πουλήσει λογικά.
1: Αφού είπε θα τον πουλήσει.
0: Κάτσε να δούμε, ακόμα παίζει μουντιάλ αυτό.
1: Ο Σάντζες θα πάει στον Ηρακλή.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει, δεν το ξέρω αυτό. Όχι, δεν είναι σίγουρο.
1: Όχι.
0: Σάστρε θα δει, αν μήπως βρει κάτι στην Ισπανία. Καλά περνάει και εδώ πάντως. Πάρα πολύ καλό παιδί, ήσυχος. Και αυτός και η γυναίκα του με το σκυλάκι τους. Μια χαρά.
1: Α, το καημένο. Μπάλα δεν παίζει.
0: Δίπλα μου, γειτονάκι μου.
1: Μπάλα δεν παίζει.
0: Δεν έπαιζε πέρσι, εντάξει, τίμιος ήταν.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Συν την άμυνα... για μένα πρέπει να καίει τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ ο ένας ακόμα στόπερ. Τώρα, δηλαδή πρέπει να τελειώσει το θέμα του στόπερ. Του Γιαννούλη για να πάρει λίγο και ψυχολογία και ο κόσμος και να έχει και ουσία.
2: Ωραία.
1: Και πρέπει να φέρει ένα χάφ ακόμα. Το αριστερό εξτρέμ, πες άντε με αυτό το μήνα κουτσά στραβά, λίγο με Τάισον, λίγο με Πέλκα, λίγο Ντεσπότοφ Ζίβκοβιτς, απ' την άλλη πλευρά το καλύπτει.
2: Κωνσταντέλιας θα παίξει φέτος.
1: Κωνσταντέλιας.
2: Θα παίξει.
1: Το καλύπτει το αριστερό.
2: Θα παίξει ο Κωνσταντέλιας.
1: Γιατί δεν παίξει.
2: Ξέρω εγώ, το μυστικοδίκη.
1: Όχι, ρε, μια χαρά είναι ο Κωνσταντέλιας. Ο καλύτερος παίκτης θα είναι.
2: Τι θα είναι?
1: Ο καλύτερος παίκτης θα είναι. Εδώ θα είσαι. Και θα ανεβάσει κι άλλο τα νούμερα.
2: Να βάλουμε ένα στίγμα για τον Κωνσταντέλια.
1: Ωραία.
2: Over 5 ιώσεις.
1: Άλλο αυτό. Εγώ σου είπα τώρα, άμα αρρωστήσει είναι άλλο θέμα.
2: Και over 2 θλάσεις.
1: Επομένως, περιμένουμε και το φιλικό που θα έχει ο ΠΑΟΚ αύριο.
2: Μελίδη, το παίζει.
1: Ναι, έχω
2: over 5 ιώσεις, πυρετούς και τέτοια. Και over 2 θλάσεις.
1: Λες.
2: Ναι.
1: Θα το βάλουμε.
2: Το βάλουμε.
1: Θα το βάλουμε ένα σχηματάκι. Έτσι, θα το βάλουμε ένα σχηματάκι. Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα για τον ΠΑΟΚ.
2: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε, το ξαναλέω, θέμα Γιαννούλη, θέμα Χατζηδιάκου.
2: Μικρομαντάτα.
1: Θέμα αμυντικού χαφ. Ναι, δεν έχουμε κάτι οριστικό. Εκτός το ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι ανέβασε χθες.
2: Αργείται.
1: Την πρόταση. Έχουν αργήσει. Όχι, αργείται. Έχουν αργήσει ήδη.
2: Αργείται.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε.
2: Ο λόγος που αργείται όμως θέλω να μάθω ποιος είναι.
1: Δεν ξέρω. Τι α σου πω τώρα. Είναι οι διαπραγματεύσεις, είναι ξέρω εγώ, ο τρόπος διαχείρισης των διαπραγματεύσεων. Τι να σου πω τώρα. Εμένα μου αρωτούσες το θέμα του Γιαννούλη θα το είχαμε τελειώσει τον Μάιο.
2: Οι μισθαδικοί ξέρεις τι λένε.
1: Ξέρω.
2: Δεν υπάρχει
1: έτσι.
2: Αυτό λένε αυτοί.
1: Εντάξει.
2: Δεν υιοθετώ, λέω τι λένε.
1: Ο Ελουστόντο 1,2 παίρνει πάντως το χρόνο.
2: Ποιος?
1: Ο Ελουστόντο.
2: Ο Ελουστόντο.
1: 1,2. Ο προπονητής 1,6 παίρνει.
2: Σαν πολλά δεν παίρνει αυτή η Μουρτζούκου.
1: Δεν γίνεται να παίρνει σαν πολλά. Στην Ισπανία ήταν σε ομάδα Λα Λίγκα. Πώς παίρνει πολλά.
2: Άρα θα το κρίνουμε μετά ένα 200 που παίρνει.
1: Παραπάνω παίρνει. Ένα 600 μου παίρνει. Μένα μαζί με το team του. Έτσι με κάποιους εκεί. Παραπάνω.
2: Του φορτώσατε και κανένα δυο εσείς από το team.
1: Είναι πλέον δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα βάζει έναν δικό του άνθρωπο από τις ακαδημίες σε όποιον προπονητή και αν έχει. Για να γίνεται η ομαλή μετάβαση των πιτσιρικάδων. Εκεί όπου
2: για να έχει χθες... ο πρόεδρος αυτιά στα ποδητήρια,
1: Όχι. Για να έχει γνώση ο πρώτος προπονητής
2: Μάλιστα.
1: από τον άνθρωπο που ήρθε σε ακαδημίες τι παίζει από κάτω. Και ο ΠΑΟΚ, το ξαναλέω τώρα, θα δούμε πολλά παιδιά. Κωσίδη, Μπαταούλα, Ντούγκα, Σαρί, Μπέρδο, Μπαλντέ.
2: Βλέπω το Σαρί χαφ.
1: Ο Σαρίς κανονικά πρέπει να παίξει. 20 χρονών είναι, δεν κατάλαβα.
2: Βλέπω το Σαρί να τον κάνει βασικό.
1: Ήθελε τον Τριάδη εσύ.
2: Ναι, τον ήθελα, ναι.
1: Ίδια χαρακτηριστικά έχει.
2: Ο Σαρίς.
1: Ο Σαρίς, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί να πάρω τον Τριάδη.
2: Πάρ' το Σαρίς.
1: Δεν κατάλαβα. Και αυτό το είναι μικρός. Όταν το ακούω μου γυρίζω τα μυαλά.
2: Πώς είναι ο Τριάδης. Ο Σαρίς πώς είναι.
1: Ο Τριάδης είναι 23, 24 και ο Σαρίς είναι 20. Ο Σαρίς, 1,94.
2: Ναι.
1: Και από ό,τι μαθαίνω, έτοιμος για μπάλα.
2: Το τρώει το φαΐ του ο Σαρίς.
1: Τον πήρε ο ΠΑΟΚ πέρσι μεταγραφή από τη Μόντενα, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: 19 είναι. Λοιπόν, νάτος. 1,92-1,93.
2: Ναι.
1: Αμυντικό χαφ.
2: Βάλε τον άμα δεν πάρεις.
1: Παίζει όλες τις θέσεις.
2: Και στόπερ μπορεί να παίξει αυτός.
1: Τον πήρε ο ΠΑΟΚ πέρσι από τη Μόντενα 400 χιλιάρικα.
2: Μια χαρά.
1: Που δεν έχει.
2: Άρα δεν είναι.
1: Έδωσε δηλαδή 400.
2: Άρα δεν είναι από τις ακαδημίες αυτός. Είναι από
1: την. Όχι μεταγραφή.
2: Μεταγραφή, ναι.
1: Ο Σαρίς ξεκίνησε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τον έχασε για 80 χιλιάρικα, πήγε στη Μόντενα.
2: Αξάκι, να εξάκι.
1: Ναι.
2: Α.
1: Η ΑΕΚ τον έχασε για 80 χιλιάρικα, πήγε στη Μόντενα και ο ΠΑΟΚ έδωσε 400 που δεν έχει, όπως λένε κάποιοι, και πήρε ένα παίχτη για τη δεύτερη ομάδα του.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Όταν λέμε κάτι, να έχουμε αποδείξεις, δεδομένα. Εκτός αν πληρώνουν άλλοι τα 70, 60, 80 πόσα είναι εκατομμύρια μπάτζετ του ΠΑΟΚ κάθε χρόνο.
2: Όπα.
1: Ποιος θα πληρώνει.
2: Οπα.
1: Ο αέρας θα πληρώνει.
2: Απάντηση κούρισε μισθαδικούς.
1: Εσύ δεν μπορώ να ακούω χαζά, δεν έχω καμία απάντηση.
2: Ναι.
1: Όταν λέμε κάτι, να έχουμε ένα σοβαρό επιχείρημα. Δηλαδή τώρα τη μεταγραφή του Γιαννούλη 3,5 ποιος θα τα δώσει, εγώ.
2: Κάτσε να έρθει.
1: Τι κάτσε να έρθει. 3,5 εκατομμύρια επίσημη πρόταση. Ποιος θα δώσει, εγώ θα τα δώσω.
2: Κάτσε να έρθει.
1: Ε, ναι, αυτό λέμε τώρα. Θα, για τον Χατζηδιάκο, 2 εκατομμύρια στην Κοπεχά, ποιο θα τα δώσει, εγώ θα τα δώσω.
2: Εδώ στα γεια.
1: Εντάξει, δηλαδή μετά δεν θα τα λέμε.
2: Ο μετά δεν μπορεί να πούν τίποτα.
1: Έλα ρε εσύ τώρα. Σε πάρα, χαζομάρζε μπορεί να πούν τώρα.
2: Άμα πάρει Γιαννούλη Χατζηδιάκο.
1: Ναι.
2: Και μόνο του δύο να πάρει αυτού.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να πούνε ότι δεν έχετε λεφτά.
1: Ε, πάλι θα αν θε να λε χαζά, μπορεί να λε.
2: Δεν ξέρω.
1: Άμα θε να λε χαζά, μπορεί να λε συνέχεια. Δεν σταματά. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε.
2: Μάλιστα.
1: Να δούμε λίγο γιατί ο Μαντσίνη, ναι, και γραμμέ. Γιατί ο Μαντσίνη επέλεξε από ελ.
2: Για τον ίδιο λόγο που επέλεξε ο τερματοφύλακα στον Ηρακλή.
1: Ναι. Και την επίσημη επιστροφή του Κάρμο που μαζί με Φορτούνη, Μαφέο, Τουρνάρα είναι οι μεταγραφέ.
2: Τουρνάρα, τερματάρα είναι.
1: Καλώς.
2: Ναι.
1: Πάμε break, θα τα πούμε μετά.
2: Τερματάρα ο Στουρνάρας.
1: Καλώς, καλώς, καλώς. Αλήθεια λες. Να τον goal του Γκάκο. Έλα, πάμε break.
0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το 1994 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών έλαψε το αστέρι του Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ο μικρός Βούδας είχε μετατραπεί σε απόλυτο πρωταγωνιστή για την Ιταλία, οδηγώντας τη σκουάντρα Τζούρα σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. 12 χρόνια μετά από το 1982. Με καθοριστικά γκολ απέναντι στην Ιγυρία στους 16, την Ισπανία στα προημιτελικά και τη Βουλγαρία στα ημιτελικά, ο Μπάτζιο έμοιαζε έτοιμος να χαρίσει στους Ατζούρι το τέταρτο αστέρι. Στο τελικό περίμενε η Βραζιλία, τον Ρομάριο, Μπεμπέτο και Ντούγκα. Μετά από ένα κακό παιχνίδι που έληξε 0-0, ο τίτλος κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Μπάτζιο ανέλαβε την τελευταία εκτέλεση της Ιταλίας, γνωρίζοντας πως δεν υπήρχε περιθώριο λάθους. Η μπάλα έφυγε ψηλά, out, και η Βραζιλία κατέκτησε το τρόπαιο. Η εικόνα του δακρυσμένου Μπάτζιο με το κεφάλι χαμηλωμένο έμεινε για πάντα χαραγμένη.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Τετρακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλή σας ημέρα. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με έναν 39χρονο ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Φιλίππου. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο άνδρας έπεσε στο κενό και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο διαπίστωσαν το θάνατό του. Οριστικά κλείνει το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση ποσού 6,9 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο Καλαμαριάς για αποζημιώσεις στους δικαιούχους. Τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη εξετάζει εισαγγελέας. Οι συνήγοροι ζητούν την αναβάθμιση των κατηγοριών για δύο στελέχη της Hellenic Train, καθώς και τη μετατροπή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τέλος, συναγερμός σήμανε στη Λεμεσό στην Κύπρο το πρωί, καθώς ένας αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για τη ζωή της. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει με έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση

0: Κατοικί δυο σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Παστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
11: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
12: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
13: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
14: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: κάποτε θα γινόταν και αυτό, φίλε. Έχει σκοτάδι. Έχει σκοτάδι και δεν σε έβλεπα. Και λέω, πού είναι, ρε φίλε, ο Κάζα, ο φίλος μου. Έτσι. Λοιπόν, τώρα με όλα αυτά που ακούγουμε κάθε μέρα για. Κράτα το, να το έχουμε συλλεκτικό. Δεν τον είδα, Ντίνο, ότι είναι εδώ και φωνάζω Κάζα και αυτό μ' άνοιξε το τέτοιο. Ωραίος.
1: Καλά, την δημιουργεί μια αντιλιά εδώ μέσα να πούμε.
0: Ναι, δεν σε βλέπουμε, δεν σε βλέπουμε, να ξέρεις. Δεν φαίνεται. Είναι η κατασκευή. Λοιπόν, με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι όμως τόσο απλό. Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου πάρα πολύ απλή.
1: Δύο πράγματα από μένα.
0: Για να σε ακούσω.
1: Το ένα είναι για τις εκλογές της Λίγκα που θα γίνουν σήμερα.
0: Ναι, σωστά μιλάς. Έχουμε και λοιπόν, αυτό τα θέματα. Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα ψηφίζει Αλαφούζο.
0: Δεν θα ψηφίσει.
1: Δεν θα ψηφίσει Μπέο. Μαρινάκη.
0: Όχι, δεν είναι. Νομίζω ότι ο Μπέο δεν είναι.
1: Θα ψηφίσει Αλαφούζο ΠΑΟΚ. Είναι δύο παρατάξεις.
0: Ο Μαρινάκης ήταν μέχρι πέρσι. Αυτό αλλάζει κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι. Και πρέπει να βγει άλλος. Και για φέτος, τι δήλωσε συμμετοχή για φέτος.
1: Δύο είναι οι παρατάξεις. Και θα ψηφίσει ο ΠΑΟΚ Αλαφούζο παρά το γεγονός ότι δεν έχετε πιέσει να ψηφίσει Μαρινάκη. Θα είναι έκπληξη αυτό. Μαθούν 7-7, θα γίνει μπάχαλο. Η ΕΠΟ θα διατηρήσει την ουδετερότητά τη. Έχω την πληροφορία. Έχω πληροφορία.
0: Άρα έχει εσύ. Α, να του, πριν από λίγο. Τώρα, 10 και 15 είδηση.
1: Ναι.
0: Μπέος, γι' αυτό σου είπα, κάτι ναι. άλλο γίνεται.
1: Έτσι.
0: Αποσύρω το ενδιαφέρον μου για την προηδία τη στίγμα. Ενώ τον έβγαζε τον
1: Μαρινάκης Αλαφούζος και ο ΠΑΟΚ θα ψηφίσει Αλαφούζο.
0: Δεν θα κατέβει υποψήφιος τελικά. Μα εδώ τον άκουγα στον Μπούζο που έβγαινε συνέχεια. Έλεγε φέτος, ναι, λογικά θα είμαι εγώ.
1: Εσείς γιατί ψηφίζετε,
0: βέβαια. Εκείνος είχε ξεκαθαρίσει πως για να είναι υποψήφιος δεν πρέπει να υπάρχει κανένας άλλος. Και από τη στιγμή που σήμερα. Που είναι ψηφοφορία, υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες. Μάλιστα.
1: Κάθε τέξο.
0: Σου λέει δεν θέλω να χάσω.
1: Άρα 7-7.
0: Ενώ γίνονται και εξωποδοσφαιρικές παρεμβάσεις.
1: Έτσι.
0: Με έντονο πολιτικό άρωμα και χρώμα και αποφάσισε να απέχει.
1: Μπράβο.
0: Μα γι' αυτό σου λέω τώρα. Τώρα έχουμε την ανάτηση πριν 20 λεπτά.
1: Τώρα πάω και τι πάει με τον Αλαφούζο. Πρέπει να το μάθουμε από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
0: Εσείς δεν λέτε ότι εγώ είμαι τα τσιμιτσικότσι με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή λέτε και ξελέτε. Ρε εσείς, σας τα έχω πει 100 φορές. Αυτοί αλλάζουν σαν πώς αλλάζει ένας 20άρης τις γυναίκες. Έτσι αλλάζουν.
1: Εγώ σε λέω, άμα είναι 20άρης σαν τον έξοδο.
0: Καλά, όχι, σαν εμένα 20άρη.
1: Μπράβο.
0: Αυτοί τις αλλάζουν τις γυναίκες τα στρατόπεδα σαν τραπουλόχαρτα τις αλλάζουν.
1: Ερμηνεύεις εσύ.
0: Κάτι άλλο παίζει. Πολιτικό κοινωνικό.
1: Με τον Αλαφούζο.
0: Με τον Αλαφούζο κάτι άλλο παίζει τώρα. Ο Αλαφούζος ο οποίος έχει μπει πολύ δυνατά φέτος.
1: 7-7 και θα βρεθεί άκρη. Και η ΕΠΟ ουδέτερη.
0: Μάλιστα.
1: Διατηρεί την ουδετερότητά της. Αυτά θα τα δούμε το απόγευμα πιστεύω.
0: Το είδηση είναι ότι ο Μπέος αποσύρεται.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μέχρι πρώτον έλεγε σίγουρα θα είναι ο Μπέος.
1: Και το δεύτερο που θέλω να πω.
0: Για να ακούσουμε και το
1: είναι
0: δεύτερο.
1: Μην το διαφημίζει αυτό εδώ ο Μουρτζούκος. Το πολύ το πρέσιγκ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίκτες για να κάνει το πρέσιγκ ψηλά. Θα φάει μεγάλη φόλα να πούμε. Ούτε πίσω βήματα έχει παίκτες για να κάνει. Δηλαδή το πρέσιγκ για να το κάνει.
0: Πίσω, κάτσε λίγο. Ναι,
1: παρακαλώ.
0: Πίσω. Να του δούμε λίγο τους παίκτες.
1: Ναι.
0: Ζήφκοβιτς δεν μπορεί να κάνει πρέσιγκ.
1: Ο Ζήφκοβιτς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κωνσταντέρας μπορεί να κάνει pressing, όχι να.
1: Ο Κωνσταντέρας μπορεί να κάνει κακά του. Pressing δεν μπορεί να κάνει.
0: Pressing ίσα ίσα μια χαρά κάνει.
1: Άμα κάνει pressing ο Κωνσταντέρας, θα θέλει μια εβδομάδα να μην θα έχει διάρειες.
0: Πέλκας μπορεί να κάνει pressing.
1: Πέλκας δεν κάνει pressing, τρεις θλάσεις έπαθε φέτος.
0: Ναι, κάνει όμως.
1: Με θλάση, κάνει. Άμα κάνει, πάει θλάση.
0: Ο Φορ.
1: Ποιος Φορ.
0: Ποιος θα είναι ο Φορ τώρα.
1: Α, δεν ξέρουμε.
0: Ναι, δεν ξέρουμε. Είναι ο Μύθου. Ο οποίος ό,τι μπορεί να κάνει θα το κάνει.
1: Ο Μπεϊτέ δεν μπορεί να κάνει pressing.
0: Ο Σαφίρης κάνει. Ναι, ακριβώς. Εάν πάρει ακόμα ένα χάρτη.
1: Ο Τάισον δεν κάνει pressing.
0: Άσον Τάισον. Ναι. Ναι. Ούτε άλλο φέτος για 20 λεπτά τον προορίζουν. Εγώ ρώτησα, έμαθα. 20 λεπτά και κάτι
1: άμα κάνει. Άμα κάνει pressing και ανέβει η ομάδα στο κέντρο η τετράδα. Ο Φορ που στο
0: πίσω, πίσω. Τα μπάξ σου. Τα μπάξ σου είναι ταχυδυναμικά.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Γιαννούλης. Εγώ σου λέω Γιαννούλης και Τζότζο Κένι. Άντε για την οικονομία
1: σου. Πόσο χρόνο είναι ο Γιαννούλης.
0: 30-31.
1: Χωρίς προετοιμασία. 31. Χωρίς προετοιμασία.
0: Χωρίς προετοιμασία. Αυτοί τώρα αθλούνται. Εγώ μια εβδομάδα εδώ πέρα Θεσσαλονίκη και ο Ζήφκοβιτς έκανε προπονήσεις.
1: Ναι. Άμα το βάλω στον πάγκο, εγώ πιο πολλά κιλά παίρνω.
0: Καλά, ρε να.
1: Άσε ρε τώρα.
0: Τώρα ξαφνικά δεν είμαστε φίλοι με τον Ολυμπιακό, μας έχει ζαλίσει, λέει, ένα χειμώνα.
1: Κοίταξε, ναι. Εσείς η φιλία σας με τον Ολυμπιακό υπήρχε, τώρα δεν ξέρω τι κάνετε.
0: Καλά, πάντως... όλοι έχουν φιλίες με τον ένα και με τον άλλο και αλλάζουν.
1: Εγώ, ρε φίλε, σου δίνω την πληροφορία μου.
0: Τώρα, ναι, παιδί μου, αλλάζουν όπως θέλεις. Κατά το δοκούν αναψηφοφορία, αναεξάμηνο, ανατρίμηνο. Η ΑΕΚ δεν κρίνεσαι για τον. Δεν κρίνεσαι για τον Πέσονα. Για τον αρχιδητή, δεν κρίνεσαι και ούλεσαι.
1: Μετά τον βόλεψε.
0: Και μετά του ψήφισε. Για τον Λανουά. Δεν κρίνεσαι, ούλεσαι εδώ, βγαίνανε οι αξίε. Και μετά τον καταψήφισε να μην.
1: Με τον Αλαφούζο τώρα πες μας γιατί κολοτρίβεσαι τώρα.
0: Στο είπα.
1: Ναι.
0: Κοινωνικοπολιτική θα
1: πάπα.
0: Ξεκάθαρα, αφού κρύβονται συμφέροντα, ρε φίλε.
1: Τώρα
0: τι είπαμε. Και το άλλο που σου λέει διαχρονικά, γι' αυτό με ζαλίζει. Το έχω ξεκαθαρίσει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τα πόδια, μέσα λάσπε και μαλλό μεταξύ του. Όλοι θα πρέπει να παίξουμε αυτό το κανόνα. Τέλος.
1: Καλά.
0: Τέλος.
1: Εμείς δεν πρέπει να πούμε το ποιο βόδι είναι με ποιο βόδι.
0: Ναι, αλλά δεν θα λες ότι το ένα βόδι που είναι βρώμικο θα το λες καθαρό. Είναι βρώμικα όλα, τέλος. Δηλαδή δεν διαχωρίζω. Αχ, εσείς οι βρωμιάριδες, όπως έλεγες. Όχι, βρωμιάριδες είναι όλοι. Και είμαι και εγώ μαζί τους.
1: Είσαι και εσύ βρωμιάρης.
0: Όλοι όμως είναι. Όλοι. Ακόμα και οι άλλοι.
1: Καλά, τους όλους τους ξέραμε.
0: Ακόμα και. Ναι, τους ξέραμε. Ακόμα και οι άλλοι από κάτω που γκρινιάζουν. Γκρινιάζουν γιατί δεν μπορεί να είναι βόδια βρωμιάρικα κι
1: αυτά. Καλά,
0: και είναι βατράχια βρωμιάρικα. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Γι' αυτό τώρα αφού δεν έχουμε εδώ μια καλή αβάντα του που με τον άνθρωπο.
0: Δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Ο υπόκοσμος. Ο υπόκοσμος.
1: Αποσύρω τη λέξη υπόκοσμος.
0: Ωραία. Η πιάτσα.
1: Η πιάτσα.
0: Λέει ότι φέτος ο Παναθηναϊκός του Αλαφούζου θα φάει πολύ σπρώξιμο.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι η χρονιά του.
1: Έξι φράγκα τον έπαιξα εγώ πρωταθλητή.
0: Τον έπαιξες. Πρόλαβες. Μην χάσεις.
1: Γιατί να μην τον παίξω. Άμα μπορώ να τον παίξω.
0: Δεν παίζει τον συνέχεια του Παναθηναϊκού. Αλλά. Εντάξει, οκ. Καμιά φορά από το πολύ
1: μεγάλο. Μα παγορεύει να τον παίζω. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό. Ο πρωταθλητή να μου.
0: Λοιπόν, πάντως για τον Ζήλ που μιλήσαμε νωρίτερα το Χιλ.
1: Φίλε, έχει μια ιστορία ο άνθρωπος.
0: Έχει τρομερή ιστορία.
1: Και τον έκραζε και ο Σίλαβερτ. Αλλά τον έβαλε τα γυαλιά τον Σίλαβερτ.
0: Ξεκίνησε την καριέρα του ως μέσος. Αλλά λόγω του ύψους, γιατί είναι σχεδόν 2 μέτρα.
1: 1,97 είναι.
0: 1,99 λέει εδώ πέρα.
1: 1,98, ναι.
0: Τον βάλαν κάτω τα δοκάρια.
1: Εθνική,
0: το 22 η σύντροφός του έφερε το γιο του Λαουτάρο. Αλλά είχε θέμα υγείας. Και ο Χιλ τότε δεν είχε μεγάλο συμβόλαιο και αναγκάστηκε για να βρει χρήματα και πούλησε τα γάντια του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εντάξει, για να σώσει το παιδί σου κάνεις τα πάντα. Δεν το συζητάμε. Αγωνιζόταν τότε σε β' εθνική ομάδα κατηγορία. Δεν έπαιρνε λεφτά. Ήταν και σε πρωτάθλημα υποβαθμισμένο. Αυτό είναι ο Ζήλ, λοιπόν, από το 18.
1: Αυτό βρήκε την κόμενα που ήταν φτωχός και την παντρεύτηκε.
0: Καλά έκανε.
1: Άρα αυτός,
0: ναι,
1: είναι εντάξει.
0: Τον κρατάμε στους καλούς αυτόν, ναι.
1: Δηλαδή δεν έγινε φίρμα για να έρθει η τραγουδιάρα για να του πει ένα
0: σαν να. Ήταν και στα δύσκολα χρόνια μαζί. Γι' αυτό και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές παντρεύονται τις κοπέλες που έχουν όταν ήταν μικροί.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει αυτή με αγάπησε και με θέλει, με γνώρισε φτωχό. Ναι. Τώρα θα έχει φτωχό, και σκαπούς,
1: ναι. Και φτωχό μπορεί να τον δει και στα γεράματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ενώ οι άλλοι δεν μπορεί να τον δει φτωχό, σε στέλνει, μπαμ, κατευθείαν.
0: Θα πάμε. Η άλλη απάντηση για τον Αλαφούζο είναι μήπως ο Πάοκ πάει στα τηλεοπτικά του στο Sky.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτό λέμε. Άρα είναι κοινωνικό το θέμα, οικονομικό.
1: Κοινωνικό κολλό.
0: Εσύ, ντύνω να μην το κουράζω.
1: Γυρίζω αυτό.
0: Όπου υπάρχει καλή μαρμίτα.
1: Ρε παιδί μου, εγώ δεν κατηγορώ κανένα. Εγώ αναφέρω την είδηση. Όπως και με τον Κωνσταντέλια, ανέφερα την είδηση. Δεν κατηγορώ κανένα που κάνει και τι. Λέω αυτό το πράγμα.
0: Στην πιάτσα ακούγεται πάλι, γιατί δεν σ' αρέσει ο υπόκοσμος, ότι φέτος θα πάει ΠΑΟΚ ΑΕΚ Παναθηναϊκός μαζί. Το Ολυμπιακός ξανά μάνα με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Αδί αυτές ή άλλαξω τέτοιες. Εμένα με έχουν. Μου είναι πολύ
1: φυσιολογικές. Δεν πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι, ρε γόρι μου. Αυτό αλλά λέμε, δεν μπορείς να κράζεις τον ένα. Α, είσαι φίλος με τον ένα. Όλοι αλλάξω, φτιάχνονται. Είναι ρε φίλε τώρα σαν να κάνεις ένα διονυσιακό πάρτι. Όριο πάνω στον Όλυμπο. Και είμαστε 10 άτομα και πουρδοκλωνόμαστε μεταξύ μας.
1: Ναι,
0: κάποτε δεν θα κράζει όμως τον ένα. Αυτό σου λέω. Εσύ κράζει μόνο τον Πάο και τρελαίνομαι, ρε φίλε. Κράζει μόνο τον Πάο και τρελαίνομαι.
1: Άλλο Πάο κάρχισε εδώ.
0: Όχι, δεν είναι θέμα
1: Πάο. Άλλο τρέγε με βγήκε.
0: Κράζει μόνο τον Πάο και τρελαίνομαι. Ενώ κάνω ακριβώς τα ίδια και χειρότερα και οι άλλοι.
1: Σε πήρε σήμερα ο Τρέγκε κανένα τηλέφωνο.
0: Όχι, αλλά θα έχουμε.
1: Περίεργο είναι.
0: Έχουμε ένα ραντεβού με το Τρέγκε σημαντικό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα δεν ξέρω πού πάει το μυαλό σου. Αν πάει πουθενά.
1: Πού να πάει το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Σαν πού να πάει το μυαλό μου.
0: Δεν ξέρω. Έχουμε ένα ραντεβού προ
1: Θεού. Σαμαγεμένο το μυαλό.
0: Τρέγκε είναι δυναμίτη. Λοιπόν, και ο Μέση έχει τη γυναίκα του από το γυμνάσιο. Αυτή να γνώρισε, αυτή να πήρε, αυτή να πορεύεται. Τέλος. Ναι. Έτσι. Σου λέω, οι περισσότεροι είναι τέτοιο στυλ.
1: Κύκνο και αυτό σαν και εσένα.
0: Εγώ δεν ήμουν κύκνο.
1: Α, ίσα.
0: Εγώ ήμουν βρωμόπαπο, άστο.
1: Α, μεταμορφώθηκε.
0: Αυτά τα Λούσιφερ τα είχα για πρωινό καθημερινό.
1: Τώρα δεν βλέπω να άρχισε.
0: Τώρα είμαι κύκνο.
1: Σε περιμένει ο Λάκη, αλλά δεν.
0: Το Λάκη θα έρθω να το δω, γιατί εγώ να το δω χρόνια. Θα να πιω ένα ποτάκι μέσα, αλλά μέσα δεν θα μπω. Γιατί άμα μπω, δεν είμαι νορμάλ. Άστο τώρα, μην μπλέξουμε τώρα.
1: Φοβάσαι.
0: Φοβάμαι τον εαυτό μου.
1: Άλλοι φοβάσαι. Δεν φοβάσαι τον εαυτό
0: σου. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε.
1: Πάντως να ξέρεις, σε 10 χρόνια από τώρα δεν θα ζηλεύει καθόλου κουμπάρα.
0: Τώρα!
1: Να ξέρεις, είναι νομοτελειακό αυτό.
0: Αλήθεια λες. Αλήθεια λες.
1: Είναι δεδομένο.
0: Άμα σου λέει πάει ο άντρας κοντά σε 60, τι θα κάνει αυτό.
1: Και αν είσαι σε καλή φάση φυσικής κατάστασης, περνάς πολύ ωραία γιατί δεν σε ζηλεύει.
0: Δεν σε ζηλεύει και δεν σε υπολογίζει όμως κιόλας, αλλά δεν ξέρει τη δυνάμει σου.
1: Σου λέω, μα θα γυρίσει πίσω το βράδυ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ενώ στα 40 σου λέει, μήπως μου φύγει.
0: Κάρμο. Κάρμο.
1: Ναι.
0: Επίσημη επιστροφή.
1: Ναι.
0: Πώς φαίνονται οι κινήσεις του Ολυμπιακού για του Παναθηναϊκού?
1: Δεν με τρελαίνουν, ούτε είναι κακές.
0: Δεν σε τρελαίνουν.
1: Δεν με τρελαίνουν.
0: Φορτούνης και... πίσω, Στουρνάρας, Κάρμο, Μαφαίο, η σίγουρη.
1: Ναι.
0: Που έκλεισαν τώρα. Είναι...
1: Το Φορτούνη δεν με τρελαίνει. Στα 34, τι, πώς θα τον δω, δεν ξέρω.
0: Άρα έχει δύο επιστροφές, ένα πιτσιρίκο.
1: Ύστερα Ρενίκο είναι και το άλλο.
0: Και ένα Μαφαίο στη θέση του Κωστίνια που δεν ξέρω αν είναι καλύτερο από τον Κωστίνια. Νομίζω δεν είναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Και εγώ έτσι.
1: Μία ή άλλη. Ίσως και χειρότερο.
0: Ναι, και εγώ δεν νομίζω να είναι καλύτερο.
1: Το Κάρμο δεν τον μπορεί να τον πει καλύτερο.
0: Του Παναθηναϊκού μεταγραφές πώς σου φαίνονται όμως?
1: Κοίταξε, νομίζω είναι καλύτερες.
0: Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε και αυτό να το σκοπιανώ το σεντερφόρ το θηρίο.
1: Ναι,
0: από την,
1: για τρίτο με είπε ο Καρατζαφέρης τον έχει.
0: Τρίτο, ξετρίτο, εγώ ξέρω ότι πέρσι έβαλε κάτι τέτοιο. Τέσσερ
1: θα έχει, αν έρθει καλά του και τον, και τον Τετέ. Αυτό θα τον έχει σαν τρίτο, να με είπαν.
0: Καλή κίνηση.
1: Ναι, καλή.
0: Ναι. Είναι κίνηση, σου λέει, έχω ένα μπουκαδόρο, έχω ένα γκολτζί, έχω και ένα θορυκτό.
1: Ναι. Έχει τρία διαφορετικά
0: στυλ. Τρία διαφορετικά στυλ,
1: ναι, ναι.
0: Πήρε τον Ετιέν.
1: Αυτός
0: πήρε
1: είναι...
0: τον Ντεβράις. Έτσι.
1: Ο Ντεβράις, ναι.
0: Και άλλος. Έμαθα ότι πήγε να κάνει μπούκα και για τον Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Πήγε να κάνει μπούκα και για τον Γιαννούλη.
1: Ναι, έκανε την μπούκα.
0: Ναι, αλλά ο Γιαννούλης σου το ξέκοψε αμέσως.
1: Ο Γιαννούλης έβαλε τα κλάματα.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα μου θέλει ΠΑΟΚ. Ή το μαγαζί είναι εδώ. Ουά, ουά, ουά. Α, κλαίει. Wow, wow, wow.
0: Τα ξέρεις εσύ όλα αυτά, ναι. Μπαγάσα. Δηλαδή, είδες που φτιάχνεις μόνο ιστορίες για τον ΠΑΟ και τρελαίνεσαι.
1: Ναι.
0: Αυτό σε λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Για κανέναν άλλον δεν είπες ότι θέλει να κάνει.
1: Αφού κάνει wow, wow, wow,
0: ο Γιαννούλης θέλει να παίξει τον ΠΑΟ. Τέλος. Αυτό το ξέραμε. Και μην... βλέπουμε τους Γερμανούς σήμερα στα ρεπορτάζ να είναι λίγο πιο δελεαστικοί.
1: Θα μπλέξουμε με τον προβληματικό σου, λέει τώρα. Δεν μας παίξει εκεί.
0: Καλημέρα, παιχταράς ο Λάκης, λέει. Όλα τα λεφτά αυτό είναι, λέει.
1: Ποιος Λάκης?
0: Ένας φίλος μου που πηγαίνει εκεί και τον βλέπει.
1: Για ποιο Λάκη?
0: Το κάτω.
1: Στο Λουσφέρ.
0: Ναι, ναι.
1: Πού να τον πιάσετε το Λάκη, ρε.
0: Ε, ναι, δυνατός, δυνατός. Έμπειρος.
1: Βοηθός Λάκη είμαι εγώ. Ξέρεις πώς
0: τους μπάζε. Το... του Λάκη.
1: Σαν το φέρμα στο καλώς ήρθε το δολάριο.
0: Του Λάκη.
1: Του Λάκη. Λάκη.
0: Λοιπόν, όχι στα βαθιά. Εγώ βλέπω ότι προς το παρόν πάντως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει upgrade. Ο Ολυμπιακός, ok.
1: Ξέρεις, είμαι ο Βογιάννης.
0: Ναι.
1: Ή που θα βγούμε, λέει, τέταρτη.
0: Πάλι.
1: Ή που θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Γκρίζο δεν υπάρχει, λέει, φέτος για μας.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Έτσι είπε ο Γιάννης.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έρθει τέταρτος.
1: Πίνει μπράντι με τον Αλαβούζο.
0: Δεν θα έρθει τέταρτος φέτος ο Παναθηναϊκός.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Με μετά να.
1: Όχι, δεν είχε μπασκέτες μετά.
0: Εγώ γιατί θυμάμαι μπασκέτες, ρε φίλε.
1: Εγώ όταν έπαιζα στους Ελαστέχνες το 88-89-90,
0: ναι.
1: Δεν είχε μπασκέτες.
0: Αργεντινή Πορτογαλία λέει τελικό, δάσκαλε, μην ξεχάσεις. Δεν βλέπω Πορτογαλία τελικό, παιδιά. Λυπάμαι, κουλενάρα μου Τζόρτζ, αλλά δεν βλέπω την Πορτογαλία τελικό. Δηλαδή η Πορτογαλία τώρα θα αποκλείσει τη Γαλλία, θα αποκλείσει την Ισπανία για να πάει τελικό. Κάτσε να δούμε, μη δεν περάσει και καμιά Πορτογαλία και έχουμε κι άλλα. Και καμιά Κροατία.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Σιγά την Κροατία.
0: Καλά, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, αλλά το να περάσει μετά.
1: Και... πεσμένη πολύ είναι.
0: Άντε την Κροατία την περνάει.
1: Θα την περάσει.
0: Θα περάσει η Ισπανία.
1: Δύσκολα.
0: Εγώ λέω άντε την περνάει. Θα περάσει και την Γαλλία έτσι με αυτή την εικόνα.
1: Έχει τα διασταυρώσει είναι.
0: Αυτέ είναι οι
1: διασταυρώσει. Με λύκο. Είναι δύσκολα.
0: Άρα σας δώσαμε και τα μαντάτα από εκλογές ΕΠΟ Super League που έχουμε ψιστήρια τρελά.
1: Μεταγραφές Ηρακλή.
0: Μεταγραφή βέβαια Ηρακλή τελειωμένη. Χασάν Διαρά. Στον ΠΑΟΚ δεν έχουμε κάτι νότερο. Εκτός ότι οι Γερμανοί δείχνουν σιγά σιγά να χαλαρώνουν το θέμα του Γιαννούλη. Τελειώνεται το. Τελειώνεται το να πάει η Ολλανδία ο Γιαννούλης γιατί χρειαζόμαστε αριστερό μπακ. Ο Μπάμπα είναι μουντιάλ.
1: Αυτό είναι δυσφήμιση για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, να ξέρεις.
0: Καθόλου. Το κάνουνε εκατοντάδες. Εκατοντάδες ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή
1: ναι.
0: Το κάνουν στον όλο τον πλανήτη.
1: Ναι,
0: θέλουν να πάνε σε μια ομάδα συγκεκριμένη. Στυλώνουν τα πόδια τους και τους λέει στην ομάδα: εγώ θέλω να πάω εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνει μόνο ο Γιαννούλης.
1: Αυτό είναι εκβιασμό.
0: Όχι. Φιλέ,
1: τύπος, όχι, είναι εκβιασμός.
0: Πώς έχει πάρει ο ΠΑΟΚ ή πώς έχει πάρει ο Κεντζόρα.
1: Ναι.
0: Ο Κεντζόρα.
1: Ναι.
0: Ήθελε να πάει στην Ουκρανία.
1: Καλά, τέλος. Για τον Κεντζόρα άλλα λέγονται.
0: Τι άλλα λέγονται.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Αυτά που λέγονται είναι τέτοιο. Έφυγε, άδειασε και το σπίτι, η γυναίκα του ήθελε να πάει στην Ουκρανία. Τέλος.
1: Ξέρεις, είχα μια γυναίκα να θέλει βγει Θεσσαλονίκη να πάει στην Ουκρανία.
0: Φυσικά, ήθελα να πάει πίσω στους γονείς.
1: Άρα ότι ήταν ζωηρός ο Κεντζόρα.
0: Δεν ξέρω τι έκανε. Μπορεί. Αλλά εγώ ξέρω ότι άδειασε και το σπίτι μου, τάπηκε ο μεσίτης, όχι ότι θα έμενε εδώ η γυναίκα του. Όλα έχουν ξυλωθεί και έχουν φύγει πάνω. Ο Κεντζόρα εδώ και 2 μήνες, 3 λέει θα φύγω, θα πάω πάνω Ουκρανία. Τέλος.
1: Ο Λουτσέσκου το σπίτι δεν το κρατάει.
0: Φυσικά του. Γιατί... Λουτσέσκου είναι δικό του, αγορασμένο είναι. Γιατί και τώρα έμεινε σε νίκιο. Ήταν.
1: Γιατί το κρατάει.
0: Κάτω στη λεωφόρο νίκης.
1: Γιατί το κρατάει εδώ.
0: Δικό του σπίτι είναι, ρε φίλε.
1: Όχι, ναι.
0: Κάτσε, ρε φίλε, εσύ αγοράζει ένα σπίτι.
1: Ναι. Άμα φύγω και με διώξουν, το πουλάω.
0: Μπορεί να το πουλήσει αύριο. Αν και από όσο ξέρω, του αρέσει τόσο πολύ η Θεσσαλονίκη και η πόλη που λέω ό,τι και αν κάνω, εδώ θα γυρίζω. Λέει.
1: Α, το έχει δηλαδή δεν
0: ναι, ναι, ναι, πώς έχεις ένα εξοχικό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο Λούκμαντς της Αταλάντα που ήθελε μόνο Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Στείλω στα πόδια, λέει δεν πάω πουθενά. Μόνο Ατλέτικο.
1: Προβληματικό και αυτό.
0: Δεν είναι προβληματικό. Το κάνουν πάρα πολλοί παίχτες.
1: Ο
0: Ίσακ πέρσι με την Νιουκάσιλ. Και λέει θα πάω μόνο Λίβερπουλ. Πήγε στη Λίβερπουλ στο τέλος.
1: Ναι.
0: Τώρα μου λες κάτι το οποίο υπάρχει επί 100 σε αυτή τη στιγμή.
1: Προβληματική όλη αυτή.
0: Καθόλου, μια χαρά. Ο παίχτης πάει εκεί που γουστάρει, τελείωσε πλέον. Πάνε οι εποχές που κανόνιζαν οι άλλοι που θα πάει ο παίχτης.
1: Ναι.
0: Πλέον ο παίχτης ελέγχει που θα πάει.
1: Μαζέψτε τα κλάματα του Γιαννούλη να τα πάμε στον πρόεδρο της γερμανικής ομάδας.
0: Βέβαια, το ξαναλέω, για να μην γίνει Σύρια.
1: Μαζέψτε
0: γιατί
1: το
0: όταν Σύρια. Γίνονται Σύρια, συνήθως δεν πιάνει.
1: Έγινε Σύρια, τι να γίνει.
0: Δεν έγινε ακόμα. Εντάξει, άμα θα πάει Αύγουστο, θα γίνει. Αλλά άμα τελειώσει τώρα και πάει προετοιμασία, δεν έγινε.
1: Άντε, δώστε τα 500 χιλιάρια να το δούμε τον Γιαννούλη. Καλό παιχταρά είναι.
0: Είναι upgrade.
1: Καλό παιχταρά είναι. Και καλό παιδί να το κλάμα του με εκνεύριζε να
0: πούμε. Όλα σε φταίνει.
1: Ουαουαουα.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με Χασάν έρχεται εδώ, έτσι. Δώσαμε την είδηση για τον μπασκετικό Ηρακλή. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο και με γραμμούλες.
4: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
9: Καλή σας ημέρα. Με τροπερή ανατροπή και αρκετά δύσκολα η Βραζιλία ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιαπωνίας με 2-1. Ο Σάνο άνοιξε το σκορ για τους Ασιάτες, ωστόσο ο Κασεμίρο Στο 55ο λεπτό και ο Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις έδωσαν την πρόκριση στη Σελεσάο. Η Παραγουάη έκανε την έκπληξη αφήνοντας εκτός συνέχεια της διοργάνωσης τη Γερμανία στα πέναλτι με 4-3 έπειτα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. Ήρωας ο τερματοφύλακας Χιλ, Μιρέι, Χάβερτς, Βολτεμάντε και Τα. Ο Ντιόπου ισοφάρισε στις καθυστερήσεις τον γκολ του Γκάκπο και το Μαρόκο με εξαιρετική παρουσία απέκλεισε την Ολλανδία στα πέναλτι με 3-2 και θα αντιμετωπίσει τον Καναδά. Ο Μπόνου απόκρουσε την εκτέλεση του Σάμερβιλ στα πέναλτι, δοκάρι είχε ο Κλάιφερτ και αστόχησε ο Τίμπερ.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
14: Καλή σας ημέρα. Στην Ολλανδία ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Τεσπότοφ να ακολουθεί πρόγραμμα επανένταξης στο Σωρετήρι Ατομικό και το Χατσίδι Θεραπεία. Την ίδια ώρα ο Τάισον ανανεώνει για έναν χρόνο, ενώ ο Ράσβα Λουτσέσκου συμφώνησε με την Αλσάτ για διετές συμβόλαιο. Με τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου ξεκινά στις 7 Ιουλίου η προετοιμασία του Άρη, με τη διοίκηση να αναζητά 4 αμυντικούς και έναν εξτρέμ, έχοντας ήδη αποκτήσει τους Μπασίρου και Ντιαλό. Παράλληλα, η Βισέου ζητά την επέκταση δανεισμού του Σαμόρα, ενώ από ΕΛ ανακοίνωσε την παραμονή του Μαντσίνη, βάζοντας τέλος στα σενάρια επιστροφής. Ο Ισπανός αμυντικός είναι Γκοπίνια, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές υπογραφές με τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Ταυτόχρονα, οι Κιανόλευκοι συνεχίζουν τις επαφές με την Ουντινέζε για τον 21χρονο Ίκερ Μπράβο, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Μίλαντ Μοχαμάντι. Την απόκτηση του 24χρονου Αμερικανού γκάρτ Χασάν Διαρά ανακοίνωσε το μπασκετικό τμήμα του Ηρακλή. Ο αθλητής αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στην Ισραηλινή Μακάμπι Ρανανά και στη Λιθουανική Γιουβέντου Σουτένα. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
15: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
7: Ω, κόκκιπε,
5: κομπάνιο,
8: team colleague.
9: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ατλακούλ! Ατλακούλ! Ατλακούλ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
10: Η Ατλακούλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακούλ.
8: Ατλακούλ!
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
13: Ωχ, φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια.
17: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
18: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
19: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.920.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 179.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 118.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 407.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Κακά τα ψέματα, το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να περιμένεις το Σαββατοκύριακο για να βγεις έξω. Από 18 Ιουνίου οι πέμπτες μας γίνονται η νέα σου καλοκαιρινή συνήθεια. Ο Ηλίας Καμπακάκης ανεβαίνει στο stage του πιάτσα του Ρίτζα Σικαζίου Θεσσαλονίκη. Θα πάμε. Και κάθε Πέμπτη μας χαρίζει τις πιο απογειωτικές μουσικές βραδιές. Είσοδος ελεύθερη και δωρεάν πάρκινγκ, live επιτυχίες, λαχταριστό street food, δροσερά κοκτέιλάκια ντίνο και συναπαστικό παιχνίδι σε 4 gaming halls. Είναι η νέα σου καλοκαιρινή ρουτίνα. Όπως είπαμε, η καλή έξοδος δεν περιμένει το Σάββατο. Ηλίας Καμπακάκης live, πιάτσα του Ρίτζα Σικαζίου Θεσσαλονίκη, άνω των 21. Απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο. Φίλε μας, έχει φάει το Μουντιάλ. Τώρα την Πέμπτη, άμα θες.
1: Δεν πειράζει, μπορεί να περάσει το καλοκαίρι. Μπαμπαμ.
0: Γιατί να περάσει, όχι.
1: Γιατί να κάνουμε, δηλαδή.
0: Θέλω να τα απολαμβάνω.
1: Ένα μπάνιο έκανα, ζαβλακώθηκα, Νίκο μου.
0: Εγώ έκανα και χθες.
1: Μισή ώρα μπήκα μέσα στη θάλασσα, λίγο με την κόρη μου, αυτό και τα λοιπά. Βγήκα.
0: Έβαλες αντιλιακό, ρε.
1: Τι αντιλιακό και πανηλιακό, ρε.
0: Δεν βάζει πανηλιακό.
1: Κοπάνισα και ένα ποτό και ένα με
0: κρεάτσα.
1: Μου κουραμάνα, καρακάο, όπως το λένε, μούνα.
0: Κουρακάο. Τέτοια βάζαμε στα τσεχάκια για να τα ρίξουμε. Λοιπόν.
1: Σιγά βρε τα τσεχάκια να ρίξει, βρε ραστή, βρε.
0: Λοιπόν, κάτσε να δω την βρε, Πέμπτη τι έχουμε. Πέμπτη ψήνεσαι να πάμε.
1: Πού?
0: Στον Καμπακάκι και στο Ρίτζε σε καζίνο.
1: Τι έχουμε Πέμπτη να κάνουμε, έχουμε κανένα μάτς.
0: Έχουμε
1: τα δόντια.
0: Α, τα δόντια τα έχουμε το πρωί, ρε.
1: 7 ώρα
0: απόγευμα.
1: Ναι, Παπαγιανόπουλο. Έχω τη μήνυ εγώ να κάνω.
0: Μάλιστα. Έχουμε εδώ πάλι κάτι που έχουμε τον γραμματέα που σημειώνει τα πάντα. Εγώ το ξέχασα κιόλα.
1: Εμβόλιο η καημένη.
0: Και εγώ έχω την. Λοιπόν, πάμε γραμμέ. Δίνω να ακούσουμε τον κόσμο.
1: 2-31-090. 90. 90.
0: Ναι.
1: Πείτε ό,τι θέλετε.
0: Πείτε ό,τι θέλετε. Είχαμε μεταγραφέ, Μουντιάλ. Είχαμε τα θέματα για ΕΠΟ, για Super League.
1: 7-7 θα έρθουν.
0: Για να σε δω.
1: Ναι, και ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΟΚΑΡΑ πάει με τον Αλαφούζο.
0: Για να δούμε. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ω, μεσχέ ντουντά. Χρόνια και ζαμάνια, ρε.
2: Χαιρετίζω καταρχάς τον σκοτωδάνθρωπο ηχολήπτη απέναντι, το φίλτα του Κεμπελσαμπάκα.
0: Ναι.
3: Ο Χρήστος.
0: Ναι, ο Χρήστος, ο Χρήστος.
2: Και εγώ σ' αγαπώ, Θανάση μου, αλλά εσύ, Μαξιλιανέ μου, παρέλειψες στο σαν σήμερα ότι η 30 Ιουνίου είναι οδυνηρή ημερομηνία πλέον διπλά για τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο. Γιατί και πριν από 24 χρόνια, το 2002 στον τελικό Μουντιάλ που είχε γίνει στην Κορέα, ιτήθηκαν από τη Βραζιλία με τα δύο γκολ του κανονικού του Ρονάλντου.
0: Καλά, από τη Βραζιλία χάσανε
2: όμως.
0: Όχι
2: του κραψοτέτοιου του Πορτογάλου.
0: Τώρα αποκλείστηκαν την Παραγουάη, το λες και πτός.
2: Εγώ το θυμάμαι, 30 Ιουνίου και τότε, 30 Ιουνίου και τώρα.
0: Άρα δεν κερδίζουν ποτέ.
2: Εγώ αυτό το θυμάμαι, γιατί τότε σαν ημέρα είδα 3 η ώρα το μάτς. Και μετά στις 8 πήγα και παντρεύτηκα.
0: Ας πρόσεχες, 30 Ιουνίου κι εσύ. Ας πρόσεχες κι εσύ.
2: Για μένα η επέτειος δεν είναι οδυνηρή ακόμη σαν τους Γερμανούς. Εάν το κρίνεις εφικτό, Θανάση μου.
0: Βάλει ο Τσαλεγκοπούλ.
2: Έτσι το μονόλεπτο Honeymoon Song, τη διασκευή των Beatles,
0: που άφηνε
2: στον ηρώ μου του Θεοδωράκη, όμορφη ανάμνηση του γάμου μας, αφιερωμένο στο κορίτσι μου που ανέχεται τόσα χρόνια την παραξενιά μου.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, έχεις παραξενιές. Ναι.
2: Είναι η αιμονή μου να μην πιστεύω ότι ποδοσφαιρικές ομάδες δίχως μεγάλο τερματοφύλακα μπορούν ποτέ να καταφέρουν επιτυχίες. Γι' αυτό και σας προειδοποιούσε εσάς τους εθεροβάμονες, τους ονειπονάκηδες που μας τα είχατε κάνει ζέπελιν με το
0: ονειπόνο,
2: λοιπόν, ότι με μαύρο βαψωμαλιά τερματοφύλακα που παρά το δυσανάλογο και η άπονα από μάνα ύψος του έξοδο έχει σαν του Πασχαλάκη, δηλαδή ανύπαρκτη, δεν πας πουθενά. Όπως επιμένω ότι εάν ο Τούχελ... Τι παίζει από κάτω?
0: Αυτά για να σε πάω τα νεύρα.
2: Όπως επιμένω και για το κάλο σας να απαντήσω ότι εάν ο Τούχελ δεν ξυπνήσει και αντικαταστήσει την καρικατούρα χρόνια τώρα ονόματι Pickford από τη θέση του τερματοφύλακα των μηδέν επιτυχιών με την Everton και την Εθνική Αγγλίας με τον ικανότατο Henderson, με τον οποίο η Crystal Palace πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία της κύπελλου σε Αγγλία και Ευρώπη, ή τη σύγχρονη την πουλενάρα μου, τον Trafford της Manchester City, όπως πουλενάρα μου από χθες. Είναι και αυτός ο Δήμητρος, ο Παραγωγανός, ο Χιλ.
0: Τα είπαμε.
2: Ήδη έστειλα mail στην ιδιοκτήτρια της μεγάλης Liverpool, την Fenway Sports Group εκεί στην Αμερική που είναι, να πάει να τον υπογράψει, γιατί και ο Άλισον γέρασε και το γκολ της ονειπών σας το έπνιξε.
0: Μάλιστα. Φιλιά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε επόμενος. Βάλε ωραίο το σύνθημα της Ιαπωνίας, δεν πειράζει. καλημεράρες.
3: Από τα
0: ΕΠΕ.
3: Καταρχήν καλημέρα σε όλο το κρατήριο που μας ακούνε εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, δεις, δεις.
3: Νίκο.
0: Ναι.
3: Χθες αναχωρήθηκα.
0: Γιατί?
3: Να μιλήσω δημοσίως, γιατί εγώ αυτό το σταθμό τον ακούω κατά 30 χρόνια.
0: Καλά, περίσσε.
3: Μου πήρασε κάτι χθες στην εκπομπή, γιατί δεν θα μπορέσω να βγω στην εκπομπή χθες του κουμπάρου σου με τον Γρηγόρη.
1: Έχει και ηλίθια φωνή ή τη άλλη
3: από κοινό. Άσε με ρε λίγο μια φορά να μιλήσουμε.
1: Είσαι και, και ηλίθια φωνή ή τη άλλη, δηλαδή.
3: Άλλο του Μουχαμπέτη, έλει κόλλα, εντάξει, τον αγγλικό. Ναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και με πείραξε πάρα πολύ σαν ακροατή.
1: Κόψε να φτάνει με τη φωνή.
3: Όχι, όχι, όχι. Μπήκε ένα ακροατή εχθέ στην εκπομπή σα, Ντίνο, και τα πάλι βγήκα κι εγώ από πίσω. Που
0: μη χάσει.
3: Ότι είστε, ότι δεν μιλάτε στα αλήθεια, είστε έτσι τα αλλιώ. Εμείς γραφτείλε το ρδιομέγαρο στην κοστή Παλαμά να πούμε 9 γάμα, δεν παίρνουν τα
1: ρεπαστάκια. Φτάνει τα αυτιά μου, βαϊβοές
0: έχω. Δεν άφησε να τον αφήσει να τελειώσει πάντως.
1: Πέμπτη έχουμε δόντια, πάμε βαϊβοές να κάνουμε μετά.
0: Μπράβο.
1: Κολονοσκόπηση βοές,
0: μετά. Κολονοσκόπηση πρέπει να κάνω κι εγώ τώρα.
1: Εσύ στα 50-49 σιγά, πρέπει να ξεκινήσεις.
0: Έχουμε επομένως δόντια βαϊβοές. Κολονοσκόπηση και καζίνο.
1: Προστάτη δεν έχει ακόμα.
0: Προστάτη ακόμα πήγα πέρσι. Είμαι
1: όχι.
0: Μικρού παιδιού, λέει.
1: Πυροβολάει.
0: Ναι. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Έλα.
4: Καλημέρα.
1: Ακούμε, κύριε. Καλημέρα.
4: Έλα, κουλ.
0: Έλα, γόρι μου και. Ναι.
4: Είμαι ο Αντελίνο.
0: Έλα, Αντελίνο μου. Έλα, γορίνα μου.
4: Ξέρω ότι σε έχω ζαλίσει, μπορεί να σε έχω φουντώσει, μπορεί να σε έχω ανεβάσει το αίμα στο κεφάλι κάθε χρόνο.
0: Δεν πειράζει, ρε.
4: Ξέρεις ότι σε έχω σε μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση, σε αγαπάω πάρα πολύ.
0: Εντάξει, άρα στέλνεις πολλά, εγώ δεν προλαβαίνω.
4: Απλώς ξέρεις ότι θέλουμε να μάθουμε επιτέλους τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, στρώσιλα κιόλας.
0: Ναι.
4: Ποιος ευθύνεται για αυτό το πράγμα κάθε χρόνο, ποιος, η Κοντζάρεβα είναι.
0: Κοίταξε.
4: Για
0: την καθυστέρηση κάποιων πραγμάτων, σαφέστατα όλος ο μηχανισμός δεν λειτουργούσε σωστά. Πλέον τώρα υποτίθεται την μπαμπαμπ Βιερίνια Μάτος, αλλά διαπραγματεύσεις συνεχίζουν να γίνονται με την κυρία Κοντζάρεβα. Άρα πάλι γιατί, πολύ πιθανό να έχουμε καθυστερήσεις.
4: Γιατί να, επειδή είναι οικονομολόγος, είναι εδώ πέρα και κανένα. Δηλαδή θέλεις κάποιον παίκτη, να σου πω το λογικό έτσι. Θέλεις ένα παίκτη στο Γιαννούλη που το ξέρει το παιδί,
0: ναι.
4: Δικό σου παιδί. Με παραστάσεις.
0: Καλά, τον Γιαννούλη θα μπορούσα να τον είχαμε πάρει στα μισά λεφτά πριν από 3 μήνες. Τέλο πάντων.
1: Αχ, χύθηκαν τα δάκρυα, δεν θα κολυμπήσω.
4: Θα πνιγούν. Θα πάνε το πάρει, γιατί ξέρουμε τι. Δεν θα πετάξει άδικα τα λεφτά του κύριο Σαββίδη. Θα το δω, θα τον πάρει. Πάρτονα.
0: Πάρτονα τελειώνουμε. Ναι, πάρτονα τελειώνουμε. Καλά λε.
4: Ναι, αυτό. Θέλει Χατζηδιάκο. Τον ξέρω τον Χατζηδιάκο. Δεν ξέρω στην Κοπεχάκη τι έκανα, αλλά ξέρω ότι έπρεξε και τζάμπο με παλικάρι. Είναι και στην εθνική. Πάνε πάρτονα. Ακόμη μια καλή προσθήκη. Τα πονά τώρα στο δεξί μπαπ, έχει πολιτεί ο
0: Σάντζε. Λες αυτούς που θες να πάρεις, πάρ τους. Μην το χάδεις για 100, 200, 300 χιλιάρια. Αφού θες να τους πάρεις. Ναι.
4: Δώσω και πάρ το αυτό. Γιατί τσιγκουνιές, δηλαδή να κόψουμε από εδώ, να κόψουμε από εκεί, να γλιτώσουμε από εδώ, να γλιτώσουμε από εκεί.
0: Και στο τέλος μας βγαίνει και πιο ακριβό, να ξέρεις. Στο τέλος σε βγαίνει και πιο ακριβό. Γιατί τσατίζονται οι διαπραγματευτές και λένε άμα δες όσα οι άλλοι. Έτσι έγινε με την Augsburg. Σας το λέω γιατί το ξέρω.
4: Πάνε πάρτους ό,τι θέλεις. Δηλαδή με πληστηριασμούς, με να κόβεις από εδώ, με θέλεις τρία να κόβεις, δύο με πόρους και τέτοια δανεικούς. Δεν πρόκειται να κάνεις παίκτες έτσι, ρε Νικόλα μου.
0: Μάλιστα. Φιλιά, Αντελίνο μου, για να πάρουμε κι άλλο κόσμο. Την αγάπη μου. Την αγάπη μου. Να είσαι καλά, παιχταρά μου. Καλημέρα, πάμε επόμενος. Ναι, σου λέει ρε φίλε, για 100, 200, 300 χιλιάρικα, τέλειο νέτο.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι θες να διαπραγματεύεις τα πάντα. Αυτό σημαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι θες, ρε παιδί μου, ναι, αλλά άμα είναι να τον πάρει.
1: Άμα ρίξει τιμή, γιατί να μην διαπραγματευτεί.
0: Ναι, αν μπορεί να τη ρίξει. Αν δεν μπορεί.
1: Αν δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνει προσπάθειά σου.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, ραπ και κουλ.
0: Καλώ όνα.
5: Τι κάνουμε, λοιπόν, θα σου δώσω ποιο θα πάρει το κύπελο.
0: Ναι.
5: Για να χορτάσει λεφτά, έτσι δεν είναι.
0: Έχουμε, δόξα Θεώ, τις διακοπές τις βγάλαμε.
5: Από τώρα, ΑΡΑΠ ετοιμάσου. ΑΕΚ, Βέγκα, Βέγκα.
0: Η ΑΕΚ, πού το Μουντιάλ θα πάρει.
5: Ναι ρε φίλε.
0: Α, θα πάρει η ΑΕΚ το Μουντιάλ.
5: Ναι, θα κάνουμε και
1: λίγο. Θα σύσει με μουστάρδα, πάμε, επόμενη γραμμή. Και Μπούκοβα πάνω μετά.
0: Ήταν χαρούμενο. Εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα, ήταν χαρούμενο ο Άιξη.
1: Τώρα για να είσαι 10 και 57 χαρούμενο.
0: Και να λε, θα πάρει το πρωτάθλημα του Μουντιάλ, η ΑΕΚ με Βέγκα.
1: Τρίτη μέρα, 30 Ιουνίου, δεν πληρώθηκε ακόμα. Και είναι χαρούμενο ή εφελό.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι, καλό εφελό.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Βέγκα, Βέγκα.
0: Γεια σου, Μπέτσο, θα τα δώσουμε όλα σε λίγο.
1: Αυτό το πινέδα με το Μάρι, Βέγκα, Βέγκα φέτο.
0: Αφού θα πάρει κι άλλο χαφ.
1: Θα πάρει κι άλλο χαφ, Βέγκα, Βέγκα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Πάμε. Μάλιστα, ναι.
0: Όπα.
6: Γεια σου, Κουλ.
0: Έλα.
6: Έλα, μακού.
0: Εδώ με ραπ, ναι.
6: Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, έχω μια ποδοσφαιρική έτσι, ερώτηση λίγο και μετά έχω μια μόνο για ραπ είναι. Δεν είναι εκείνη, δεν την απαντάσει η Κουλ.
0: Ωραία. Πες το ποδοσφαιρικό.
6: Λοιπόν, η ποδοσφαιρική
0: πάντα...
6: είναι. Ναι. Θα ακουστεί λίγο η Ιεροσιλία.
0: Ναι.
6: Όπως παίζει η Αργεντινή,
0: ναι.
6: Μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ και στυλ Μέση να είναι.
0: Ο Κωνσταντέλια.
6: Ο Κωνσταντέλια.
0: Άμα πάρει ένα...
6: δεξιά ελεύθερο.
0: Ναι, άμα πάρει έναν.
6: Παίρνω τον Βαρέλα ή τον Μύθου μπροστά και τρέχα.
0: Ναι. Και αριστερά πρέπει να
6: τρέξει. Έχω και ακόμα ένα Ζαφύρι. Τρέχα και εσύ όλη μέρα.
0: Μπορείς τότε. Τα είπες μόνος.
6: Πάρ' την Ντεπόλ, κατάλαβες.
0: Ναι, παίρνεις ένα Ντεπόλ εκεί.
6: Και η κόρη μου κάτσε, πάρ' την μπάλα και βάλε την.
0: Μπορείς.
6: Το θέμα είναι ότι βάζει ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή στο τελείωμα...
1: Βελτιώθηκε.
0: Φέτος έβαλε 15 γκολ.
1: Βελτιώθηκε.
0: Μπορείς να το κάνεις.
1: Βελτιώθηκε ο Κωνσταντέλιας στο τελείωμα. Μη λες τώρα.
6: Δεν θα ήταν ωραίος ΠΑΟΚ αυτός.
1: Βέβαια.
6: Όλοι τρέξτε.
1: Εγώ το πρότεινα.
0: Αν πάρουν ένα χαφ ακόμα έτσι τέτοιο στυλ και ένα αριστερό εξτρέμο ο οποίο θα είναι τύπου Ζήφκοβιτς.
1: Θέλει χαμάλι σέντερ φορ.
0: Ναι.
1: Η πλαϊνή να είναι σαν το Ζήφκοβιτς.
6: Αυτό ακριβώς λέω.
1: Και δίπλα στο Ζαφύρι να μην περπατάει.
0: Κάνε και το ερώτημα στο ραπ γιατί κλείνουμε.
6: Ναι, κλείνουμε. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου είχε και άλλες θέσεις. Έχει μείνει μία θέση καινή. Είναι του Αυτοφορά και του ΠΑΟΚ. Ποιος από το Μετρόπολης θα έχει μούρι, γιατί ο Αλέσιο δεν έχει, να κάνει τον αυτοφοράκι του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε τώρα αυτοφοράκια.
0: Δεν έχουμε αυτοφοράκια.
6: Άδεια στη θέση.
0: Ποιος θα το έκανε,
1: λέει. Θα παρεξηγηθούν.
0: Άσο, ναι, θα παρεξηγηθούν.
6: Πες από το άλλο το μέσο ένα.
0: Μάλιστα. Κλείσε να δω, άμα θέλει να πει, θα απαντήσει ο ραπ, έτσι.
6: Γεια σας.
0: Καλημέρα, λέει. Κουλ, δεν είπατε τίποτα για τις συλλήψεις, λέει. Τον Άγιον Οπαδών της πόλης από την άλλη πλευρά. Μα ήταν για κανένα ΠΑΟΚ, λέει, θα τους είχαμε κρεμάσει τα μανταλάκια. Μάλιστα. Επειδή είναι 11 και το θέμα δεν το έχω εμβαθύνει, όντως είχαμε 10.
7: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
9: Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
8: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
7: Θα δει ολέ!
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
3: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
5: Πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
5: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φέρνεις την προστόπιση Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαι στο επόμενο δίωρο. Τα κίνηση κακομοίρα με τον κύριο Γιάννη Λελίδη στα ρυθμίσεις στον ήχο, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια και σιγουριά. 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook, μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάζετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση τα πάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από το ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά των Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Πολύ απλά, στον Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Το μάτς πήγε παράταση και η μεταμοσονόκτια πείνα χτύπησε κόκκινο. No problem. Ο Σαβίκος παίζει μπάλα με διευρυμένο ωράριο στα λαδάδικα για τις πιο άπειρες late night φάσεις του Μουντιάλ. Απόλαυσε ζουμερά κρέατα από ελληνικές φάρμες και μπες στη φάση με την παρέα. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά, ησυχία.
0: Ξεκινήσανε.
1: Με όνειρα γλυκά. Και χωρίσαμε
0: στον δρόμο. Δεν ξυπνήσαμε, ούτε κοιμηθήκαμε. Ξεκινήσανε, λέω.
1: Με όνειρα. Κατσατζή, δεν ακούς? Ή μόνο Ντουράν Ντουράν ακούς?
0: Τα πάντα ακούω.
1: Δεν το ξέρεις το τραγούδι?
0: Ξεκινήσανε οι παρατάσεις και το πράγμα πάει. Και πορεύεται με έναν τρόπο που καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Άκουσα νωρίτερα.
1: Ποιο να?
0: Το Γιάννη τον Κούμα.
1: Τον Κούμα που ρίξε τα Γιάννενα.
0: Τον παλιό ποδοσφαιριστή του Παναθαϊκού.
1: Το στο περά, τον καλό.
0: Τον καλό στο.
1: Τα Γιάννενα που ήταν.
0: Λοιπόν, αλλά.
1: Αλλά τι αλλά.
0: Διαφωνώ.
1: Διαφωνείς?
0: Φυσικά.
1: Τι είπες και διαφωνεί?
0: Διαφωνώ πάρα πολύ με αυτά τα οποία είπε.
1: Τι είπε ο άνθρωπος αυτός?
0: Μίλησε για εκπλήξεις.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξέρω ότι παρακολουθεί και σίγουρα νιώθει. Νομίζω ότι όποιος είδε το παιχνίδι Ολλανδία-Μαρόκο είδε ότι η καλύτερη ομάδα είναι το Μαρόκο και...
1: Άλλο είπε ο άνθρωπος. Τα ονόματα μην ανέξω. Τι θεωρεί η έκπληξη?
0: Είπε ότι ξεκινήσαν οι εκπλήξεις.
1: Ψέματα
0: είπε. Δεν είναι έκπληξη να αποκλείσει το Μαρόκο την Ολλανδία.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Για κάποιον...
1: Ποιες άλλες ομάδες μην ανέξω μεγάλες?
0: Η Γερμανία και πάλι δεν είναι έκπληξη.
1: Δεν είναι έκπληξη.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει εξήγηση.
1: Για πες μας να μάθουμε.
0: Τι σχέση έχει αυτή η Γερμανία? Η Γερμανία και πάλι δεν είναι έκπληξη.
1: Δεν είναι έκπληξη.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει εξήγηση.
1: Για,

0: συγκινήσε με κάποιο όνομα.
1: Ο Σανέ δεν μ' αρέσει.
0: Συγκινήσε με κάποιο
1: Παύλο όνομα. Ο Παύλο δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, όχι.
0: Δηλαδή πες μου κατά.
1: Είναι όνομα όμως.
0: Σαν εθνική ομάδα, ναι.
1: Ναι. Περιμένει, περιμένει ο Γκούμας να βγάλει η εθνική ομάδα του. Πεχταράδες. Περιμένουμε από τη Βραζιλία να δούμε πεχταράδες.
0: Ένα-ένα. Η Γερμανία καταρχήν έχει πολλούς παίκτες οι οποίοι δεν είναι Γερμανοί.
1: Και παντού υπάρχει αυτό, ρε κόκκινο.
0: Ένα-ένα. Εδώ δεν ταιριάζει και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Με την ομάδα εκείνη η οποία συνέτριψε την Βραζιλία με 7 γκολ δεν έχει καμία σχέση. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα.
1: Τότε ήταν όλοι Γερμανοί, δηλαδή.
0: Κάποτε οι παίκτες οι οποίοι κάναν Γερμανοί ήταν και κάποιοι Πολωνοί. Πλέον οι παίκτες οι οποίοι παίρνουν τη γερμανική υπηκότητα είναι πάρα πολύ.
1: Ωραία, παντού και στη Γαλλία υπάρχει αυτό. Παντού υπάρχει.
0: Στη Γαλλία γίνεται εδώ.
1: Στην Αφρική μπορεί να δει γαλανομάτι αύριο. Με ξανθό μαλλί μπούκλα.
0: Για δείξε μου έναν.
1: Μπορεί να δει, λέω. Απίθανο δεν είναι.
0: Αναλάχιστο.
1: Να πάει κανένα Αφρικάνο με καμιά ξανθιά. Να κάνουν κανένα παιδί, συνήθως.
0: Ακόμα δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, γιατί το μαύρο είναι πιο δυνατό από το λευκό, γι' αυτό βγαίνουν τα παιδάκια μαύρα. Αν πάει ξανθιά ή κάνει παιδί με μαύρο, ξέρω μαύρο δεν βγει ξανθό. Κατάλαβε.
0: Δεν έχω κάνει γενετιστής.
1: Δεν έχει κάνει γενετιστής, γιατί στο λόγο που δεν έχω κάνει γενετιστής.
0: Δηλαδή,
1: εσύ τι λες να υπερισχύει, δηλαδή. Έχει δει κάνει κανένα μαύρο κανένα παιδί και βγει ξανθό, να πούμε.
0: Δεν ξέρω αν ισχύουν τα γονίδια του άντρα.
1: Τι γονίδια, ρε, μάθε, τόσου γιατρού έχει, μάθε.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Πάρε ένα γιατρό εκεί να ρωτήσει.
0: Για να το ρωτήσει κάτι πρέπει να σε απασχολεί.
1: Δεν σε απασχολεί αυτό.
0: Δεν παντρεύτηκα μαύρη.
1: Μάλιστα.
0: Αν παντρευόμουν μαύρη, μπορεί
1: να. Μαύρη παντρεύτηκε. Που σε παντρεύτηκε η γυναίκα, μαύρη. Μαύρη μεταφορικά εννοώ δηλαδή.
0: Εσύ ψοφάζει για αγωγέ.
1: Τι να κάνει, ρε τεακόγη. Καταρχήν για να κάνει μήνυση 200 ευρώ.
0: Το λιγότερο.
1: 200 ευρώ που να δώσει για να κάνει μήνυση.
0: Δεν θα την κάνω εγώ.
1: Ποιος θα την κάνει?
0: Άλλος.
1: Άλλος. Πιο καρμύρης είναι ο άλλος από ό,τι έχω μάθει.
0: Νομίζεις.
1: Άντε, τελείωνε.
0: Λοιπόν,
1: τράβα.
0: Πρώτα απ' όλα η Γερμανία δεν έχει καμία σχέση με τη Γερμανία που ξέραμε.
1: Άκου και δεν θέλω να μιλήσω για μπάλα μεσημεριάτικα.
0: Εσύ μιλάς.
1: Μίλα μόνος.
0: Θα μιλήσω μόνος.
1: Πες κάνε ανάλυση.
0: Δεύτερον,
1: Μουντιάλ εδώ 3 ώρα το μεσημέρι.
0: Το Μαρόκο έχει ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον μια τετραετία και δείχνει ότι έχει αλλάξει level. Το ότι έκανε γιογιό τη Βραζιλία την πρώτη αγωνιστική έδειξε το τι είναι ικανό να κάνει. Χτες ήταν η ομάδα η οποία έκανε τις καλύτερες ευκαιρίες και κυριάρχησε κατά κράτος. Το αν το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι, τα οποία πραγματικά ήταν γκραν γκινιόλ και δώσαν την πρόκληση στο Μαρόκο είναι κάτι άλλο. Αλλάζουν τα πράγματα. Εντάξει, δεν μπορώ να λέω ότι είναι μικρή ομάδα. Στο ranking πού είναι το Μαρόκο?
1: Δεν μιλάω για μπάλα μαζί σου το μεσημέρι. Μόνο πες πού είναι στο ranking, με κάνεις πάσες και τα λοιπά.
0: Στο νούμερο 7 και Ολλανδία στο 8. Άρα το Μαρόκο είναι πιο πάνω. Εντάξει, δεν αποτέλεσε έκπληξη για μένα. Και το πίστευα καλύτερο ακόμα να κερδίσει, να πετύχει 2 γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα και αυτή είναι η πρότασή μου.
1: Πρότασή σου τα έκανες μαντάρα.
0: Γιατί ματάρα, φίλε, πίστευα στο Μαρόκο, το οποίο το κατάφερε, αλλά μπήκε ένα γκολ. Είδε, εδώ ολόκληρη Γερμανία αποκλείστηκε. Αλλά δύο, ποιο πότερα Γερμανία.
1: Έδωσε πρόβλεψη, πέτυχε. Α, τι δικαιολογίε.
0: Είπα δύο γκολ το Μαρόκο.
1: Πώς έβαλε?
0: Ένα έβαλε.
1: Άλλο το έχασε.
0: Τι να κάνω. Γιατί είπε κανεί, έχει υπογράψει κανεί συμβόλαιο.
1: Ναι, είπε, ναι. Δεν μιλάω γιατί έχω έμπνευση.
0: Σου είπα, θα κερδίσει η Βραζιλία και κέρδισε το 100. Και μες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το πιασα.
1: Το πιασε, ναι.
0: Και. Και ας πούμε αυτό, να πάθει ο άλλος 3 εμφράγματα και 2 κεφαλικά μέχρι να βάλει τον κόλπο στην άλλη. Ωραίο, παίζει με το κινητό. Εγώ το μιλάω και αυτός παίζει με το κινητό.
1: Άμα με μιλάς για μπάλα μεσημεριάτικα και με το κινητό θα παίζω.
0: Μιλάω για ό,τι θέλεις, Δραπτόπουλε.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Πες ότι
1: για μπάλα δεν θέλω. Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Πες ότι βαριέσαι. Είναι πιο έντιμο να πεις ότι βαριέσαι.
1: Βαριέμαι.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Φυσικά.
1: Έχεις δει πολλές φορές να βαριέμαι.
0: Μα γι' αυτό εντυπωσιάζει.
1: Εσένα βαριέμαι.
0: Γιατί κάθεσαι.
1: Θα κάνεις τώρα ανάλυση τη διαφορής με τον Γκούμα να πούμε.
0: Καμία ανάλυση. Διαφωνώ με αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, το είπες τελείως.
0: Μου επιτρέπετε να διαφωνώ?
1: Σου επιτρέπω. Ναι.
0: Ούτε το κατηγόρησα τον άνθρωπο για κάτι. Λέω τα πράγματα αλλάζουν.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί και πέρα τα βλέπουμε μπροστά μας. Ωραία. Γιατί θες να μιλήσουμε για τις εκλογές της ΕΠΟ? Της ΕΠΟ λέω. Τη Σούπερ Λίγκα.
1: Το είπα το πρωί. Τι θα γίνει?
0: Τι θα γίνει, για πες μου.
1: Θα βγουν 7-7.
0: Ναι.
1: Η ΕΠΟ θα ρίξει άκυρο, η γυναίκα. Λοιπόν,

0: Και ο ΠΑΟΚ θα πάει με το μέρος του Παναθηναϊκού. Θα ψηφίσει τον Αλαφούζο. Αυτό είπα. Και ότι ο Μαρινάκης.
1: Είναι ένα γιατί με μπερδεύεις λίγο.
0: Ναι.
1: Για να βγουν 7-7 θα ψηφίσει και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ποιον θα ψηφίσει.
0: Τώρα δεν το είπα. Τον Παναθηναϊκό.
1: Άρα θα βγει 7-7.
0: 7-7, ναι.
1: Ωραία. Μετά θα πάει στην ΕΠΟ.
0: Μετά η ΕΠΟ δεν θα ψηφίσει. Θα βγει 0. Δεν θα δώσει.
1: Θα ρίξει λευκό.
0: Έτσι έμαθα, ναι.
1: Μετά από ό,τι άκουσα γίνεται κλήρωση.
0: Θα γίνει μετά κάτι άλλο, ναι.
1: Κλήρωση.
0: Εγώ σου λέω τώρα τι θα γίνει.
1: Ναι, δηλαδή, για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ θα ψηφίσει Παναθηναϊκό. Έχει συμφέρον.
0: Προφανώς για τα συμφέροντα τα τηλεοπτικά. Προφανώς.
1: Δεν είναι λογικό από τη στιγμή που έχει πλατφόρμα πλέον ο κύριος Αλαφούζος.
0: Είναι λογικό.
1: Να παίρνει κόσμο.
0: Να παίρνει κόσμο, ναι.
1: Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε πλειοδοσία. Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
0: Ναι, τι είναι, λεφτά είναι, τι είναι.
1: Άρα
0: αυτά που διοικούν τον κόσμο.
1: Ισχυροποιεί το Αλαφούζος.
0: Βέβαια. Εγώ πιστεύω θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος ο Παναθηναϊκός.
1: Τι σου είπα, όχι. Εδώ τώρα μιλάμε για τις εκλογές.
0: Βρε, ρίξε κανένα κατοστάρικο στον Παναθηναϊκό μακροχρόνια τώρα.
1: Δεν παίζω τέτοια στοιχήματα.
0: Δεν παίζει. Γιατί. Δεν σε γοητεύει να πούμε. Το μακροχρόνιο. Να βάλεις στο συρτάρι το δελτίο και να περιμένεις, ξέρω, 2 μήνες, 5 μήνες.
1: Όχι.
0: Δεν θέλεις.
1: Αυτά τα στοιχήματα, αν θες τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Για κάποιον ο οποίος παίζει το κογκληφικά.
0: Ναι.
1: Είναι να δίνει 100 απόδοση κάποιον.
0: Ναι.
1: Να πιστεύει ότι θα κάνει καλή πορεία μέχρι ενός σημείου.
0: Ναι.
1: Και το cash out να του δίνει αρκετά χρήματα.
0: Καλά, 6 φράγκα δεν είναι και λίγο. Εσύ 100 φράγκα δεν είναι.
1: Είπα εγώ ότι είναι λίγα.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί εσύ να
0: βάλει. Σε θα είναι 4, να ξέρει.
1: Μπορεί να βάλει 10, ναι. Ο άλλο μπορεί να βάλει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολλοί άνθρωποι με αυτό το πράγμα που είπε βγάζουν τα χρήματα. Όταν είναι μια απόδοση.
0: Κάνουν cash out, αν δεν.
1: Υπολογίζουν ότι αυτό θα πέσει. Θα πέσει, ρε παιδί μου, σαν απόδοση. Και όταν πέφτει, βγάζουν κέρδο.
0: Σου λέω.
1: 1%, ναι. 2%, ναι, ναι. 10%, 50%, 100% βγάζουν κέρδο.
0: Είδες λοιπόν.
1: Και αυτό είναι.
0: Τον Αλαφούζο φέτος θα τον σέβεσαι.
1: Τον σέβομαι ούτως ή άλλως σαν επιχειρηματία.
0: Βράσει επιχειρηματία.
1: Τώρα και ποδοσφαιρικά.
0: Στην μπάλα τώρα, ποια επιχειρηματία
1: σέβεσαι. Και ποδοσφαιρικά πρέπει να το σεβόμαστε γιατί κρατάει ένα όπλο που λέγεται τηλεοπτικά.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ πάει εκεί. Το είπανε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει εκεί.
1: Δεν το ξέρω από σένα, το ακούω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Ξέρω ότι πήγε ο Ηρακλής.
0: Καλά, ο Ηρακλής μικρός είναι, εντάξει.
1: Και τι
0: κάπου σημαίνει. Θα πήγαινε.
1: Κάπου θα πήγαινε.
0: Καλά θα έκανε, γιατί πάλι οι άλλοι.
1: Και πήγε όπου του δώσε τα πιο πολλά προφανώς.
0: Καλά κάνει. Μα για μένα αυτή είναι η ιστορία. Σήμερα, α πούμε, ένα από αυτά που πρέπει να
1: κάνει. Δηλαδή, βλέπει το Μαρινάκι να χάνει.
0: Το Μαρινάκι το βλέπω να χάνει, ναι.
1: Τι μπορεί να αλλάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο άμα χάσει ο Μαρινάκι στις εκλογές.
0: Τίποτα.
1: Γιατί θεωρητικά. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός πέρσι στήριξαν Γκαγκάτση.
0: Ναι.
1: Δεν πήραν τίποτα και οι δύο.
0: Ναι, το Γκαγκάτση δεν το θέλει ο ΠΑΟΚ.
1: Παιδί μου μαζί σου.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν πάω σε ΠΑΟΚ κόντρα να πω ότι τον θέλει. Λέμε δεν τον θέλει. Το ότι θα επικρατήσει ο Αλαφούζος. Λέμε ότι αυτό που λες γίνεται. Και επικρατεί τελικά ο κύριος Αλαφούζος. Αυτό γιατί το εξασφαλίζει το πρωτάθλημα με το σκεπτικό των όσων γίναν φέτος.
0: Μα δεν θα αλλάξει τίποτα στο πρωτάθλημα. Σου λέω. Τα συμφέροντα που πάνε, ποιο πρωτάθλημα θα αλλάξει.
1: Εσύ δεν μου έλεγες πριν μια εβδομάδα ότι σκέφτονται πολύ σοβαρά να επαναφέρουν τους Έλληνες διαιτητές και οι ξένοι να πηγαίνουν μόνο στο ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Αν το κάνουν, πώς θα πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα.
0: Αν το κάνουν, πώς θα.
1: Πώς θα πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα.
0: Θα πάει ο βαρίστας ο ξένος και θα δίνει. Ποιος θα κάνει κουμάντο, ο βαρίστας ή ο διαιτητής.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Διαιτητές τι είναι.
1: Θα σου πω κάτι. Έχουμε.
0: Δηλαδή, αν ήταν εγώ.
1: Έχουμε δύο περιπτώσεις.
0: Όχι, όχι, θα σε ρωτήσω κάτι.
1: Απαντήσω.
0: Είσαι εσύ παράγοντας.
1: Ναι.
0: Και θες τη διαιτησία να παίζουμε ένα παιχνίδι αντίπαλο.
1: Να μην βοηθήσει.
0: Ωραία. Εγώ θα πήγαινα στο βαρίστα ή στο διαιτητή να τα δώσω τα λεφτά.
1: Έχω μπερδευτεί.
0: Στο βαρίστα θα τα δίνω.
1: Και το εξηγώ.
0: Α, το εξηγεί. Στο ρεπόπτη θα τα δώσανε. Ούτε σπόρια δεν θα το δώσω στον
1: ρεπόπτη. Δεν είδε καθόλου τι έγινε.
0: Είδα Βραζιλία, είδα και τη Γερμανία. Δύο μάτσε. Ολλανδία δεν είδα γιατί κοιμήθηκα.
1: Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Δεν μου είναι συμπαθής.
0: Ποιος?
1: Η Εθνική Γερμανίας.
0: Για το φάουλ θα με πεις.
1: Αλλά νομίζω ότι οι φωνές που έχουν και λένε ότι είναι υπερβολικό το φάουλ,
0: ναι,
1: έχουν μια βάση.
0: Γιατί φράγμα δεν το κάνει.
1: Έχουν μια βάση.
0: Ποια βάση?
1: Είναι υπερβολικό.
0: Γιατί είναι υπερβολικό? Στη μικρή περιοχή το κάνει φράγμα. Τι είναι υπερβολικό? Επειδή φωνάζει το τροχτικό άγγελσμα να πούμε.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Ο άγγελσμα δεν μου είναι καθόλου συμπαθής.
0: Γιατί στη Γερμανία ποιο είναι
1: συμπαθής? Μου είναι πάρα πολύ συμπαθής ο Κλοπ. Ο οποίος είπε το
0: εξής. Για τον γκολ, είναι γκολ ή δεν είναι.
1: Ο Κλοπ,
0: ναι,
1: είπε το εξής.
0: Ναι, τι είπε.
1: Και το σέβομαι.
0: Για τη φάση χθες.
1: Λέει.
0: Τι είπε.
1: Ότι αν αυτό είναι φάουλ,
0: ναι,
1: τότε η Arsenal. Δεν το είπε και αν προσβάλλει την Arsenal.
0: Ναι.
1: Δεν θα παίρνει ποτέ από το πρωτάθλημα.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Στην Αγγλία.
0: Ρε Κλόπ, αυτό τι σχέση έχει. Λίγο. Το θέμα είναι αν είναι φάουλ, ρε Κλόπ. Είναι φάουλ, δεν είναι
1: Αγγλία, δεν σφίζουν.
0: Δεν ξέρω στην Αγγλία τι κάνουν. Κακώς δεν το δίνουν στην Αγγλία. Στη μικρή μου περιοχή πάνω αυγό, επειδή είναι καλό παιδί ο τερματοφύλακας της Γερμανίας, της, συγγνώμη, της Παραγουάης, δεν πέφτει να κάνει τον πεθαμένο και να διαμαρτυρηθεί. Βγήκε να κάνει έξοδο, τον κάνει φράγμα της Γερμανίας, δεν μπορεί να τον τράβηξε, φράγμα τον κάνει, τον εμποδίζει. Φάουλ επιθετικό. Εγώ όταν το είδα κατευθείαν.
1: Δεν είναι υπερβολικό.
0: Όχι, δεν καθόλου υπερβολικό. Όχι, κανονικότατο είναι. Φάουλ στο τερματοφύλακα. Τι υπερβολικό. Έπρεπε να το δει ο διαιτητής. Εγώ το βλέπα. Καθαρό φάουλ.
1: Δεν λέω ότι δεν είναι. Χρησιμοποιεί τη σωστή λέξη.
0: Είναι ή δεν είναι, ρε κόκκινε. Τι θα πει υπερβολικό. Στη μικρή περιοχή, στην έξοδο επάνω, μου κάνει φράγμα.
1: Δηλαδή,
0: φαουλάρα.
1: Δεν έχεις πει.
0: Και από τα παλιά τα χρόνια είναι φάουλ αυτό.
1: Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Λίγες φορές εσύ παρακολουθώντας ένα παιχνίδι, όχι δημόσια απαραίτητα, είπες έλα μωρέ, υπερβάλλητο.
0: Χθες σπίτι το έβλεπα μόνος μου. Το είδα, λέω φάουλ, τελείωσε. Και πίσω θα πάει στο βαρ.
1: Δηλαδή
0: αν το έκανα live θα έλεγα φάουλ.
1: Δεν αμφιβάλλω.
0: Ναι. Απλά δεν το έκανα live γιατί έκανα ένα άλλο. Τι να κάνω, δεν πάρετε
1: καλό. Ναι. Δεν σου έχει τύχει να πεις υπερβολικός ο διαιτητής.
0: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Σε τέτοιες φάσεις.
1: Γενικά, γενικά.
0: Ας τα γενικά, σε τέτοιες φάσεις.
1: Γενικότερα δεν μιλάω, ρε Κώστα. Αυτό σέβομαι γιατί το λες.
0: Υπερβολή δεν είναι.
1: Βλέπω τον τρόπο.
0: Μπασκετοποιήθηκε το ποδόσφαιρο. Μπασκετοποιήθηκε το ποδόσφαιρο. Η επαφή είναι. Και χθες θα μπορούσε να πάρει ένα πέναλτι η Γερμανία που τον τράβηξε και δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Κακώς δεν πέφτει. Γίνονται τέτοιες φάσεις. Οι οποίες τις δίνεις όλες ή καμία. Εγώ τις δίνω όλες.
1: Μπράβο.
0: Τι μπράβο.
1: Εδώ συμφωνούμε. Ή όλες ή καμία.
0: Δεν πασχετοποιήθηκε το ποδόσφαιρο. Δεν φλωροποιήθηκε.
1: Και τρία λεπτά time out έχουν.
0: Βράζει τα τρία λεπτά time out. Οι επαφές τώρα εδώ τους βλέπω τραβάνε, κάνουνε, ράνουνε. Δεν δίνουνε φάουλ, δεν δίνουνε κάρτες. Κακώς. Τι πάνε να δείξουνε.
1: Ή
0: δηλαδή.
1: Όλα ή τίποτα.
0: Για μένα είναι φάουλ.
1: Πού
0: διαφωνώ. Πού είναι φάουλ δηλαδή. Και διαμαρτύρεται τη Γερμανία. Για ποιο λόγο.
1: Γιατί
0: το ότι δεν παίζει μπαλάρα ή παίζει μπαλάρα, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Μπορεί μια ομάδα να παίζει μπαλάρα και να ευνοηθεί σε μια φάση. Δεν θα πούμε, α, την μπαλάρα παίζει να μην ευνοηθεί. Κατάλαβες.
1: Ρε φίλε, και η Βραζιλία στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε.
0: Να, στο δεύτερο ήταν καλή.
1: Στο δεύτερο ήταν εξαιρετική.
0: Γιατί κατά λάθος τραυματίστηκαν δύο παίκτες και τους έβαλε μέσα ο Αντζελότη.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Που το πήρε ο Ήπειρος, να πούμε. Άμα έμενε ο Καζεμίρο, θα πεις έβαλε τον γκολ. Έβαλε τον γκολ γιατί ο τερματοφύλακας.
1: Με πρόλαβες.
0: Ναι.
1: Με πρόλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Πού να πάει το μυαλό κάποιου,
0: ναι,
1: όχι μόνο του Αντσελότη, το δικό σου, το δικό μου, οτιδήποτε. Ότι ίσως από τους χειρότερους, να μην πω ο χειρότερος παίκτης Βραζιλίας στο πρώτο ημίχρονο,
0: ναι,
1: στο δεύτερο ημίχρονο θα είναι αυτός ο οποίος θα ισοφαρίσει.
0: Μάλιστα.
1: Πού να πάει το μυαλό.
0: Πού να μην ισοφαρίσει, αφού και λακαμά τερματοφύλακα στο δοκάρι το δεύτερο δεν βγαίνει.
1: Πού φταίει τώρα.
0: Τι φταίει ο τερματοφύλακα.
1: Δεν φταίει ο παίκτης που το μαρκάρει.
0: Και ο παίκτης που το μαρκάρει, αλλά ο τερματοφύλακα. Άσε μένα στη μικρή περιοχή, ένα 95 γαϊδούρια. Δεν βγαίνει στη μικρή περιοχή τώρα. Και πριν από δύο λεπτά πάλι θα τρώγε γκολ. Κάτσε λίγο να σου πω. Πάλι θα τρώγε γκολ. Πάλι θα τρώγε γκολ. Στα μούτρα του που ήρθε.
1: Επειδή κατηγορήσε έναν προπονητή και λε ότι δεν νιώθει.
0: Ποιο.
1: Λε ο Αντσελότη δεν νιώθει.
0: Χαμπάρι δεν έχει.
1: Δεν μου λε. Γιατί ξαφνικά η Βραζιλία άρχισε να κάνει σέντρες και όχι με, και δεν έπαιζε με την μπάλα κάτω. Αν εξαιρείς εκείνη την τρομερή ενέργεια του Βινίσιους,
0: ναι,
1: που η μπάλα πάει στο δοκάρι, γενικότερα, ναι, έπαιζε με σέντρες.
0: Γιατί είχε τερματοφύλακα.
1: Και ερώτηση, ποιος το σφύριξε αυτό το πράγμα στους παίκτες, κάποιος το είπε. Δεν το κάνανε από μόνοι τους.
0: Τον είπε τον άλλο, βγες στην άκρη και σέντραρε. Αυτό δεν μπορούσε να μπει κάθετα.
1: Στο πρώτο ημίχρονο κάνανε σέντρες. Όχι. Στο δεύτερο ημίχρονο για κάποιο λόγο.
0: Αφού πήραν το κέντρο, ρε κόκκινε, και είχαν την κατοχή.
1: Τους πήραν χαμπάρι, ενώ παίζουν κάθε το ποδόσφαιρο και παίζουν συνδυαστικά, παίζανε με σέντρες. Κάτι είδανε και το κάνανε. Μόνοι τους το είδαν οι παίκτες. Αυτό ρωτάω.
0: Δεν μπορούσαν να μπουν από τον άξονα.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Και πήγαν την μπάλα στην άκρη. Μειονέκτημα είναι αυτό. Πλακώσαν τις σέντρες. Είχε λακαμά τερματοφύλακα, πώς τη λένε.
1: Ούτε
0: η
1: στόπερ ήταν καλή.
0: Ναι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
12: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πού πας?
14: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
16: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
17: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
18: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Να ζήσετε!
21: Σε μένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
26: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
29: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
30: Άρα συμφωνούμε για full time.
29: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
31: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
29: μέχρι όσο θέλω εγώ.
31: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
32: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
33: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκ Βότσο Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρίες ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ καλό είναι να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί όποτε και αν σε χρειαστεί είναι δικό σας, 24 ώρες 24 ώρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, αν και εφόσον το χρειαστείτε. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54 301, με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, στο inbox σταθμού στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε στο metrosport.gr, προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί μέχρι και το βράδυ, να πούμε πως η μπανάνα Ντόλ είναι η ιδανική λύση. Βλέπω στα κανάλια.
1: Ποια κανάλια?
0: Του
1: Μητσοτάκη.
0: Το Sky που έχουμε.
1: Α, τα συστημικά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν έχει να κάνει με κυβερνήσεις αυτό.
1: Πώς δεν έχει να κάνει?
0: Αυτό. Όποιο κανάλι.
1: Τα κανάλια ρε, δεν είναι κυβερνητικά, ρε, δεν παίρνουν λεφτά κάθε φορά να πούμε.
0: Αυτό το κανάλι τώρα εδώ μπροστά.
1: Του Σκάι, το Αλαφούζο, δεν είναι Δημοκρατία,
0: δεν Αλαφούζο. Δεν έχει σχέση με κυβέρνηση.
1: Πώς δεν έχει σχέση, τι έχει κάνει?
0: Κατέρευση τη πολιτική απατράλων, δηλαδή δεν είναι πολιτικό το θέμα.
1: Πώς δεν είναι πολιτικό το θέμα?
0: Πού είναι πολιτικό, σε ποια βάση μπορεί να το βάλει?
1: Να πάει στην Πολεοδομία, να βρει ποιο ήταν ο εργολάβος και ο Πολεοδόμος, ποιο έδωσε την άδεια, να το στείλει στη Γιάρο. Αλλά ο Μητσοτάκης κάθε εκεί στο Κολονάκι.
0: Εκεί τι έγινε, αφού ξέρει λοιπόν και είναι πολιτικό το θέμα?
1: Τι έγινε?
0: Τι έγινε εκεί?
1: Έπεσε μια πολυκατοικία χωρίς λόγο. Άνευ λόγου.
0: Άνευ λόγου.
1: Άνευ λόγου. Έγινε σεισμός.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες.
1: Τι έγινε?
0: Κάτι έγινε.
1: Έκανε σεξ κανένας με καμιά άλλη και κουνήθηκε το κτίριο. Τι έγινε?
0: Μα μιλάς για κάτι που δεν ξέρει, έχεις ιδέα
1: εσύ
0: τι έγινε.
1: Τι είναι, για πες μας εσύ.
0: Γινόταν έργα δίπλα. Ποιο ξέρει τι έργα?
1: Τι έργα γίνανε δίπλα?
0: Κάποιοι σε κάποιο οικόπεδο δίπλα, σε κάποια διπλανή οικοδομή.
1: Ναι, και λοιπόν.
0: Τα οποία προφανώς επηρεάζανε και έγινε αυτό το πράγμα.
1: Αποκλείεται. Τόσα έργα γίνονται στις πολυκατοικίες δίπλα, δεν πέφτει καμία.
0: Ή είχε κάποια ατέλεια η οικοδομή που έπεσε.
1: Μάλλον θα είχε καμιά ατέλεια η οικοδομή.
0: Ή κάτι κάνα λάθος.
1: Να δώσει έρευνα αντί να πηγαίνει το Sky και ο Σόμπολος να κάνει τον δημοσιογράφο.
0: Ο Σόμπολος είναι για τα εγκλήματα.
1: Δεν ξέρω τι εγκλήματα. Κάνα έγκλημα δεν εξυκνίεσαι και ο Σόμπολος, να πούμε. Ακούω εμένα τι σου λέω.
0: Ρε φίλε, δεν μου λες, τελευταία φορά που άκουσες ότι κατέρευσε πολυκατοικία στην Ελλάδα πότε ήταν?
1: Τι έκανε, πότε?
0: Τελευταία φορά που έπεσε στα καλά του καθουμένου, κατέρευσε.
1: Στα καλά του καθουμένου καμία δεν έχει πέσει.
0: Κατάλαβες με ποια έννοια το λέω?
1: Καμία δεν έπεσε στα καλά του καθουμένου.
0: Τελευταία φορά που άκουσε κατέρευσε κτίριο, πότε ήταν?
1: Εδώ, πότε?
0: Πρέπει να έχει πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Άρα κάτι έγινε.
1: Κάτι έγινε. Τον Πολεοδόμο ψάξε να βρεις και τον εργολάβο. Αντί για μπετά που ράβαζε μίξα μέσα. Πού ξέρω εγώ τι έκανε. Σιγά, τι είναι αυτό? Τι έπαθες?
0: Αλέρτ, πολιτική προστασία.
1: Τι σε παρακολουθεί ο Μητσοτάκης?
0: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δερβαίνης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες. Λοιπόν, μου λέει ο
1: φίλος. Τι χούντα είναι αυτή, ρε? Δεν πα, τολμήσεις να κουνηθείς από τη θέση σου. Κλείς τώρα να μην το πετάξω από το παράθυρο, ρε.
0: Α, πάνω.
1: Στο Δερβαίνη έχει.
0: Με ενημερώνει και ένας φίλος πιο πριν από την πολιτική προστασία. Ναι. Γρηγόρη, φεύγοντας από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Αριστερά, λέει, στο Δερβαίνη έχει φωτιά. Και βλέπω ένα ελικόπτερο να πετάει και να προσπαθεί να την σβήσει.
1: Φυσιολογικό.
0: Ήρθε πριν από την πολιτική προστασία.
1: Α, την πρόλαβε την πολιτική προστασία. Πολιτική προστασία ποια είναι?
0: Τι ώρα μου το στέλνει το μήνυμα?
1: Πού να ξέρω τι ώρα
0: σου στέλνει?
1: Δώσε το κινητό.
0: Τι ώρα λέει εδώ?
1: Πού να λέει? Δεν βλέπω. 15 και 17.
0: Τώρα τι ώρα έχουμε?
1: 15 και 43.
0: Άρα πρόλαβε την πολιτική προστασία.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι, ερώτηση κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί για να μην αδικήσω κάποιον. Εδώ πώς κινδυνεύουμε εμείς από τη φωτιά που υπάρχει εκεί?
1: Ωραία, πάει στα μάξι, σε βρει καμιά κόμμα, να την πάει στο Δερβαίνη, να πούμε να την κεράσει.
0: Ρε, εδώ που μισό. είμαστε πόσα χιλιόμετρα μακριά, δεν είναι 10 χιλιόμετρα μακριά?
1: Είναι 10 χιλιόμετρα, ναι.
0: Πώς κινδυνεύουμε εδώ?
1: Άμα έχεις καμιά φιλινάδα εκεί στο Δερβαίνη, πού ξέρεις, μπορεί να έχεις καμιά χείρα εσύ, πού ξέρεις τι. Σου λέει, άμα πας από εκεί, θα έχεις πρόβλημα. Καλημένος και ο Μητσοτάκης, σε ειδοποίησα. Άμα καείς παρανάλαμα του πυρός, δεν έχει καμία ευθύνη. Απλά στα λέω. Τι με κοιτάς?
0: Πιστεύω.
1: Τραβάει μια πολιτική αυτή. Έρχεται ανεμοστρόβιλος, μείνεται μέσα. Ωραία. Γίνονται 10 νεκροί, σου λέω εγώ σε ειδοποίησα. Καλημένωση. Θα βγει ο Μαρινάκης, πώς το λένε αυτό,
0: που λες είναι
1: ο εκπρόσωπος. Φύγε μπελά από μένα. Τι ψέματα
0: αυτό
1: είναι?
0: Αυτό που λες είναι πολύ λογικό. Άλλο ανεμοστρόβιλος,
1: Οτιδήποτε. Φωτιά, πυρκαγιά, κύματα, hooligans, ξέρω εγώ. Όταν έρχονται εδώ οι παγκοσμίοι, δεν είναι η πολιτική προστασία να φωνάξει κλείσε τις πόρτες γιατί έρχονται μαου-μαου.
0: Εκεί πρέπει να έρθει ο βίας.
1: Α, έρθει το. Ο βίας. Ποιος βίας.
0: Το αθλητικό.
1: Σιγά-σιγά, τι κάνεις εδώ.
0: Κάνω αυτό που σου αρέσει. Το αθλητική βία που να έρθει.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει, καμία σχέση.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Η πολιτική προστασία είναι για γενικά φαινόμενα.
1: Αργιανού πιάσαν όμως έμαθα.
0: Δεν ξέρω τι πιάσαν.
1: Πώς δεν ξέρεις.
0: Περιμένω να μάθω.
1: Τι να μάθεις, Αργιανή είναι.
0: Ρε φίλε, αν το ξέρεις το ρεπορτάζ, τα ακούω.
1: Το ξέρω το ρεπορτάζ. Ψάχνουν Αργιανούς.
0: Εγώ ξέρω ότι πιάσανε κάποιους στη Μύκονο, οι οποίοι έχουν σχέση
1: ναι.
0: με ομάδα Θεσσαλονίκη.
1: Κάποιοι και του Άρη.
0: Από αυτό
1: άντε,
0: μέχρι το να μάθω λεπτομέρειες.
1: Δεν έχει σχέση με άλλη ομάδα Ηρακλή. Και πάω και έχει σχέση με ομάδα του Άρη. Για να μην λένε και οι υποξίδες ή Ηρακλής ότι λέμε μόνο για αυτούς. Αργιανοί είναι.
0: Και τι αλλάζει δηλαδή.
1: Ένα μην ξέρει ο κόσμος τι η ομάδα είναι αυτή που πιάσανε.
0: Ωραία και.
1: Είναι Αργιανοί.
0: Στη Μύκονο τι δουλειά έχουν οι Αργιανοί.
1: Πήγα να βρουν τον Επταλοφίτη. Ξέρω εγώ τι κάνουν οι Αργιανοί στη Μύκονο.
0: Ρε φίλε,
1: πού να ξέρω εγώ τι κάνουν οι Αργιανοί.
0: Δηλώνεις ότι το ξέρεις. Μου κάνει εντύπωση.
1: Στη Μύκονο δεν γίνονται πώς θα λένε, συναλλαγές παράνομες.
0: Πολλά γίνονται.
1: Πιθανόν
0: η Μύκονος είναι άλλο κράτος.
1: Αργιανούς ψάχνουν.
0: Σαν την Κρήτη είναι.
1: Ναι. Ξεκαθάρισαμε τους παοξίδες τους.
0: Δηλαδή, αν ήταν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, παοξίδες, αεξίδες, θα το ξέραμε.
1: Ναι, θα το ξέραμε.
0: Δηλαδή, αυτό έχει σχέση με την ομάδα του Άρη.
1: Έχει σχέση με το ποιοι υποστηρίζουν. Πιάσαν τους φωνιάδες του ΠΑΟΚ, τώρα έχουμε και τους άλλους από την άλλη μεριά. Τους φωνιάδες του.
0: Προσέχω
1: την άλλη μεριά. Ναι.
0: Αυτοί κατηγορούνται για εμπόριο ναρκωτικών, σωστά.
1: Ναι. Ο ένας εμπλέκεται και με δολοφονία. ΠΑΟΚΣΥ.
0: Ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Έναν. Όταν ψάχνεις. Πόσοι συνήλθαν, 30.
1: Ε.
0: 30.
1: Καμιά 30 αριά,
0: ναι. Ναι. Όταν πιάνεις 30 και είναι παραβατικοί, μπορεί να έχουν σχέση με πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί και οι 30 πρέπει να είναι πάρει του Άρη. Αυτό ρωτάω, πώς σχετίζεται με την ομάδα του Άρη.
1: Δεν σχετίζεται ρε, με την ομάδα του Άρη. Σχετίζεται με το τι υποστηρίζουν. Τουλάχιστον αυτοί δεν μας πήραν τηλέφωνο να μας πούνε μην το πείτε, θα έρθουμε να σας πάρουμε.
0: Φίλε, μαζί σου.
1: Οι άλλοι τα λέγανε.
0: Αν γινόταν Θεσσαλονίκη.
1: Πράσε με να μιλήσω.
0: Ρε, μίλα.
1: Άσε με να μιλήσω.
0: Σε απαγορεύω.
1: Με απαγορεύει ο ένας, με απαγορεύει ο άλλος. Με κόβει ο άλλος. Με τραβάει το χαλί ο άλλος, να πούμε.
0: Ποιο χαλί ρε, εσύ. Αν γινόταν Θεσσαλονίκη, θα έλεγα οκ. Λοιπόν, έγινε στη Μύκονο. Τι.
1: Ας το βάλει ο άλλος να το δεις, να το διαβάσεις. Έβγαλε ανακοίνωση ο Σούπερ 3.
0: Να βγάλεις, ναι.
1: Ναι. Αυθαίρετες ιδέες και γενικεύσεις. Λέω Σούπερ 3 για
0: την
1: Μύκονο. Ναι, για τη Μύκονο.
0: Υπάρχει ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Να διαβάσουμε.
1: Όχι. Όπως δεν διαβάζουμε του ΠΑΟΚ εδώ πέρα γιατί δεν γουστάρουμε τους συνδέσμους, δεν διαβάζουμε και του Άρη.
0: Φίλε, ναι, εδώ δεν έχει.
1: Δεν θέλω ρε, το συνδέσμο στο κεφάλι.
0: Μισό λεπτό. Γιατί να κατηγορήσω κάτι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κατηγόρησε κανείς το Super 3
0: ρωτάω κάτι,
1: ή τη Θύρα 4.
0: Ρωτάω κάτι.
1: Για φυλάδους μιλάμε. Ναι.
0: Είτε βάζαν φωτιά, είτε κάναν ληστεία, είτε οτιδήποτε, θα το συζητήσουμε να δω Στεφανή. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Άσχε, κάνα μια αλήθεια, Στεφανή.
2: Καλησπέρα,
1: η φωτιά.
2: Ακόμη κι αν. Δεν ξέρω αν από εκεί έχετε έστω και επαφή.
0: Μας ήρθε μήνυμα από την πολιτική προστασία, από το 112.
2: Εντάξει, είναι για ετοιμότητα, δεν είναι για κάτι πιο σοβαρό.
0: Όταν τελειώσει, πες μας λίγο και θέλω να σου ρωτήσω κάτι, ειλικρινά, γιατί.
2: Ναι, ναι, ξηρά χόρτα, αλλά και σιτηρά που είναι στην φάση της συγκομιδής τώρα. Οπότε είναι εξεραμένα και εύκολη καυσιμήλη όπως αντιλαμβάνεστε. Στο Δερβαίνι δεν είναι κοντά σε περιοχή κατοικημένη, ωστόσο έχει ισχυρό αέρα στο σημείο. Έχουν σηκωθεί 5 εναέρια μέσα, είναι 2 ελικόπτερα, 3 αεροσκάφη που έχουν ρηχθεί στην 40 πυροσβέστες και αρκετά οχήματα της πυροσβεστικής, ένα πεζοπόρο τμήμα προσπαθούν να την ελέγξουν πριν αυτή πάρει διαστάσεις και κάνει μεγαλύτερη ζημιά, απειλήσει είτε κατοικίες είτε ενδεχομένως δάσος που υπάρχει στην περιοχή. Δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να την θέσουν υπό έλεγχο και γι' αυτό το 112 που πήρατε πριν από λίγο και εσείς, όπως και πάρα πολλοί στην Θεσσαλονίκη, στα κινητά τους να είναι σε μια περισσότερο προληπτικό, σε μια ετοιμότητα, έτσι ώστε αν χρειαστεί να ακολουθήσουν οι πιο κοντινοί βέβαια τις οδηγίες της πυροσβεστικής σχετικά με το τι πρέπει να πράξουν.
0: Ναι, προσπαθώ να συζητάμε τον Κωστή και αν μπορεί να βοηθήσεις, το λαμβάνουμε εμείς που είμαστε τουλάχιστον 10 ναι, χιλιόμετρα
2: είναι
0: μακριά.
2: Είναι θέμα κυψελών, Γρηγόρη. Ναι,
0: α, είναι συγκυριακό, δεν έχει να κάνει δηλαδή με κάτι.
2: Ναι, είναι συγκυριακό, δεν νομίζω ότι θα αγγίξει ούτε εσάς που είστε τόσα χιλιόμετρα μακριά, ούτε τους άλλους που είναι ακόμη πιο κοντά. Είναι όπως είναι στραμμένες οι κυψέλες της κινητής τηλεφωνίας, που ενδεχομένως είναι λίγες στην Θεσσαλονίκη. Οπότε μια κυψέλη μπορεί να έχει εμβέλεια από το τα Κωνσταντινοπολίτικα και πήρατε το μήνυμα το συγκεκριμένο, οπότε δεν χρειάζεται.
1: Στεφανή, Vodafone έχεις, τι έχεις?
0: Ωραία.
2: Vodafone έχω, γιατί?
1: Το κατάλαβα. Για συνέχεια.
2: Δεν κάνει καλή επαφή, ε.
1: Πάμε, πάμε, δεν είπα τίποτα. Διά, απλά διά, κατάλαβα τι τηλεφωνία έχεις. Για πες.
2: Όλες οι κινητές τηλεφωνίες.
1: Δεν είπα κάτι. Συγκρότησανε.
2: Λέω εγώ.
1: Ναι.
2: Λέω εγώ. Οπουδήποτε.
0: Ωραία, Χριστό, να σε ελπίσουμε να σβήσει γρήγορα και να μην υπάρχει πρόβλημα πουθενά.
2: Τα λέμε στη συνέχεια, παιδιά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία, το ξεφορτώθηκες.
0: Τι έπρεπε να κάνω? Σε μη κατοικημένη περιοχή και προσπαθούν να το θέσουν υπό έλεγχο.
1: Πολύ άκοψα τον έκοψε στο Στεφανί.
0: Τι είπα, λέω.
1: Πάω αυτό στι φωτιές απάνω και δεν τον κόβει, θα πούμε.
0: Ναι, επειδή πήγε να εκτραχυθεί η κουβέντα, γιατί άρχισαν να μιλάνε κινητές τηλεφωνίες, προστατεύω το μέσο.
1: Α, σε προστάτευε τον εαυτό σου καλύτερα, κουβιά το μέσο. Εγώ μια ερώτηση τον έκανα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είπα κάτι κακό.
0: Εγώ λέω ότι μπορεί αυτό το πράγμα να το ερμηνεύσει ο καθένας.
1: Ας το ερμηνεύσει. Εγώ δεν είμαι για να ερμηνεύω. Εγώ το ρώτησα κάτι.
0: Και εγώ τον είπα.
1: Εσύ τον έκλεισε μια ώρα αρχίτερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Εσύ πες ότι έκανα κάτι επιλήψη μου.
1: Ο τρόπος σου, λέω, ο τρόπος σου.
0: Ποιος είναι ο τρόπος?
1: Άκοψος.
0: Τι έπρεπε να τον πω?
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αν έχει τίποτα άλλο να μας πεις. Εδώ είμαστε και πάλι κτλ. Αλλά τέτοιο βόδι που είσαι, άκοψο. Δεν πήρε τάκτη καθόλου. Τον έκουσες τον ανθρωπάκο, έτσι άκουσα εγώ. Άμα το βάλεις να τα ακούσεις δηλαδή, θα πεις ότι πα πώς το λέω εσύ δηλαδή. Τον έκουσες, άκουσα ρε φίλε. Τι? Ας τον να πει.
0: Δεν μου λες, θα συνεχίσει για πολύ αυτό το βιολί, για να το ξέρω.
1: Ποιο βιολί?
0: Να το ξέρω σήμερα.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Θα συνεχίσει για πολύ αυτό, έχεις μέρες τώρα καιρό που το κάνεις το πράγμα.
1: Γιατί τον έκουσες?
0: Το βιολί αυτό θα συνεχιστεί πολύ, το ρωτάω δημόσια. Θα συνεχιστεί πολύ αυτό το βιολί.
1: Για χρόνια.
0: Για χρόνια?
1: Ναι.
0: Όχι, okay, να ξέρω τι θα κάνω.
1: Τι να κάνεις, δε.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω να κάνω κάτι.
1: Τι θες να κάνεις, τι θίγεσαι?
0: Ό,τι θέλω. Αν νομίζεις ότι μπορεί να συμπεριφέρεις όπως θέλεις, μπορώ να νομίζεις. Δικαίωμά σου.
1: Και τι θες να σε κάνω, δηλαδή, σε μιλάω ευγενικά. Να σε λέω καλή Γρηγοράκη.
0: Και ευγενικά.
1: Γιατί τον έκλεισες?
0: Κάνεις θέμα, ένα πράγμα το οποίο δεν είναι θέμα.
1: Ναι.
0: Και δημιουργείς θέμα σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει θέμα.
1: Για πες το συγκεκριμένα, να το ακούσω. Κάνε κριτική.
0: Να πω ότι γινόταν ένα οπαδικό επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Ότι γινόταν κάτι, να πω, δεκτά όλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ να μου πεις ότι μαζεύτηκαν οπαδοί συγκεκριμένης ομάδος για να κάνουν εμπόρο ναρκωτικών, μου φαίνεται αδιανόητο.
1: Τι είπα αυτό εγώ?
0: Αυτό είπες.
1: Όχι, δεν είπα
0: αυτό. Αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Είπα ότι υπάρχουν και φίλοι του Άρη μέσα εκεί.
0: Όχι, δεν είπες αυτό. Είπες αργανή ήταν. Έχει διαφορά. Άλλο υπάρχουν και φίλοι του Άρη. Και άλλο, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Στρατολογούς, δηλαδή λέγανε για να πάρουν κάποιον στην παράνομη αυτή πράξη, το ρωτούσαν τι ομάδα είσαι. Παράλογο δεν είναι.
1: Κάνε ρεπορτάζ, πες την αλήθεια μια φορά. Εντάξει.
0: Είπα τι ξέρω.
1: Ναι.
0: Είπα ότι ξέρω ότι πιάσανε κάποιους.
1: Ναι.
0: 30 άτομα. Και μου λες, τι λέω, δεν μπορεί να σχετίζει τη Μύκονο αυτό με οπαδικά.
1: Λες εσύ.
0: Φυσικά.
1: Εγώ λέω μπορεί.
0: Στη Μύκονο που κολλάει.
1: Το μέρος είναι δηλαδή που.
0: Φυσικά, να ήταν Θεσσαλονίκη.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να πάνε 50 παοξίδες στη Μύκονο να κάνουν οι Αριανοί μια παράνομη.
0: Να κάνουν επεισόδιο, ναι.
1: Το επεισόδιο είναι.
0: Γιατί
1: μόνο.
0: Με
1: είναι άλλες παράνομες πράξεις. Δεν σχετίζονται δηλαδή.
0: Είναι πολύ ακραίο.
1: Είναι ακραίο.
0: Εδώ λέει για κύκλωμα.
1: Μάλιστα.
0: Κύκλωμα ναρκωτικών.
1: Ναι, και. Είπαμε ότι είναι κάποιο σύνδεσμο. Είπαμε τι ομάδα είναι.
0: Φίλε, πάει αλλού το
1: βιβλίο. Δηλαδή,
0: αν αρχίσουμε και υπάρχουν σύνδεσμοι. Ναι. Είτε μπλε, είτε πράσινο, είτε μαύρο.
1: Τι μίλησε για σύνδεσμο? Δηλαδή, άμα πιάσουν εμένα, αν είμαι Αριανός, που δεν είμαι σε σύνδεσμο, στη Μύκονο, δεν έχω ομάδα, πρέπει να είμαι γραμμένο σε σύνδεσμο, δηλαδή. Εσένα, μα σε πιάσουν, δηλαδή, να κάνει μια παράνομη πράξη, δεν είσαι Ηρακλειδέας.
0: Άλλο να πιάσουν εμένα,
1: λοιπόν,
0: ένταν.
1: Τι πρέπει να είσαι?
0: Και άλλο να πιάσουν 30.
1: Δεν μπορούμε να πάμε 20 Αριανοί, 20 παοξίδες, δηλαδή, που να μην είμαστε γραμμένοι σε σύνδεσμο. Τι είναι οι σύνδεσμοι?
0: Και...
1: είναι όλοι εγκληματίες ο σύνδεσμο.
0: Φυσικά και όλοι.
1: Λοιπόν, γιατί να πούμε?
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω από τη μία το πνεύμα σου και από την άλλη τι έχει γίνει.
1: Πού να καταλάβεις το κόκκινο το πνεύμα?
0: Εμπόριο ναρκωτικών,
1: ναι.
0: Καυσίμων, παράνομο και παράνομες πράξεις γίνονται γενικώς.
1: Το φάνηκε παράξενο τον Μπούσο προηγουμένως που κλέβουν οι βενζινάδες. Άκου τώρα. έβγαλε το βενζινά εδώ τον άλλον, τον άνθρωπο να πούνε να του πει γιατί κλέβουν. Τι κλέβουν, δεν θα καταλάβεις γιατί κλέβουν, γιατί έχουν μικρό κέρδος. Και τι κλέβουν οι βενζινάδες. Καλά είναι να μας κλέβουν μόνο. Μας φορτώσουν παράνομη βενζίνη. Εγώ στην Τούμπα από ένα βάζω μόνο βενζίνη. Όπου έχω πάει να πούμε η μηχανή του Κόρτμπα γίνει την άκτια στον αέρα. Και πήγα στο Μετμεζά, του λέω.
0: Αφήνει υπονόμουν για όλα τα βενζινάδικα.
1: Βρω που θέλω
0: αφού του πιάνουν με τα λογισμικά και του.
1: Βρε, ποια λογισμικά.
0: Δεν έχει δει ότι μπαίνουν ολόκληρε μουσαμάδε που λένε συνελήφθη το δικό μου το.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με παράνομο λογισμικό ναι, είναι ναι. Κλειστό για 2 χρόνια.
1: Εγώ ξέρω κόκκινο, έχω βάλει βενζίνη από διάφορα βενζινάδικα. Κατέληξα σε ένα ότι δεν πάω πια είναι. Προστατεύω και εγώ το μέσο και τον εαυτό μου, έτσι.
0: Και πολύ καλά.
1: Πηγαίνω σε ένα, ούτε αυτό λέω ποιο είναι. Έχω πάει σε 3 βενζινάδικα. Άντε να μην πω, στο νομό Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Και στην περιφορά του αυτοκίνητου δεν είναι καλή.
1: Ναι, και όταν το πήγα στο Μάστορα, το Μετμεζά, να του πω τι έγινε, ρε σύντη, και τα λοιπά, αυτό έχει τρελάθει το αυτοκίνητο.
0: Δεν είναι καλή ποιότητα.
1: Με πέταξε να πούμε ένα υγρό μέσα και λέει σου βάλανε δεμένη βενζίνη. Από 3 διαφορετικά βενζινάδικα. Και του μπούζω το φάνηκε παράξενο να πούμε. Εμένα προτιμώ να με κλέβει το. Προτιμώ να με κλέβει.
0: Αντί για 50 να σου φάει 45
1: ή 30. Παρά να με στεί. Να με. Ναι,
0: φυσικά.
1: Και να μου κάνει τη μηχανή παρά να τον πυρό. Α κλέβουν.
0: Ποιο διαφωνεί.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ποιο διαφωνεί. Διαλέγουμε το.
1: Δηλαδή βενζινά είναι, δεν κλέψει. Παλιά δεν είναι. Όταν βάζαμε πετρέλαιο δεν μα κλέβανε.
0: Δεν είναι κατάδια αυτό.
1: Όχι, δεν είναι κατάδια.
0: Κατάδια. Να λέμε γιατί κάποτε.
1: Κλέβουνε λέει βενζινάδε. Κάτι μα είπε τώρα.
0: Εγώ δεν κατηγορώ.
1: Δεν λέω για σένα.
0: Λέω,
1: δεν είπα για σένα προς
0: όχι, ούτε.
1: Ναι, γενικά μιλάω.
0: Δεν έχω δικαίωμα να κατηγορώ στους βενζινάδες. Και κανένα κλάδο.
1: Ποιος τα κερδίζει, τους παιδιλάδες. Αυτοί κλέβουν. Ποια κατηγορήσει δηλαδή.
0: Φίλε, μπορεί ο άλλος.
1: Αυτοί που πλάνε παιδιλά.
0: Ο άλλος μπορεί να έχει εστιατόριο. Άλλος μπορεί να έχει κάτι.
1: Ναι, ναι και.
0: Και να κλέβει με κάποιο τρόπο. Να προσπαθεί να επιβιώσει.
1: Δεν κλέψει.
0: Δεν ξέρω αν κλέβει.
1: Πολίτης είναι.
0: Πρέπει να τα αποδείξω.
1: Τι να αποδείξει.
0: Όταν έχει ένα κράτος το οποίο λειτουργεί απάνθρωπα.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπάρχουν φόροι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρωθούν.
1: Πρέπει να τυράξει τη δικιά μου την μηχανή στον αέρα δηλαδή.
0: Αυτό το είπα.
1: Τι δεν μπορεί να βγάλει κέρδος.
0: Μίλησε για βενζινάδικα τώρα. Μίλησε για οποιαδήποτε άλλα μαγαζιά.
1: Ναι. Ποια μαγαζιά είναι τα εστιατόρια.
0: Οτιδήποτε.
1: Το 80% προς τη δίνη είναι. 20% δουλεύουν μόνο αυτοί. Άσε με τώρα.
0: Αυτό δεν είναι ανεπίτρεπτο.
1: Τι ανεπίτρεπτο.
0: Γιατί το κάνουν αυτό.
1: Τώρα στον αέρα θα πούμε
0: γιατί.
1: Γιατί
0: δεν μπορεί να επιβιώσουν.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε. Ας καταλάβει ο κόσμος. Με το μυαλό του.
0: Είπαμε κάποιο εστιατόριο, είπα μόνο.
1: Δεν λέμε τίποτα.
0: Λέω, δεν μπορεί να επιβιώσει.
1: Γενικά μιλάμε. Γενικά.
0: Αυτό δεν το ξέρουν οι κυβερνώντες.
1: Ναι.
0: Οι εκάστοτε κυβερνώντες.
1: Ναι.
0: Για να μην θεωρηθεί και μομφή.
1: Γιατί, όχι, αυτοί κυβερνάνε τώρα, αυτοί.
0: Δεν το ξέρουν ότι αυτή τη φορολογία δεν την αντέχει ο κόσμος. Γιατί δεν κάνουν κάτι.
1: Κλέβουν τη βενζίνη. Και παίρνουν το ρίσκο.
0: Ρε φίλε, έχει πέσει η βενζίνη.
1: Ένας στους 4.
0: Δεν ξέρω πώς είναι, πραγματικά δεν ξέρω. Ούτε μπορώ να ονομάσω.
1: Ο κάθε κλάδος, σε όλους και εμείς, παίρνουμε αυτά από τον παράγοντα, πούμε τον καλό το λόγο. Και εμείς, όλοι οι κλάδοι έχουν. Οι παπάδες κάνουν άλλα, ξέρω εγώ. Οι μηχανικοί κάνουν άλλα. Κάθε κλάδος κάνει.
0: Δεν έχει τύχει καμία αυτό
1: το. Δεν έχει τύχει.
0: Καμία.
1: Ποιο δεν έχει τύχει. Ποιο πράγμα.
0: Λέω κάτι ένα λεπτό και ότι καταλάβω.
1: Να καταλάβω γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ένας γνωστός, παύλα φίλος. Έχει παντρευτεί δεύτερη φορά και η γυναίκα του έχει καταγωγή από τα Τύρανα.
1: Ναι.
0: Και πήγε πρόσφατα στα Τύρανα.
1: Ναι.
0: Και μου δείχνει βίντεο κτλ.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιάστηκα. Είδα πολιτισμό, είδα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Και το λέω, ρε φίλε, πολύ ανάπτυξη βλέπω.
1: Στα Βαλκάνια, πιο πάνω. Ναι.
0: Ναι.
1: Γενικά, σωστό. Και η Βουλγαρία, μα πάει στη Σόφια.
0: Δεν έχω πάει. Ούτε εκεί έχω πάει, απλά μου δείξανε
1: βίντεο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πας, σου δείχνει το βίντεο, εντάξει.
0: Και ρωτάω, λέω. Έχουν πάρα πολύ χαμηλή φορολογία.
1: Ναι.
0: Και λέω, αυτοί γιατί έχουν χαμηλή φορολογία, πώς βγαίνουν και εδώ πρέπει να έχουμε υπέρογγη φορολογία.
1: Να φέρουμε Αλβανό εδώ, πρωθυπουργό.
0: Ρε φίλε, ναι. Ρωτάω. Είναι παράλογη η ερώτησή μου,
1: όχι.
0: Είναι παρανοϊκή η σκέψη
1: όχι,
0: μου.
1: Όχι.
0: Λέω κάτι που δεν πρέπει. Γιατί στη Βουλγαρία έχουν χαμηλότερη φορολογία, έτσι θα αλλά κρατάνε χαμηλότερη φορολογία για να μπορεί να τα αποκριθεί ο κόσμος. Γιατί όχι εμείς.
1: Γιατί, το
0: γιατί να βγαίνει ο Θοδωρικάκος χτες και να λέει παγώνει τιμές αντί να πει πέφτουν οι τιμές. Το είπα και χθες. Τι να πει πέφτουν, παγώνει τιμές.
1: Σωστά μιλάς.
0: Τι να το κάνω. Μα εσύ μου λέγες ότι χθες ο φίλος είπε ότι κάνω λάθος.
1: Ναι, το διατύπωσε με άλλο τρόπο, το ίδιο λέγατε.
0: Δεν είπε καθόλου. Είπε ότι. Εδώ είπε ότι δεν υπάρχει και πλαφόν πλέον. Έγινε ακόμα χειρότερο. Κάτσε αν σου λέει όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Έχω μια συνάδελφο εδώ, δεν από ποια είναι.
0: Συνάδελφο, τα λες.
1: Η κυρία εδώ.
0: Ναι, δημοσιογράφο, τι.
1: Όχι, στο κτίριο.
0: Oh, okay.
1: Ο γιος της ψάχνει δουλειά, αφού κάνας κι αυτός. Σαν την κόρη μου, μετά η κόρη μου βρήκε πιο εύκολα να βρίσκουν οι γυναίκες. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, εφαρμοσμένη πληροφορική στο ΠΑΚΜΑΚ. ΠΑΜΑΚ, συγγνώμη.
0: Το ΠΑΜΑΚ,
1: ποιο ΠΑΚ. Εφαρμοσμένη πληροφορική.
0: Φυσικά μην είναι και ΠΑΚΜΑΝ.
1: Έχει τελειώσει στρατό, εντάξει, δίπλωμα έχει, 26 ετών, ψάχνει σοβαρή δουλειά γιατί στην Αθήνα. Τώρα τι κάνει αυτή. Στην Αθήνα το θέλουν 4 εταιρείες.
0: Λογικό.
1: Λέει τουλάχιστον μοναχοπέδι.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Εργασίες κατεδάφισης ενός διόροφου κτίσματος βρίσκονταν σε εξέλιξη δίπλα στην πολυκατοικία που κατέρευσε σήμερα το μεσημέρι στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Η κατεδάφιση πραγματοποιούνταν προκειμένου να ανεγερθεί πενταόροφη οικοδομή με υπόγειο. 5 άτομα έχουν συλληφθεί από την αστυνομία για την κατάρρευση, ενώ σόοι εντοπίστηκαν αγνοούμενοι, με τις έρευνες στο σημείο να συνεχίζονται. Την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του 20χρονου τρανς ατόμου, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σε φωταγωγό πολυκατοικίας της οδού Τσιμισκής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ζητούν με ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές του Θεσσαλονίκη Pride. Κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σήμανε το μεσημέρι, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δερβενίου στον Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Σηκώθηκαν και 5 εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες. Φωτιά ξέσπασε και στην περιοχή ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και νέους επιβάτες στη Θεσσαλονίκη, ενώ την ίδια στιγμή δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σκόπια πέρασε τα σύνορα και επεκτάθηκε σε ελληνικό έδαφος στην περιοχή του Κιλκής, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές. Νέα συνθήματα γράφτηκαν εκ νέου σε τείχους της οδού Πλαστήρα, λίγες μόνο μέρες μετά από την εθελοντική δράση καθαρισμού που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμαριάς. Ορίστηκε η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και στη θέση του Εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο Ευάγγελος Μπακέλας. Με 173 ψήφους υπέρ, 36 κατά και 27 παρών, σε σύνολο 236 ψηφισάντων, ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και στις 3 δικογραφίες για κακουργήματα που φέρονται να τελέστηκαν στη δίκη των Ντεμπών. Τέλος, ένας 18χρονος παραδόθηκε στις αρχές για συμμετοχή στη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με θύμα των 15χρονων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς σας απόγευμα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
14: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
15: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
14: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
15: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
16: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
25: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
24: Και όταν φεύγεις.
25: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
26: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
24: Τι έπαθε εσύ αυτός?
26: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
27: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
26: Ατλακόλ!
28: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
29: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
30: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
0: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Επιστρέψαμε με αλλαγή ρυθμίσεως των ήχων με τον Θανάση Πολίτη πλέον μαζί μας. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διάγραφε το οριστικάκι ο Γόρσικο από το παλιό στο κίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την αδικροφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα θα λαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου το 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού, με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία, σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο και όπως ατεβαίνω και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από πού αλλού, από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγκάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξίες επιλογές σας, αφού στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται.

0: Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάω το πρωί με Άπεκτο Μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαβίκο, Άπεκτο, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, στην Παρξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών.
1: Δεν θα τη σπάσω ρε την καρέκλα. Είπα το αφεντικό, επειδή δεν πάω διακοπές, θα μου βρει μια καρέκλα που να κάνει και εκεί.
0: Τι εννοείς δεν πας διακοπές?
1: Ρε παιδί μου, δηλαδή δεν πάω διακοπές και τον είπα το αφεντικό να μου πάρει μια καρέκλα. Κάτσε να σε εξηγήσω. Να μου πάρει μια καρέκλα που να είναι και κούνια μαζί. Αλλιώς έπρεπε να φέρω την κούνια από την επανομή εδώ πέρα. Αλλά εσύ δεν θα θες να κάτσεις πέρα δόθε, πέρα δόθε. Με λες μην κουνιέσαι, λες γιατί θα σπάσει καρέκλα, με λες.
0: Γιατί δεν ισχύει αυτό που λέω?
1: Ξέρεις εσύ ότι έκανα παραγγελία καρέκλα κούνια?
0: Όχι, για αυτό που λέω ότι μην το κάνεις είναι ενοχλητικό.
1: Α, για σένα. Εντάξει, άμα για σένα ναι.
0: Γιατί αν το έκανα εγώ θα σε ενοχλούσε.
1: Είμαι σπαστικός, ρε παιδί μου. Εγώ...
0: Το κατάλαβα.
1: Εσύ το κατάλαβες.
0: Είναι μια πρόοδος κι αυτός.
1: Εντάξει.
0: Ότι κατάλαβες ότι είσαι σπαστικός.
1: Είμαι.
0: Είναι μια πρόοδος. Θα σε ενοχλούσε.
1: Είμαι σπαστικός, ρε παιδί μου. Εγώ...
0: Το κατάλαβα.

0: Όπου θες δώσ' το, να σου πω, εγώ πού το δώσεις.
1: Πάρω ένα εδώ κοντά τουλάχιστον να έχω δώσει τη γη.
0: Κάνε ό,τι θέλεις, το εκμεταλλεύει, βγάζεις κάτι.
1: Τι να βγάζω, ρε, ζημιές κάθε χρόνο πληρώνω.
0: Ωραία, εφόσον βγάζεις ζημιές, το παίρνεις, πόσα λεπτά, πιάνει καλά λεφτά.
1: Κάντε 300 άρι μαζί με την αδερφή μου.
0: Ωραία, πάρε δύο διαμαρτυρηματάρες εδώ, ένα εσύ και ένα αδερφή σου,
1: ναι. Στο
0: νίκη, και παίρνει ένα ενίκιο να έχεις ένα εισόδημα.
1: Μάλιστα.
0: Για ποιο λόγο να κάθεται, αφού το χαίρεσαι.
1: Δεν το χαίρομαι, γι' αυτό είπα να φέρω την κούνια εδώ πέρα. Με λέει το αφεντικό δεν πάει.
0: Ποια κούνια, ρε.
1: Έχω μια κούνια εκεί πέρα.
0: Σου λέω τι σχέση έχει. Το χαίρεσαι, μου λες όχι.
1: Όχι, τι να το χαίρεσαι.
0: Κούλα του, αν παίρνει ένα εισόδημα, να το χαίρεσαι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν το χαίρεσαι.
1: Να σου πω. Μπορεί να πληρώνει γιατρό.
0: Ποια είναι η καλύτερη δουλειά κάποιου που μπορεί να κάνει.
1: Ποια είναι η καλύτερη δουλειά κάποιου που
0: μπορεί να κάνει κάποιο. Να είναι ισοδηματία.
1: Αυτό αρέσει.
0: Δεν λέω ότι μ' αρέσει, ρε φίλε. Να έχει 20 ακίνητα, του είχε αφήσει ο πατέρας του κάποιος το παιδί.
1: Ξέρεις καν να αφήνει 20 ακίνητα το γιο του.
0: Ξέρω κάποιους που έχουν ακίνητα.
1: Πώς είναι αυτοί δηλαδή.
0: Βρε, ξέρω κάποιους, έτσι και ένα-δυο τους ξέρω.
1: Ναι.
0: Και παίρνουν από εκεί.
1: Εσύ θα διαμαρτυρώσουν και γι' αυτό.
0: Γιατί να διαμαρτυρώσουν.
1: Γιατί θα χαλούσε το Λούκι στο ένα ακίνητο, όχι, θα φώναζες, δεν μπορώ.
0: Ρε φίλε.
1: Στο άλλο θα έκανε, ξέρω εγώ, δεν θα πλήρωνε τα κοινόχρηστα αυτός. Θα σε κυνηγούσε ο κοινοχρηστάς.
0: Άσε
1: και μπελάσει και τα σπίτια τα πολλά. Έφια θα πλήρωνε κάθε χρόνο.
0: Μεγάλα καράβια, μεγάλε
1: σπίτια. Άσε με ρε κόκκινα, θε 20 σπίτια.
0: Δεν το ξέρω. Είπα εγώ ότι θέλω 20.
1: Πάρε και ένα αντίσκηνο εκεί να μείνει εκεί για να. Πώ το λένε.
0: Δεν διαμαρτύρομαι. Ούτε για τη ζωή μου. Ούτε
1: εσύ διαμαρτύρεσαι γιατί κουνιέμαι εδώ παραδόθε.
0: Τώρα κρατά, αν τα αφήσει, ξέρει τώρα που κάνει.
1: Πάνε στα θέματα.
0: Θα του χαλάσει τα λεφτά.
1: Άντε μη σε φέρω την κούνια μεθαύριο με φορτωτική εδώ.
0: Μπορεί να μ' αρέσει.
1: Γιατί να μη σε αρέσει να κάνει εκπομπή παραδόθε.
0: Δεν μπορεί να κάνει εκπομπή.
1: Ναι.
0: Θα ευχαριστεί, θα σε πάρει ύπνο στο τέλο.
1: Ναι, μια χαρά είναι. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Κόσμο έχουμε, αν θέλει, να βγάλουμε γραμμέ.
1: Θε να βγάλουμε γραμμέ, εσύ. Εντάξει.
0: Βασικά, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι που αφορά τον Ηρακλή.
1: Για Ηρακλή θα πούμε. Τι, έχει κανένα νέο.
0: Ναι.
1: Πήρατε ένα παίκτη στο μπάσκετ, μου φαίνεται. Ένα ερείπιο πήρατε, τι είπατε.
0: Ερείπιο είσαι εσύ. Λένε.
1: Ναι.
0: Ότι χάλασε του Ντεσίλιο.
1: Ναι, χάλασε του Ντεσίλιο.
0: Ρωτάω κάτι και θέλω μια απάντηση ειλικρινά. Πρέπει να ξέρεις από ποδόσφαιρο. Όταν μαθαίνεις ότι ένας παίκτης από το 24,
1: ναι,
0: είναι εκτός, είναι off και τον πάντη δεν έχει πάρει καμία ομάδα,
1: ναι,
0: για να καταλάβεις ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Ή δεν θα έχει καλό ατζέντη. Θα έχει πολύ κακό άτσι.
1: Έχει όνομα μεγάλο στην.
0: Τέραστο. Έχει πάρει τρία από τα αθλήματα Ιταλίας. Αλλά λέω, δεν είναι κάποιος τυχαίος. Όταν.
1: Ξέρεις από ποιο μοιάζει ο Ισίμπιο. Έχεις
0: για τον Ντεσίλιο.
1: Ο Ντεσίμπιο, ναι.
0: Δεν λέω για τον Ινσίνια.
1: Ναι,
0: λέω για να μένει εκτός.
1: Ναι. Τα σαβούρα.
0: Κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει.
1: Ξέρεις με τι μοιάζει. Έχεις δίκιο.
0: Αλλάζει.
1: Ναι, ρε φίλε, συμφωνώ.
0: Γιατί να ελπίζει και ωραίο παλικάρι από την πλευρά. Κρίμα.
1: Ιταλός είναι.
0: Ιταλός.
1: Ναι. Ιταλός ήταν ωραίος. Τι θα είναι. Από το Δευτεροπόταμο θα είναι καλός. Ωραίος. Ή από το Κιλκής. Έχεις δει κάποιον από το Κιλκής ωραίο.
0: Έχω δει εσένα που λες ότι έχεις από καταγωγή από Ιταλία.
1: Ποιος. Εγώ μια φάλτση 20% έχω. Αν ήμουν εγώ.
0: Ο Πάολο Μαλτίνι ζήτησε αλλαγή.
1: Βρε δεν λες που δεν έγινε πόντιος με τη μύτη εκεί γιατί σε αυτάρι.
0: Ποιος είπε δεν έγινε.
1: Μύτη. Μια χαρά είναι η μύτη μου.
0: Πρέπει να έχεις χαρακτηριστικά ποντίου. Έχεις συμπεριφορά ποντίου.
1: Αν είχα κόκκινη συμπεριφορά ποντίου.
0: Έχεις και ποντίου συμπεριφορά.
1: Όχι, δεν έχω ποντίου
0: συμπεριφορά. Έχεις και ποντίου, ναι. Δεν το καταλαβαίνεις. Θα το καταλάβεις κάποια στιγμή, αλλά μπορεί να αναρωτιέσαι.
1: Έχω συμπεριφορά ποντίου.
0: Ναι.
1: Άρα με θεωρείς βλάκα τώρα αυτή τη στιγμή εμένα.
0: Δεν λέω τους ποντίους βλάκες.
1: Εμένα είπες.
0: Μην πάρε να βάλεις τρικλοποδιά.
1: Άσε, πα, σε βάλω τρικλοποδιά. Σε βάλω τρικλοποδιά.
0: Δεν μπορεί να βάλεις.
1: Με λες βλάκα τώρα εμένα.
0: Όχι καθόλου. Ναι. Έχεις συμπεριφορά ποντίου.
1: Ναι.
0: Οι πόντιοι έχουν εγωισμό ο οποίος είναι αδιαπραγμάτευτο.
1: Εγώ έχω εγωισμό.
0: Ασύλληπτο.
1: Σε τίποτα δεν έχω.
0: Εσύ δεν έχεις εγωισμό.
1: Είμαι ανεγωιστής.
0: Όντως. Σε είδα. Εγώ παραγωγός τεράτων. Εγώ. Ο καναλάρκης. Εγώ που τι να μου πούνε.
1: Άμα πάμε μια βόλτα κάπου που να μην μας ξέρουν.
0: Εγώ δεν σε είπα ότι είναι ικανό. Μπερδεύεσαι.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Δεν σε είπα ότι είναι ικανό. Αλλά το εγώ είναι το κάτι άλλο.
1: Άστα ρε, πιάστα εγώ.
0: Εγώ. Εγώ. Τι να μου πούνε και προσκούμαστε ρε. Γατάκια ρε. Ξέρετε τι λεθέας έχω. Εγώ. Εγώ.
1: Το είσαι λάθος.
0: Καθόλου λάθος. Η αλήθεια είναι. Σ' αρέσει ή θες να ακούς να σε γλύφουνε.
1: Άκουσες τη λέξη εγώ.
0: Το λες με άλλο τρόπο. Έχεις βρει τρόπο.
1: Α, βρήκες άλλο τρόπο.
0: Ναι. Εσύ έχεις βρει και εγώ.
1: Να, ναι.

0: Τα καλά σου είναι καλά. Δεν... Άσα τα πούν οι άλλοι. Τι τα λες. Δηλαδή, το ότι έχεις μεγάλη τηλεθέαση το ξέρουμε.
1: Εγώ. Γελάει ο τον άνθρωπο.
0: Όταν σου λέω ότι είσαι λοιπόν, άντε να δούμε τι θα γίνει και στον Αεκλιπάκι αυτό. Για έναν άλλον είπαν, για έναν fullback ο οποίο έρχεται από την Αρμενία.
1: Κοίτα, μη σα πάρει τι μετοχέ Ευγενείου, άσταρτα τώρα.
0: Πώ να τι πάρει,
1: γιατί?
0: Σε έχω πει, ό,τι σου κοπεί έχει βγει. Και συνεχίζει να με αμφισβητεί.
1: Δεν σε αμφισβητώ.
0: Εδώ βγήκε ο άλλο ο περίεργο χτε και έλεγε φιλήσα το δαχτυλίδι του Ολυμπιακού. Ναι. Περακλήσα σήμερα Παναθηναϊκό.
1: Λίγο πάω φίλησε, λίγο πια φάλτσε.
0: Καθόλου. Καθόλου.
1: Και με τη συγγνώμη που έλεγε ο άλλο.
0: Καθόλου.
1: Ναι, καλά, καλά. Θα ανοίξει γραμμέ. Ο Νιζέτ ποιο είναι?
0: Αυτό που σου έλεγα. Ο 24χρονο ακραίο φλου. Ο Ματσάρη λέγεται ότι παίζει 3-5-2. Δεν ξέρω αν το παίζει μόνιμα. Δεν είμαι θεία.
1: Θα βρει υλικό για να το παίξει.
0: Εννοείται. Λένε ότι παίζει 3-5-2. Αν παίζει 3-5-2, πρέπει να έχει δύο μπακάρι.
1: Τέσσερι.
0: Λέω πρέπει να έχεις δύο μπακάρες για αρχή.
1: Και δύο από την άλλη. Άμα κουραστεί.
0: Οι οποίοι να μπορούν να παίρνουν και στόπερ. Δεν είναι μόνο μπακάρες, δηλαδή πρέπει να είναι πολυθεσίτες. Πολλά πράγματα να έχουν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν σύστημα να υπηρετηθεί. Εντάξει. Θέλει πολύ καλούς. Λέγεται είναι Βέλγο-Σενεγαλέζος. Αριστεροπάδος. Οκ. Okay. Βλέπω το βιογραφικό του. Η τελευταία ομάδα που έπαιζε ήταν. Η Νόα. Η Νόα είναι αυτή που έχει αποκλείσει την
1: ΑΕΚ. Ναι, ναι.
0: Είχε 9 εμφανίσεις και 1 assist. Πανηγύρω στην κατάκτηση πρωταθλήματος και κύπελο Αρμενίας.
1: Μάλιστα.
0: Όταν ακούω 9 εμφανίσεις, ενώ πέρσι έπαιξε στην Καζακστάν 4 εμφανίσεις, δηλαδή στα 24 έχει 4-9-13 σε 2 σεζόν, ξέρω κι εγώ, κάτι δεν μ' αρέσει.
1: Ωραία. Καλά κάνεις και δεν σ' αρέσει κάτι.
0: Δεν λέω δεν είναι καλός. Λέω κάτι δεν μου αρέσει. Δηλαδή είναι χορτάτος. Έχει πεσμένη διάθεση. Δεν βρήκε την ομάδα η οποία θα αποτελεί.
1: Τι χορτάτος να είναι δηλαδή.
0: Τα όνειρα του καθενός είναι υποκειμενικά. Θα πάμε σε κόσμο. Μην ανησυχεί. Λοιπόν, τα όνειρα του καθενός είναι υποκειμενικά. Άλλος, δηλαδή ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να παίξει και στο επόμενο Μουντιάλ. Έχω το δικαίωμα να το κατηγορήσω γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Μόνο αν δεν μπορεί να το υπηρετήσει. Mm.
1: Γιατί μπορεί τώρα να το υπηρετήσει.
0: Όπως το θέτει, όχι.
1: Όχι.
0: Με 20 λεπτά και μισά ώρα θα
1: μπορούσε. Άστα τα 20 λεπτά. Στα 20 λεπτά.
0: Λέω κάτι λάθος.
1: Είναι το σεξ του 50 και του, πώς το λένε, του παντρεμένου. Δεν
0: δικαιούμαστε να μιλάμε. Και 50 και 60.
1: Βρε, ναι, το σεξ του παντρεμένου είναι τα 20 λεπτά ενός παίκτη τώρα.
0: Απόλαυσε το.
1: Τι να απολαύσει 20 λεπτά. Δηλαδή και τον Τάισον τον έχουν για 20 λεπτά. Δεν είναι τώρα.
0: Ο Τάισον ανανέωσε. Εντάξει, να τον όχι. Τον
1: αναπαλαίωσε, δεν ανανέωσε ο Τάισον.
0: Είναι πιο ακριβέ η αναπαλαίωση, να ξέρει.
1: Τι αναπαλαίωσε, τι έκανε. Δεν τον είδε ότι είναι ψοφίμη τα τελευταία τρεις μήνες. Και ακορδιέμαι με τον κόσμο. Και πιστεύουν αυτοί ότι μπορεί να πάρουν μισά ώρα από τον Τάισον. Μακάρι να πάρουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Μακάρι.
0: Ο προπονητή γιατί είπαινε.
1: Του πάω και προπονητή.
0: Ο Λύση, ναι.
1: Ο Λύση. Μαριονέτα είναι.
0: Ο Λύση είναι. Να πει ο Λύση.
1: Τι νέος είναι?
0: Είναι νέος, είναι 40.
1: Χαρτάκι θα παίρνει βρε από το Βιέννη.
0: Είναι νέος.
1: Βρε νέος είναι.
0: Έχει
1: βρε.
0: Όνειρα.
1: Τι όνειρα να έχει?
0: Άμα θέλει να κάνει τα όνειρά του, αν νομίζει ότι εφόσον ισχύει αυτό που λες, ότι λέγοντας ναι θα κάνει καριέρα, τότε δεν τον βλέπω να πηγαίνει μακριά.
1: Εσύ δεν τον βλέπεις να πηγαίνει μακριά?
0: Λέω,
1: ποιος, βλέπει, ποιος τον βλέπει να πηγαίνει μακριά δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, αν ισχύει αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Αν ισχύει και δεν ισχύει δική του, τότε δεν πάει μακριά.
1: Εδώ θέλει να κάνει pressing. Με μια ομάδα που τρεις μήνες ερνότανε. Τα βιολογικά της είχαν διαλύσει. Και θέλει να κάνει αυτός πρέσικ με τον Κωνσταντέλια. Μισό λεπτό. Το θεωρείς λογικό αυτό τον προπονητή τώρα? Να κάνει πρέσικ με τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον. Τι να υπηρετήσει, ρε. Τι να υπηρετήσει. Με ποιο χάρτη θα κάνει πρέσικ? Έναν έχουν τον Ζαφίρι. Που είναι ταχυδυναμικό. Άμα μιλήσουμε για μπάλα, τώρα πιάσουμε 10 ώρες. Άστο να πάει στο διάλογο. Άνοιξε γραμμές.
0: Λοιπόν, το 23-10 και τα 3-90 είναι δικά σας. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Πάμε.
1: Θα κάνω pressing εγώ με τον Κωνσταντέλια. Πρέπει να είμαι στο τρελοκομείο της Σταυρούπολης να με κρατάνε δύο και άλλοι δύο να με πατάνε ενέσεις να πούμε. Και με τον Τάισον να κάνει pressing.
0: Εσύ είσαι γενναι.
1: Με ποιο center for θα κάνει pressing.
0: Ναι, ναι,
1: με ποιον θα κάνει pressing. Με το Μέιτε που είναι με.
0: Όχι.
1: Με το πι τη γιά μου τη βάζω θα κάνει pressing.
0: Με τον Τζάλοφ.
1: Ποιο.
0: Με τον Τζάλοφ.
1: Με τον Τζάλοφ που θα αξιολογούν τον Τζάλοφ αρδί πίσω. Ε, πού να πέσει η πολυκατοικία στα Πετράλω να έπεσε και 10 παοξίδε απάνω να πηδήξουν από πάνω με την πολυκατοικία. Μα τρελάνει τώρα μόνο. Άρχισε γραμμέ μόνο τώρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ρε φίλε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Παουκάρα
1: Κόλ, ναι, έλα.
2: Τι κάνετε.
1: Καλά.
2: Ναι, μπορεί, άσχετα τώρα τι ομάδα ήταν αυτή στη Μύκονο. Αναρωτήθηκε από Θεσσαλονίκη πώς θα... Καλά, υπάρχει πιο εύκολο εμπόριο από τη Μύκονο.
0: Μπερδεύτηκε, συγγνώμη. Δεν αναρωτήθηκα από Θεσσαλονίκη τι έγινε.
2: Όχι, πώς πήγανε από Θεσσαλονίκη. Ότι
0: δεν είπα αυτό, ρε φίλε, αυτό σου λέω.
2: Ωραία.
0: Λέω, γιατί να πρέπει να σχετίσω την οποιαδήποτε ομάδα,
2: ναι,
0: με κάτι που έγινε στη Μύκονο.
1: Ήταν αεμικόνο. Άσε, το κόκκινο δεν έβγαλε μακριά. Ήταν αεμικόνο όλοι. Πάμε παρακάτω.
2: Κάποια ομάδα θα
1: είναι. Ήταν αεμικόνο. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, και χώρια από αυτό και ο αστυνόμος με μικρό μισθό μέσα στο κόλπο. Εντάξει, Μύκονο είναι παράδεισος.
1: Παράδεισος, παρανομίες είναι. Ρε,
0: ρε φίλε, και ένα αστυνομικό influencer κατηγορήθηκε για κοκαίνη και χθες αδόθηκε.
2: Εντάξει, αθώθηκε γιατί θα είναι κι άλλοι μπλεγμένοι για να μπουν
1: πιθανόν. Ναι, γιατί και αυτούς που πιάσανε δεν μπορούν να αθωθούν, τι πάνε πια αυτό. Το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει.
0: Ωραία, δεν.
1: Μπορεί να μην κάνανε και τίποτα.
0: Ακριβώς.
2: Για να μην βγουν κι άλλα ονόματα, ρε φίλε, γιατί τον βγάλανε.
0: Μπορεί να βγουν.
2: Άμα τον αφήναν μέσα θα τα βγάζε. Αφού τον βγάλανε,
0: σου λέει. Φίλε, ήσουν εκεί, ξέρεις.
2: Δεν ξέρω, αλλά αυτά έτσι λειτουργούν.
0: Οι κασίες μπορούν να κάνουμε όλοι, χιλιάδες.
2: Όλοι οι κασίες κάνουν, εντάξει.
0: Δεν γίνεται έτσι δουλειά όμως.
1: Ρε τώρα τι ψάχνεις να βρίσκεσαι από την κολονία.
0: Γιατί αν σε πιάσουν εσένα για μένα.
1: Εδώ.
0: Θα ψάχνουμε καλό δικηγόρο.
1: Εδώ δεν αφήνανε να πούμε για τη Ρουμανία τι βρήκανε στους άλλους τώρα. Άσε το να πάει στο διάλογο, τώρα ξεπέρασε το. Πάμε παρακάτω. Λέγε, άλλο έχεις τίποτα.
2: Όχι, άντε, καλή μέρα.
1: Άντε, πάμε επόμενο.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε. Έλα, φίλε.
0: Πέσανε.
1: Τι?
0: Οι γραμμές.
1: Εσύ τι περιμένεις τώρα 30 Ιουνίου, έχεις γραμμές μεσημέρι.
0: Τι να κάνω.
1: Τι περιμένεις τώρα εσύ εδώ πέρα.
0: Καλησπέρα, είμαστε στην πλατιά μου με τη γυναίκα. Ποια είναι η πλατιά μου.
1: Δίπλα τη φαρδιά μου. Πού να ξέρω ποια είναι η πλατιά μου.
0: Μπορεί να υπάρχει τοποθεσία, ρε φίλε.
1: Πλατιά όμως.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πάντα λίγο ρε που είναι η πλατιά η άμμος να πούμε. Με τη γυναίκα του είναι. Και τι κάνει. Α, και τι λέει. Ότι.
0: Αυτό γράφει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έγραψε το διαβάζω.
1: Είναι με την κόμενα ή τη γυναίκα στην πλατιά άμμο και ακούει και στέλνει μήνυμα αυτό τώρα.
0: Ναι. Το κακό, το επιλήψιμο που είναι.
1: Ότι είναι ανώμαλος.
0: Γερνά στη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Πάμε. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι παιδιά.
0: Ναι,
1: μάλιστα,
0: ναι.
1: Εσείς. Πέσατε στην κέντα που δεν έχει γραμμές τώρα. Όταν, ναι, λέγε.
3: Όταν ο συλληφθέντας δεν είναι παοξής, δεν πουλάει είδηση, τι γίνεται.
1: Όταν, ναι, σωστά μιλάς.
3: Όταν είναι διαπιστευμένος υπάλληλος της ΠΑΕ, Άρης πουλάει.
1: Όλες οι ειδήσεις πουλάνε.
3: Α, μπράβο. Άντε, γεια.
1: Γεια χαρά. Τουλάχιστον από το φαλακρό γόη, ό,τι μαθαίνει το λέει. Τον κυνηγάνε μετά. Οι άλλοι γιατί το πες και δεν λέγεται αυτό, δεν γράφεται εκείνο, δεν κάνει το άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση. Γιατί το πες. Οχ, ουχ. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι.
4: Καλά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Κάνω μια ερώτηση.
1: Εγώ πάντως αυτό που ζω 30 χρόνια. 10 δευτερόλεπτα. Εγώ αυτό που ζω 30 χρόνια δεν είναι κάτι μου γιατί το είπες, γιατί δεν το είπες. Γιατί το είπες πάντα με λένε. Δεν μου πει κανένας γιατί δεν το είπες. Μου λέει γιατί το είπες. Σ' ακούω τώρα, φίλε, ναι.
4: Αυτός ο αστυνομικός ο οποίος τελικά αθώθηκε και έμεινε ένα-δύο μήνες στη φυλακή κάποια στιγμή. Πώς αθωώθηκε να βρεθεί κανείς.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: 5 δευτερόλεπτα.
0: Μήπως πήρε αφορμή αυτό που λέγαμε.
1: 5 δευτερόλεπτα. Είχω μια. Παραλαμβάνω μια. Είχω μια ομάδα.
0: Είχες, ρε, όχι είχο.
1: Είχω μια ομάδα. Στην επάνω μην το λέμε αυτό. Είχω μια ομάδα. Η οποία τρεις μήνες σέρνεται βιολογικά. Πεθαίνει ο ένας, ξαπλώνεται ο άλλος, εμετό ο άλλος, ίωση ο άλλος, θλάσσι ο άλλος. Και έρχεται ο προπονητής ο καινούριος με την ίδια ομάδα χωρίς μεταγραφές και κάνει pressing. Δεν για τα σίδερα.
0: Όταν είχε έρθει ο Φερέιρα και έκανε εκείνο τον Ανελή το pressing και έτρεχε και παίζει μπαλάρα.
1: Ποιος έκανε pressing?
0: Φερέιρα.
1: Φερέιρα έπαιζε τη μεγάλη παλιά. Τι pressing έκανε?
0: Έπαιζε και η ομάδα σαν βαλαβή.
1: Πετάβαση από την άμυνα στην επίθεση γρήγορη. Και pressing δεν έκανε. Λοιπόν, θα μπορούσε να κάνει και pressing.
0: Όταν έτρεχε είχε... πανικόβλητη ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν λέγαμε τι μαγικά είναι αυτά που κάνει.
1: Όχι, άλλο σε λέω εγώ τώρα.
0: Λέγαμε τη μαγικά.
1: Ναι, κάναμε μαγικά. Ναι. Άλλο σε λένε τώρα εσένα. Ήρθε ο καινούριος ο προπονητής.
0: Δεν ξέρω.
1: Και διδάσκει το. Μας λέει τώρα ότι αυτές οι τρεις μήνες εκεί που διέλυσε ο ΠΑΟΚ θα κάνει pressing. Με αυτούς τους παίκτες. Με αυτούς τους παίκτες που έχει παραλάβει δεν μπορεί να κάνει pressing. Εκ των πραγμάτων. Και εμείς διαφημίζουμε. Άμα κάνει μεταγραφές. Και εμείς διαφημίζουμε.
0: Δεν μπορεί να μην
1: κάνει. Κάτσε ρε δύο λεπτά. Και εμείς διαφημίζουμε ένα προπονητή ο οποίος διδάσκει, λέει, το pressing σε παίκτες σε ρήπια τρεις μήνες. Δεν τρέλα αυτό? 200 προπονητές και άλλοι 200 γυμναστές μας ακούνε. Είναι τρέλα ή δεν είναι? Να βγει ένας προπονητής, έστω και ανώνυμα, ή ένας γυμναστής, να μας πει ότι κάνουμε λάθος.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
13: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
14: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
13: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
17: Μυρίζει λουκουδιά.
18: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
17: Πού πήγε πάλι.
18: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
18: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
19: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
20: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
21: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
20: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213 011 0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
2: Και τρενάκι, και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
16: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
15: Κι εγώ εκεί μπήκα.
16: Κι εγώ.
15: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε το 2310-390 και είναι και πάλι δικά σας.
1: Δεν έχει κίνηση, δεν έχει ακροματικότητα.
0: Έγινε η μαμά σου, να την ευχηθούμε χρόνια πολλά.
1: Βέβαια, να χαλάσουμε την εκπομπή για να πεις εσύ στο διάλειμμα χρόνια πολλά.
0: Στον Παύλο τον Ανδρώνη να πούμε χρόνια πολλά.
1: Είδα το γλύψιμο που τον έκανες, θα πούμε, στην ανάρτηση.
0: Δεν άρεσε, φίλε. Σε όλο τον κόσμο λέω χρόνια πολλά.
1: Μέσω του Facebook και στον αέρα. Κατηδίαν τον
0: πείραμα. Σε όλο τον κόσμο λέω.
1: Α, λες...
0: Δεν έχω κάποιον που δεν λέω χρόνια πολλά. Και δεν λέω κάτι διαφορετικό σε κάποιον.
1: Α, πατάς το κουμπί εκεί για τον ίδιο.
0: Όχι, λέω,
1: είτε
0: χρόνια...
1: είναι εγκόμενο, είτε είναι αφεντικό, είτε είναι ξέρω εγώ φίλο, είτε αυτό, το ίδιο κουμπί πατάς εσύ να πούμε.
0: Δεν πατάω το ίδιο κουμπί. Γράφω μια συγκεκριμένη ευχή.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αν αυτό είναι κακό.
1: Κακό είναι ρε κόκκινε. Το ίδιο είναι να σε μένα, ξέρω εγώ, παιδικό φίλο. Το ίδιο είναι αν τα αφεντικό.
0: Το παιδικό φίλο τον παίρνω τηλέφωνο.
1: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει. Καλυμμένο.
1: Σε κάλυψα. Όχι, δε.
0: Αυτό. Ε, καλά, εσύ
1: κάλυψα.
0: Εσύ κάλυψα γενικά.
1: Πάρε μια γραμμή από τις 100 που δεν υπάρχουν τώρα και τελείω.
0: Τι να κάνω. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Γεια σου, γεια σου, Γρηγόρη. Από Αθήνα, παίρνω τηλέφωνο. Έχω κάνει λύση. Λοιπόν, όσο για τους πετρελάδες που δείξαμε το θέμα, δυστυχώς δεν μπορούμε να δείξουμε όποτε ας μιλήσουμε σε μια χώρα, ας πούμε, μπανανία, υποθετική, έτσι. Οι βενζινάδες θα ελέγχονταν και στο αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί όπως ξέρετε, στο πετρέλαιο θέρμανσης, για τα πλαφόν, μίλησε Γρηγόρη, έχουν 30% κέρδος. Όχι μόνο αυτό που λέτε για την κλεφιά. Το 30% το βγάζει. Είναι το κέρδος. Κλέβει από σένα, ας πούμε, στα 500 λίτρα. Γιατί την αρπαχτή δεν την κάνουν 5 λίτρα.
1: Το πετρέλαιο, συγγνώμη, σε διακοπτώ. Το πετρέλαιο θέρμανση σε μια χώρα που έχει 8 μήνες καλοκαίρι. Πού να βγάλει ο άνθρωπος. Δεν βγάζει.
2: Αυτό γιατί, τις υπόλοιπες
1: γιατί, μέρες που λέει, γιατί από Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ζέστη έχει. 4 μήνες ναι, το χρόνο, αν κάψουμε. Ναι.
2: Γιατί φορτηγά δεν έχουμε, τα κτέρια δεν έχουμε, αυτοκίνητα από εκεί δεν βγάζουν.
1: Α, άλλο αυτό. Είπες για θέρμανση, ναι, εντάξει, ωραία.
2: Ναι, ναι, στο θέρμανση ναι. Έχουν 30%.
1: Ναι.
2: Ενώ είναι το ίδιο πετρέλαιο. Αυτό που είπε ο Γρηγόρης για τα συστήματα. Γρηγόρη, επειδή τώρα δεν μπορώ να μιλήσω και ειδικά, γιατί σου ξαναλέω, έχω ας πούμε μια τέτοια θέση. Ξέρεις ότι κρύβουν τέτοια συστήματα μέχρι και σε Πασχέντζα και πηγαίνει το ελληνικό FBI όλη μέρα σε κάτι πρατήρι, ας πούμε στο νομό Θεσσαλονίκης, τους κάνει φίλο και φτερό και οι διοκτήτες είναι μέσα στη φυλακή και γελάει.
0: Δεν έχω ιδέα, φίλε. Αλλά δεν
1: εντυπωσιάζει.
0: Άκου λίγο. Μετά από αυτό το λογισμικό που μάθαμε, δεν εντυπωσιάζουμε τίποτα.
2: Ναι. Αυτό το λογισμικό πλέον, γιατί όπως ξέρεις, οι κλέφτες είναι δύο βήματα πάντα μπροστά. Δεν μπορεί να ανιχνευθεί. Οπότε, ό,τι και να κάνουμε, χίλιες φορές να σε κλέβουνε, χίλιες φορές, θα σε βάζουν αφαιμένη με την. Όλοι πια δεν υπάρχει κάποιο να μην δεν κλέβει. Εννοείται, μιλάμε γενικά για χώρες που δεν κλέβουν.
0: Μπορώ να διαφωνώ. Υπάρχουν πολλοί που δεν κλέβουν.
2: Ιδιώτες.
0: Ναι.
2: Είσαι σίγουρος γι' αυτό.
0: 1%. Μπορώ να σου το αποδείξω.
2: Δηλαδή,
0: με κάτι απλό μπορώ να σου το αποδείξω.
2: Όπως.
0: Πες μου, ένας ιδιοκτήτης προπό, πώς μπορεί να κλέψει.
1: Πώς μπορεί να κλέψει, σου πω εγώ αμέσως.
2: Παρέστα.
0: Από τι? Ρε φίλε, σοβαρά μιλάω τώρα.
2: Αλήθεια σε λέω, δεν μπορεί να κλέψει αλλιώς.
0: Ποια αρέστα, ρε φίλε, να κλέψει. Τι να σου κλέψει.
2: Για πες μου, ρε Γρηγόρη, 17 χρόνια προπό έχει αδερφή μου. Για πες μου, πώς μπορεί να κλέψει.
0: Κλέβει, μπορεί να κλέψει.
2: Όχι, δεν μπορεί να κλέψει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Αυτό λέει.
0: Ότι, αυτό σου είπα πριν, ότι δεν μπορεί να κλέψει.
2: Ο Βενιζάς λέει δεν μπορεί να κλέψει.
0: Αυτό σου, ρε φίλε, μπερδεύτηκες. Σου λέω δεν μπορούν να κλέψουν όλοι.
2: Δεν μπορούν όλοι.
0: Αυτό το ότι κλέβουν είναι... όλοι είναι ένας μύθος. Είναι ένα παραμύθι που το λένε επίτηδες για να μας πείσουν ότι όλοι κλέφτες είναι. Και σε ρωτάω κάτι και ευτυχώς που έχεις κάτι που... Ευτυχώς. Θέλω την ευτύχημα που έχει η πρακτορία προπό και σου λέω ο ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια πρακτορία προπό πώς μπορεί να κλέψει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
2: Εκεί που σου είπα, πουθενά άλλο.
0: Εντάξει, αυτό που λες είναι κάτι ακραίο. Δεν γίνεται γενικά να κλέψει.
2: Εντάξει, ωραία. Και αυτό το υπόλοιπο θέλω να σου πω. Οι μόνοι οι οποίοι μείνανε, στα αστικά κέντρα δεν υπάρχει κανείς, επειδή τα πρακτορία είναι αλλιώς. Είναι στην επαρχία, ούτε δέχονται ένα ταβαντζή με τα λογιστικά συστήματα. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι, άμα θες τον κρατάς στο λόγο μου, εγώ στο λέω επειδή ασχολούμαι κάθε μέρα και τα γνωρίζω αυτά.
0: Δεν είπα εγώ ότι είπες ψέματα ή ότι έχεις άδικο σε κάτι.
2: Και άμα θες να μιλήσω και λίγο πιο ειδικά, έχουν κάνει αρπαχτή στα 900 λίτρα πετρέλαιο θέρμανση το χειμώνα, φέτος κιόλας ή πέρσι, αν δεν θυμάμαι καλά, να πάει 300 λίτρα. Και όταν πήγαν στο δικαστήριο, δήλωσαν πως η τέτοια είναι τρελή αυτή που τη πήγαν το πετρέλαιο και ότι εμείς 900 τη πήγαμε και τα έκαψε σε μία εβδομάδα.
0: Αλλά εγώ δεν νιώθω αυτό, αυτό που λες, αλλά στην Ελλάδα μου φαίνεται τίποτα παράξενο.
2: Έτσι, καλό μεσημέρι.
1: Εγώ θυμάμαι στο σχολείο που με έστειλε μάλλον και με διώξανε, στο Δελασάν. Κλείσε τη φωτιά. Λοιπόν, μας έλεγε ο Φρέρ Αλεξάνδερ, ο μαθηματικός, πώς έπιανε το, που τον κλέβαν το 1981 που πηγαίναμε πιτσιρικάδες πρώτη γυμνασία.
0: Με τη Βέργα.
1: Με τη Βέργα. Πώς και πώς.
0: Το ξέρω.
1: Και έλεγε πώς κλέβαν τότε.
0: Θυμάμαι το σχολείο.
1: Πάντα κλέβανε, δηλαδή τι να κάνουμε. Δηλαδή, άμα δεν τον ελέγξει, τώρα θα σε κλέψει. Τι ας κάνει, σε χαρίσει. Καλησπέρα. Εγώ ρε, φτιάξα το. Ακουράζεσαι. Ο μηχανικός είναι τίμιος ο δικός μου και είναι και φίλος μου. Έπαθα μια ζημιά με τα μάξη, δεν εμπίνει όπισθεν. Μου λέει κάτσε να δεις τι λέει εδώ πέρα. Μου βγάζει, σηκώνει τη μηχανή, δεν έχει τίποτα. Σηκώνει το...
0: Μου το έπαιρε.
1: Ναι. Ήτανε μέσα, είχε πιάσει βρωμιά 21 χρόνια μέσα στο...
0: Γάτα είναι, τα ξέρει.
1: Πήρε ένα αυτό, όπως το λένε.
0: Ένα σπρέι καθαρά.
1: Σπρέι, το κάνει μια, λέει αμαξάρα. Τι αμαξάρα το λέω. Λέει πες μέσα. Οι ταχύτητες κουμπώνουν, θα ρίξει και ήταν τα μάξι καινούργια.
0: Ναι. Λες και άλλαξε σασμάν.
1: Ναι. Δηλαδή, αν το πάω σε μια αντιπροσωπεία, θα με πάρει 3 εκατοστάρια και με πει χάλασε το σασμάν.
0: Δεν είναι δεδομένο.
1: Δεν είναι δεδομένο, αλλά το κάνει.
0: Πολύ πιθανό να
1: σου. Ο άλλος με την τιμιότητα έχει δουλειά ο άνθρωπος. Έχει ένα μεσαίο συνεργείο. Δεν είναι το. Κατάλαβε.
0: Γι' αυτό το είπα.
1: Άντε, μπράβο. Πάμε επόμενη γραμμή. Έπαθα πλάκα, σηκώθηκα μέχρι απάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έλα, φίλε.
2: Μάγισσα από τη Γερμανία. Κώστα, τι κάνεις?
1: Καλά ρε Φανή, ωραία, έλα.
2: Εχθές ήμουνα στη Δράμα, χθες γύρισα πίσω, δύο μέρες ήμουνα.
1: Ναι.
2: Γρηγόρη,
1: επειδή
2: θα ασχολείσαι με το στοίχημα, είπες ότι δεν κλέβουν οι προποτσίδες.
1: Πώς θα κλέψει, λέει.
0: Δεν μπορούν να κλέψουν.
1: Με ποιο τρόπο,
0: ναι. Αν ξέρετε τον τρόπο, να μου πείτε.
2: Δεν μπορούν να κλέψουνε. Πόσα προποτσίδικα έχουν κλείσει, ξέρεις, από κλέψιμο.
0: Τι εννοείς να κλέψουν, δε φίλε.
2: Πόσοι προποτσίδες έχουν κρατάνε τα δελτία.
0: Αυτό,
2: τα κρατάνε
0: αυτό,
2: ή τους
0: αυτό, α, ο, οπα, οπα.
2: Αναλόγως τα ποσά.
0: Φίλε, φίλε.
2: Α, τι οπα, οπα, γιατί οπα, οπα.
0: Περίμενε. Περίμενε, εσύ πήγες αλλού.
2: Παίζεις ένα δελτίο εκεί και το κρατάει. Άμα τα λεφτά είναι λίγα και πιάνεις, θα τα δώσει. Θα τα πληρώσει. Ενώ ξέρεις πολύ καλά.
0: Δεν μου λες, φίλε μου, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ωραίος τώρα,
0: αφού μπαίνει, εγώ δεν λέω ότι έχεις
1: τρόπο για να κλέψουμε, να μας δίνει τα φώτα του.
0: Πάω στο προβλήτη και λέω το δελτίο μου. Θέλω να το εξερευνήσω στη τράπεζα. Τι θα κάνει, για πες μου.
2: Πολλά μπορεί να εκτυπώσουν. Δεν μου λες.
0: Δεν με απαντάς. Του ζητάω το δελτίο και δεν μου το δίνει. Τι θα κάνει.
2: Το δίνει εκτυπωμένο. Στο δίνει. Παίρνει χαμπάρι τι γίνεται, αν είναι εκτυπωμένο σωστά ή όχι.
0: Φίλα, αν δεν το έχει πέρα. Δεν με ακούς. Αν δεν το έχει πέρα.
2: Αυτό. Ένα λεπτό.
0: Ρε φίλε, δεν γίνεται να μιλάς μόνο σου. Δεν κάνουμε διάλογο ή όχι.
2: Ναι, για πες.
0: Αν κρατήσει τα λεφτά, γιατί πιστεύει ότι εγώ θα χάσω. Δεν θα περάσει δελτίο. Και λέω ότι το δελτίο περνάει και κερδίζω. Και εγώ θέλω να το πάω στην τράπεζα και να το εισπράξω από εκεί, να πάρω βεβαίως κερδών. Τι θα κάνει, για πες μου.
2: Σπαδί, κοίταξε, την τράπεζα δεν τα παίρνει όλα τα ποσά. Μέχρι ένα, από ένα ορισμένο και σημείο και μετά παίρνει
1: τα δίνει.
0: Ό,τι ποσό θέλω, από 250 ευρώ και πάνω μπορώ να τα εισπράξω από την τράπεζα.
2: Ωραία.
0: Τι θα κάνει, αυτός. Αν εγώ το κάνω καταγγελία, το ξυπνικό, ότι κλείνει την άλλη ώρα.
2: Δεν μου λες ένας παίκτης.
0: Δεν με απαντάς, το ξέρω ότι κλείνει την άλλη ώρα.
2: Αυτό σου λέω, έχουν κλείσει πολλά. Ειδικά με τα συστήματα που παίζουν το σύστημα. Εκεί δεν μπορείς να βγάλεις άκρη γιατί είναι πολλοί παίκτες. Και τα ποσά που, δηλαδή, όταν, εσύ ξέρεις όταν ένας παίκτης παίζει πολλά, ένα δελτίο με πολλές ομάδες είναι χαμένος. Οι μπουκ αυτό θέλουν, ο παίκτης να παίζει πολλές ομάδες.
0: Φίλε, εσύ για να, να το κλείσουμε, εσύ μου λες κάτι που μπορεί να κάνει κάποιος αυτό από το ότι φτιάξαν ένα παράνομο λογισμικό και έχουν αναγάγει την κλοπή σε επιστήμη.
1: Έχει διαφορά.
0: Έχει τεράστια διαφορά.
1: Τα λέμε, φιλιά, να πάρουμε και κάποιους. Ωραία, ωραία, καλό μεσημέρι.
0: Ποιο άλλο μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη δική μου ή του Κωστή.
1: Δεν είναι παράλογο.
0: Δεν το κατηγορώ.
1: Δεν είναι παράλογο.
0: Δεν είπα ότι είναι παράλογο.
1: Μπράβο, ναι, μην το βγάλουμε τρελό. Ναι.
0: Ρισκάρει πάρα πολύ.
1: Ψάχνει να βρει τρόπο πώς μπορεί να κάνει λαδιά ο άλλος.
0: Ενώ όμως όταν εγώ και εσύ, σαν χαϊβάνια που δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε να βάλουμε βενζίνη και αντί για 50 ευρώ μας βάλει 40. Πώς μπορούμε να το ξέρουμε?
1: Τίποτα. Το προτιμά από το να μου βάλει νοθευμένη βενζίνη.
0: Δεν διαφωνώ μαζί. Αλλά λέω, αυτό δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, να το βρούμε. Μόνο οι ειδικοί.
1: Ναι.
0: Στο προπό όμως, αν επιχείρησε να το κάνει ο άλλος, ρισκάρει πάρα πολύ, αυτό του λέω.
1: Κοίτα, πάλι μπορείς να βγάλεις άκρη πάνω κάτω, γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που γράφουν τα χιλιόμετρα που μπαίνουν, βλέπεις και το δείκτη και πάνω κάτω, αν έχεις πολλά χρόνια, το καταλαβαίνεις.
0: Τώρα βρέθηκε τώρα άνθρωπος, μου το είπε ο ίδιος.
1: Ε.
0: Παθών. Ξέρει το αυτοκίνητο του, παίρνει 45 λίτρα, λέω Φερρυπίν.
1: Το άδειασε.
0: Πήγε άδειο και ο άλλος του φέρνει 53.
1: Ορίστε.
0: Και το λέει, φίλε, πώς έβαλε
1: 53.
0: Αφού 45. Και πήγε να τον βγάλει τρελό. Δεν έκανε κάτι, αλλά μου λέει τι έγινε.
1: Εγώ τελευταία φορά που μάλωσα σε βενζινάδικο, για άλλο λόγο μάλωσα. Με έβαλε ο βενζινάς βενζίνη, πήγε μέσα να πούμε, άρχισε να αυτή, είχε την κάνω λαπάνω, σηκώνομαι εγώ, φεύγω να πούμε. Είναι καυγάς να πούμε.
0: Δεν τον πλήρωσε.
1: Τον πλήρωσα, ρε. Απλά είχε τη μάνικα μέσα. Εγώ λέω, για να, νόμιζα έφυγε αυτός, αυτός είχε τη μάνικα μέσα. Μπορεί να σημαίνει παρανάλωμα του πυρώσει, γινόμαστε.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε, καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας.
1: Καλώς τον.
3: Χαίρετε.
1: Καλώς τον.
3: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς.
0: Όπα.
3: Μια ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω.
0: Εκένωση της λυτής. Όπα, σοβαρεύει το
1: πράγμα. Εκένωση της λυτής.
0: Σοβαρεύει το πράγμα.
1: Το χωριό της γυναίκας δεν είναι λυτή.
0: Φυσικά.
1: Λες, ας φάνε κανένα σπίτι εκεί πέρα.
0: Δεν έχει κάτι.
1: Άμα δεν τη στεναχωριέσαι εσύ. Εκένωση της λυτής. Άρα πάμε. Βγάλε τον Στεφανή. Πες, φίλε, καλησπέρα. Σε ακούμε. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
1: Καλώς τον.
3: 600 μέτρα. Μια-δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω για τον ΠΑΟΚ.
1: Να κάνεις ό,τι θέλεις.
3: Μια μεταγραφή, θα κάνουμε τίποτα, έχετε ακούσει κάτι?
1: Παλεύει για τον Χατζηδιάκο, παλεύει για τον Γιαννούλη. Αυτά τα δύο είναι μέχρι στιγμής. Του Μάρκο Αντωνίου χαλάει, του Χαφ. Θα προωθηθεί ένας σαρής παίκτης, 1,92, 20 χρονών, από τη δεύτερη ομάδα.
3: Θα το παλέψουμε δηλαδή, αυτό έχει σημασία.
1: Βλέπω αργείτε πολύ, θα δούμε όμως.
3: Εντάξει. Και κάτι άλλο θέλω να σε πειράξω λίγο. Επειδή ξέρω, έχουμε κοινούς γνωστούς πάρα πολλούς και έναν κοινό γνωστό από τον ΠΑΟΚ, τον Παύλο τον Κοχλιαρίδη, τον Μποξέρ.
1: Ναι.
3: Σε είδα, πήγες, έκανες προπόνηση κάποτε.
1: Ναι, πήγα, αλλά με ορμήξα κάτι ΠΑΟΚ.
0: Έκανε το σάκο του ΠΑΟΚ.
1: Έκανε το σάκο του. Εντάξει.
3: Και κάτι άλλο θέλω να σε πω.
1: Ναι.
3: Επειδή και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό και επειδή πήγα και Αφωνιάδο στο Άγιο Όρος, ξέρει ο Κόκκινος από εκεί και καριές και ήμουν γραμμένο στη Σίμωνο Πέτρα, εκεί είναι ο και πνευματικός μου. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι όλοι οι τράγοι που λες όλοι το ίδιο. Σίγουρα υπάρχει μασονία, σίγουρα υπάρχει πειρασμό, σίγουρα υπάρχουν πολλά χρήματα, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι από εκεί που είναι εξαίρεση, που πίστεψέ με βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο.
1: Δεν αμφιβάλλω.
3: Βέβαια.
1: Δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω.
3: Χαίρομαι που το.
1: Δεν αμφιβάλλω. Και εγώ που λέω αυτά, έχω κληρικούς φίλους. Και μάλιστα στη Μητρόπολη κιόλας. Και τους θεωρώ πολύ καλούς.
3: Απλά θέλω να πω κάτι και τελευταίο να κλείσω για να το ακούσει ο Κόκκινος να μου πει άμα λέω το σωστό. Οι παπάδες με τους αγιορείτες παπάδες δεν έχουν καμία σχέση.
0: Διαφωνούμε.
3: Άλλο αγιορείτης.
0: Όχι, φίλε. Μην τα συγχαίεις, φίλε.
3: Δεν είναι.
0: Θα σου το πω και το εννοώ. Δεν είμαι άξιος. Να σου πω ότι αυτός είναι καλός και εκείνος είναι κακός.
1: Κρίση δεν έχει.
3: Να το πω άμα είναι μέσο καλός ή δεν το, είναι καλός.
0: Αν το ξέρω προσωπικά, ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά γενικότερα είναι πολύ εύκολο να κάνεις κρίση και τελικά να κάνεις λάθος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιοι
3: σίγουρα,
0: άνθρωποι.
3: Αλλά
0: γιατί πρόσεχε.
3: Δεν είναι το ίδιο ένας μοναχός με
0: περίμενε.
3: Περίμενε.
0: Ο μέσα κάνει τον αγώνα του.
3: Ναι.
0: Ο έξω
3: τρώει τα πάντα.
0: Περίμενε. Εσύ λες τρώει τα πάντα. Άσε αυτόν που τρώει τα πάντα. Που είναι μέσα στους πειρασμούς, μέσα σε όλα τα γούστα και δεν κάνει τίποτα.
1: Εγώ έκανα φίλο παπά δύο χείρις με γνώριση.
0: Περίμενε. Και προσφέρει έργο χωρίς και φροντίζει να μην το μάθει κανείς.
3: Υπάρχουν αλλά είναι λίγοι.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι πολύ. Είναι στα μάτια μας. Είναι πολύ πιο άξιος.
3: Εννοείται αυτό.
0: Αλλά δεν ξέρω ποιοι, δηλαδή δεν θέλω να αδικήσω κάποιον άλλον. Και το χειρότερο που μπορεί να κάνουμε είναι να αδικήσουμε κάποιον.
3: Οι αγιορείτες είναι οι κοινόβοι τουλάχιστον, γιατί έχει και τους κελιώτες που ξέρεις, οι κελιώτες είναι διαφορετικοί. Μπορούν να φάνε και κρέας, Έχουν αυτή την ευλογία.
0: Ο κατοικονομία γίνεται αυτό μόνο όταν υπάρχει θέμα υγεία.
1: Δεν πάτε να βρείτε καμιά γκόμενα και οι δύο μεσημεριάτικα μα φάγατε την
0: πάλι με του αγιορίτε. Φίλε, φίλε που εκεί χάνει την μπαλά του.
1: Φτάνει!
3: Λοιπόν, κλείνω. Σα χαιρετάω από Ολλανδία. Τα φιλιά μου στο γκουλ. Παοκάρα πρωτάθλημα.
1: Κλείσε. Ούτε με προσευχή στο Άγιον Όρος δεν παίρνεις φέτος πρωτάθλημα. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα.
0: Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς τελευταίος, ακούμε.
4: Τι κάνετε, και εγώ από Ολλανδία. Καλησπέρα, Πέτρος.
1: Καλώς τον αέρα, Πέτρο.
4: Λοιπόν, ούτε τρία λεπτά δεν έχουμε, οπότε θα τα πω γρήγορα. Μεγάλη μπάλα του Μαρόκο χθες.
0: Του τάπα στο διάλειμμα.
1: Ο κόκκινος έβλεπε Ολλανδία και ο Κουλιάνος. Εγώ δεν μπόρεσα να το δω, παιδιά.
0: Φίλε, μου επιτρέπεις.
1: Δεν το άντεξα.
4: Πολύ ξύλο.
0: Μου επιτρέπεις.
1: Είχε κάρτες. Κάρτες είχε.
4: Όχι, όχι τέτοιο ξύλο. Ενώ από γρήγορο ποδόσφαιρο.
0: Α, φίλε, άκου να σου πω. Είναι θεϊκή η εμφάνιση του μπακ.
4: Όπως θέλει να παίξει Ολλανδία, έτσι έπαιξε το Μαρόκο, παιδιά. Δηλαδή ήταν τρελό αυτό.
0: Φίλε, είναι θεϊκή η εμφάνιση του Χακίμη, ο οποίος έχει κάνει μαγικό παιχνίδι, εντάξει, και κρίνεται όλο το παιχνίδι, και κρίνεται όλο το παιχνίδι, φίλε, στην ατυχία για μένα, στο πέναλτι που τρώει ο Βερμπούγκεν, που χτυπάει μπάλα στη Φέντανρου, ενώ το βγάζει και μπαίνει μέσα. Εκεί είπα πέρα στο Μαρόκο.
1: Είδε σημάδι, ε.
4: Βλέποντας το παιχνίδι, δεν
0: θα σου το δείξω σε replay, θα πεις, δεν γίνεται αυτό.
1: Κουλιανός είναι αυτός εκεί.
4: Βλέποντας το μάτσο ολόκληρο όμως, δεν θα έπρεπε καν να φτάσει εκεί, έτσι.
1: Ναι.
4: Μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο, τι να πω, τον Άμπρομπα τον άφησε στο άλλο στον πάγκο για να μην καθυστερεί το παιχνίδι. Τέτοια φάση.
0: Άστο, φίλε, παίξα μαλάδα.
4: Λοιπόν, δεύτερο αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ας πάρει ο ΠΑΟΚ τον Χατζηδιάκο. Ραπ, συγγνώμη κιόλας, πιο μαρθακό ποδοσφαιριστή δεν θα βρεις μπροστά σου φέτος.
5: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
3: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
4: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
3: www.nyc.gr.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ο Ρόγια Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξαπεναντίας Γιάννης Τσιράπης, θα πάμε για το υπόλοιπο δύο ώρο της ζωής μας, κυρίες και κύριοι. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Φυσικά, παρεούλα μας έχουμε πάντοτε το Μουντιάλ. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Νορβηγία προηγείται ήδη 0-1. Δεν πείθηκε αυτή. Είναι από τις ομάδες που όποια πρέπει να προκριθεί από αυτό το ζευγάρι, πιστεύω θα σταματήσουν στην επόμενη φάση. Δεν είναι από τις ομάδες οι οποίες θα μας απασχολήσουν μετά το πατατράκ της Κεντρικής Ευρώπης χτες, όπου Γερμανία και Ολλανδία αποχαιρέτησαν πρόωρα τον θεσμό. Ιδίως το πλήγμα είναι μεγάλο για τη Γερμανία. Τέλος πάντων, κάτι σαν Γερμανία. Έτσι, γιατί δεν θυμίζει τίποτα Γερμανία. Αυτό, τα μπασταρδέματα μιας φυλής έχουν και τα ανάλογα αποτελέσματα. Έτσι. Αυτή η naturalizé και αυτά εδώ, κακά τα ψέματα, παιδιά, μπορεί να είναι ωραία να μας φαίνονται μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Το κυρίως πιάτο όμως είναι ότι παίζονται άλλου είδους παιχνίδια, άλλο το ταπεραμέντο μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής, άλλο κάτι άλλο που μπορεί να προσδώσει, αλλά και σκληρή πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η Γερμανία δεν θυμίζει σε τίποτα τις πάλε ποτέ κρατές ποδοσφαιρικές Γερμανίες που έσκασαν μύτη στα Μουντιάλες, οτιδήποτε άλλο το είδαμε, έτσι. Ιδίως η Γερμανία στην Βραζιλία, στο παγκόσμιο κύπελο της Βραζιλίας, όπου εκεί πραγματικά η Nationalmannschaft έδειξε πραγματικά το πραγματικό της πρόσωπο. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά, έχουμε να ασχοληθούμε με αρκετούτσικα πράγματα. Θα τα δούμε όλα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε λίγα πράγματα, έχουμε να πούμε κάτι. Έχουμε να πούμε και κάτι άλλο. Θα φανεί στο χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι, τι έχουμε να δούμε και τι δεν έχουμε να δούμε. Λοιπόν, να υπενθυμίσω βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Γίτσες, ασπρόμαυρες. Το υπόλοιπο το κρατάω για μένα. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αρκετά, μάλλον τώρα δεν ξέρω πώς θα το τακτοποιήσουμε όλο αυτό το κομμάτι, κατά κάποιο τρόπο να το τακτοποιήσουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι και κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάτσουμε να τα εξηγούμε για να εξηγούμαστε, γιατί περισσότεροι νομίζω τα παρεξηγείτε αυτά τα πράγματα, και κακώς για μένα τα παρεξηγείτε, γιατί δεν είναι παρεξηγητέ. Τώρα, εγώ πάντοτε είμαι καλοπροαίρετος με όλους, έτσι, και θα ήθελα να είστε κι εσείς όταν ακούμε μια εκπομπή, ας πούμε, ή γενικώς ακούμε κάτι, να μην βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα. Θέλω να σας πω, να σας διηγηθώ κάτι ένεκα με την υπόθεση, ας πούμε, του ποδοσφαίρου και του Μουντιάλ και των δικών μας αγώνων που θα ξεκινήσουν σε λίγο διάστημα, με αυτά που φανταζόμαστε εμείς οι περισσότεροι, εξ ημών τουλάχιστον. Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς ο καθένας τι βρίσκει και προσπαθεί να δικαιολογήσει κάποια πράγματα. Αυτό φυσικά είναι καθημερινότητα, δεν είναι παραγωγικό, αλλά παραγωγικό δηλαδή του ποδοσφαίρου είναι, η ζωή μας είναι τέτοια και παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Τώρα βέβαια, να γίνω και πιο σαφής, είναι πολύ εύκολο να βάζουμε ταμπέλες. Έτσι, φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς για τις ταμπέλες. Δεν είναι ωραίο πράγμα να μπαίνουν ταμπέλες και βλέπεις και κάποια στιγμή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι δίπλα σου να παίρνουν και αυτοί την σκυτάλη, τέλος πάντων, να παίρνουν και αυτή την ταμπέλα ή να γίνονται κάποια πράγματα. Θα γίνω όμως πιο σαφής σε λίγο, γιατί κάποια πράγματα ίσως να μην είναι κατανοητά, και ξέρετε το χειρότερο δεν είναι ότι δεν είναι κατανοητά, το χειρότερο είναι ότι έχεις πείσει τον εαυτό σου για τη μη κανονικότητα κάποιων πραγμάτων, τον οποίον εγώ ειλικρινά σας το λέω, δηλαδή με το χέρι στην καρδιά, θα περίμενα από εσάς να είσαστε λίγο πιο ευέλικτοι, έτσι, να είστε πιο ευέλικτοι. Τώρα βέβαια θα μου πεις, τώρα καλά, άλλο το ένα άλλο το άλλο, εντάξει, καταλαβαίνω, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Έτσι, θα σας αφέρω όμως με ένα παράδειγμα το οποίο πιστεύω αξίζει και της προσοχής σας και όλης αυτής της ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο περίεργης εικόνας η οποία έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα και στο ποδόσφαιρο αλλά και στην καθημερινότητά μας. Αυτά βλέπουμε, τους άλλους τα ζούμε και επειδή τα ζούμε δεν πιστεύω ότι μας χαρίζεται και τίποτα στη ζωή μας, γιατί πάντα, και νομίζω ότι ισχύει για όλους μας αυτό, ο ένας πρέπει να προσέχει τον άλλον. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κατανοητό αυτό, έτσι, γιατί περισσότεροι από εμάς δεν το κατανοούμε και προσπαθούμε να κουμπώσουμε τις ώρες μας με πράγματα τα οποία ίσως θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Δεν ξέρω. Υπάρχουν αρκετά θεματάκια. Τέλος πάντων, για να πάμε στο Zoom, έτσι, θέλω να πάμε να δούμε, να σας πω κάτι. Πριν σας πω κάτι, θέλω να ακούσουμε λίγο, Γιάννη, θέλω να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό μας και μετά θα πάμε σε άλλα πιο εύκολα πράγματα. Θέλω να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό μας για τον φίλο που το έστειλε, ο οποίος λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό το 2018 όμως, όχι τώρα, το 2018. Γιάννη, να τον ακούσουμε.
1: Αυτό το οποίο ήθελα να κάνω εδώ και 12 χρόνια. Το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών θα αλλάξει και τα πολιτικά πρόσωπα δεν θα έχουν αυτήν την σκανδαλωδώς ευνοϊκή μεταχείριση που έχουν σήμερα. Αυτό το οποίο ήθελα να κάνω εδώ και 12 χρόνια. Το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών θα αλλάξει και τα πολιτικά πρόσωπα δεν θα έχουν αυτήν την σκανδαλωδώς ευνοϊκή μεταχείριση. Θα αλλάξει και τα πολιτικά πρόσωπα δεν θα έχουν αυτήν την σκανδαλωδώς ευνοϊκή μεταχείριση που έχουν σήμερα. Θα αλλάξει και τα πολιτικά πρόσωπα δεν θα έχουν αυτήν την

όχι άρθρο 86, εδώ φέρνουν και καινούργια τροπολογία για να μην πάει φυλακή ο Εβραίος Τίλιαν που έκανε την τηλιά, έτσι έκανε το deal με την κυβέρνηση του ιδίου του πρωθυπουργού αυτού εδώ με το άρθρο 86. Λοιπόν, για να μην πάει φυλακή, γιατί αν πάει φυλακή αυτός, καθάρισε η μπουκάτα Μητσοτάκη, έτσι, τελειώνει η κυβέρνηση. Γιατί πίσω από αυτά βρίσκονται οι Εβραίοι, είναι κλασικά πράγματα και αν δεν έχεις προσκυνήσει εκεί, δεν πρόκειται να γίνεις τίποτα. Δείτε τους όλους. Ένας-ένας. Πάνε φοράνε τα κυπά τους, ένας-ένας βγαίνουν με τους πρόξενους της Αμερικής φωτογραφία, ένας-ένας κάνουν αυτό που όλοι εμείς απεχθανόμαστε κατά κάποιο τρόπο, όσοι πιστεύουμε σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν το πιστεύει και με γεια του, με χαρά του. Πάντως, εδώ είναι αυτή και η οδύσσια ενός πρωθυπουργού. Πάντα από μικρός ο Κυριάκος είχε ένα όνειρο που όταν μεγαλώσει, θα ήθελε, όταν δηλαδή μεγαλώσει, ας πούμε, να γίνει πρωθυπουργός, μόνο και μόνο για να καταργήσει αυτό το κατάπτυστο άρθρο 86. Όπως μάλιστα μας εξομολογείται, ο Μακάριος, όχι ο Μακάριος ο γνωστός, ο Μακάριος ο φίλος του, με το πτυχίο, το τάχα μου δήθεν που δεν ήταν πλαστό, αλλά ήταν από ένα σπίτι κάπου, δεν θυμάμαι και πού ήταν η οδός αυτή, αυτό το σπίτι, το οποίο μάλλον σπίτι έγινε τώρα, πριν ήταν πανεπιστήμιο, τώρα σπάθει κάτι ας πούμε σαν πανεπιστήμιο, γελάει ο κόσμος τώρα, τέλος πάντων. Southwestern, κάπως έτσι λέγεται, θα το βρούμε, δεν είναι. Θα σας πω πώς λεγόταν. Northeastern University. Τώρα, μια και το είπα αυτό, ξέρετε ποιος άλλος έχει πάρει από εκεί πέρα, ποιος ήταν συμφοιτητής του Μακάριου Λαζαρίδη στο Southeastern ή στο Northeastern, τέλος πάντων, κτλ. Τα πέστε από τα σύννεφα. Θυμάστε προχθές που σας είπα ότι ο γιος του Αβραμόπουλου δουλεύει στο Κατάρ. 28 χρονών, άξιος τέλεχος εταιρείας. Πού φαντάζεστε τον βρήκαν αυτοί? Κατάρ, Κατάρ Γκέιτ, Καϊλή, Αβραμό, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Οι Βέλγοι βγάλαν όμως ένταλμα. Αλλά εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω αν έχει καμία θεία ο Αβραμόπουλος ή κανέναν θείο. Γιατί ο άλλος που είχε θεία από την Ιγυρία στο Λονδίνο τον έστειλε και 2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα εδώ πέρα και 76.000, τώρα έλα μωρέ, τώρα οι άλλοι και έχουν φάει. Ο άλλος είχε απροσδιόριστα λεφτά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, και ο γιος λοιπόν του κυρίου Αβραμόπουλου ήταν συμφοιτητής του Λαζαρίδη στο Southeastern University, κυρίες και κύριοι, για να ξέρετε ότι δεν ήταν τυχαίο το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, να το πούμε έτσι κατά κάποιο τρόπο. Έβγαλε στελέχη, έτσι, σαν και εσάς, έτσι, που κόπτεστε και κάνετε και ράνατε και αγωνιάτε για να πιάσετε μια θέση να κάνετε ράνετε, ενώ αυτοί πηγαίνονται στο συγκεκριμένο μαγαζί, κάνανε συγκεκριμένη δουλειά και καταλήξανε με συγκεκριμένη εργασία. Ο ένας έγινε κολαούζος αυτού που ήθελε να καταργήσει το άρθρο 86 και ο άλλος, ο γιος του, ξαφνικά βρέθηκε μια εταιρεία στο Κατάρ και τον έκανε υπάλληλό της, γιατί είδε μπροστά της τον διάτοντα αστέρα, ο οποίος βρήκε. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, πολύ καλά κάνουμε, εμείς απλά κατά κάποιο τρόπο καυτηριάζουμε όλο αυτό το οποίο γίνεται, γιατί εδώ μας πουλάνε για αξιολογήσεις, για αριστείες κτλ. Έτσι λοιπόν ο Μακάριος, έτσι, που ήταν γνωστός συμφοιτητής του Κυριάκου στην Αμερική, ο Κυριάκος είχε μια τέτοια ψύχωση, είχε μεγάλη ψύχωση, γιατί είναι προσιλωμένο σε αυτό το πράγμα, να καταργήσει το άρθρο. Γυρίζοντας βέβαια στην Ελλάδα, είχε τόσο μεγάλη όρεξη να προσφέρει στην πατρίδα, έτσι, ήταν εθνικόφρον, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, και φυσικά έκανε και αυτό το βιντεάκι, το οποίο υπάρχει και για να μας λέει, ας πούμε, το πόσο βλάκες είμαστε. Έτσι, αυτά είναι, νομίζω είναι από τα γεγονότα τα οποία τα αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το καταλαβαίνουμε και δεν θέλω να παρεξηγήσετε για αυτό το πράγμα που σας είπα. Έτσι, σας το είπα στην αρχή της εκπομπής, είναι κάποια πράγματα που θα υποθούν τώρα με άλλο τρόπο, αλλά θα πάμε και στο κυρίω πιάτο. Και φυσικά, έτσι, το επικαλέστηκε, όχι όπως λένε μερικοί αθλησικοφάντες, για να γλιτώσει τη φυλακή, για το χάος που είχε προκαλέσει τότε στην εθνική, αλλά απλά για να δει πώς λειτουργεί και στην πράξη. Ξέρετε, να μην ξέρει ο άνθρωπος τι πάει να καταργήσει, δεν θα έπρεπε να ξέρει? Ξέρει, πολύ καλά ξέρει. Γιατί είναι το όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, το παιδικό του όνειρο. Φυσικά μετά το ξανασκέφτηκε, και αν μια φορά δεν είναι αρκετή
για να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα.

0: χάσματα, αλλά για το καλό της πατρίδας ήθελε να θυσιαστεί και να το ξαναχρησιμοποιήθηκε και να μάθει καλά. Προφανώς, λέμε τώρα. Έτσι, λέμε τώρα που δεν ξέρω αν είναι και έτσι κιόλας. Ευτυχώς όμως δεν χρειάστηκε πολύ σκέψη. Γρήγορα βρήκε ευκαιρίες, το μελέτησε πολύ καλά, την πράξη αυτό το άθλιο άρθρο και φυσικά στις υποκλοπές των ΟΠΕΚΕΠΕ στα Τέμπη συγκεντρώθηκε τεράστια γνώση για το πόσο βλαβερό είναι. Οπότε, αγαπητοί συμπολίτες, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Τώρα λοιπόν που γνωρίζει πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτός ο προκλητικός νόμος, ο Κυριάκος θα υλοποιήσει άλλη μια υπόσχεση που είχε δώσει τον εαυτό του και έτσι θα ζήσουμε εμείς, ας πούμε, καλά. Και αυτοί σίγουρα, δεν θα το πούμε αυτό γιατί έτσι είναι, πολύ καλύτερα, κυρίες και κύριοι. Είναι γεγονότα τα οποία φαντάζομαι τα γνωρίζετε κι εσείς και πλέον είσαστε πανέτοιμοι. Τώρα, για το κομμάτι, το γιατί μας θεωρούν ηλίθιους. Θα σας το δώσω να το καταλάβετε με ένα παράδειγμα. Με ένα παράδειγμα το οποίο, εμένα ξέρετε, αυτά με συγκινούν σε εισαγωγικά κατά κάποιο τρόπο. Τα οποία έχουν να κάνουν με παραδειγματισμούς. Τώρα θα μου πεις τι ισόη παραδειγματισμός είναι αυτός. Θα σου πω. Θα επικαλεστώ ένα το οποίο νομίζω πρέπει να το ξέρετε. Έτσι είναι ένα γνωμικό κατά κάποιο τρόπο. Μια ιστοριούλα ενός ενόμιση λεπτού. Τα παιδιά σε ένα σχολείο αποφάσισαν να κάνουν μια φάρσα. Ένας μαθητής κόλλησε ένα χαρτί στην πλάτη του συμμαθητή του που έγραφε «Είμαι ηλίθιος» και ζήτησε από την υπόλοιπη τάξη να μην το πούνε στο αγόρι. Έτσι οι μαθητές άρχισαν να γελούν κατά καιρούς μέσα στην τάξη, ανάλογα το μάθημα κτλ. Ήρθε το απογευματινό μάθημα όμως των μαθηματικών, ξεκίνησε και η δασκάλα τους έγραψε μια δύσκολη ερώτηση στον πίνακα. Κανένας δεν μπόρεσε να απαντήσει εκτός από το αγόρι που είχε το χαρτί που έγραφε «Είμαι ηλίθιος». Με τα πολλά τα γέλια περπάτησε προς το μαύρο πίνακα και έλυσε την άσκηση που του έβαλε η δασκάλα. Που έβαλε στην τάξη, αλλά όλοι οι άλλοι χασκογελούσανε γιατί σηκώθηκε ο συγκεκριμένος, γιατί είδαμε το τι ακριβώς συνέβη με το χαρτί. Γιατί βλέπανε όλοι που έφευγε, προπατούσε και έβλεπε να πει: «Είμαι ηλίθιος, είμαι ηλίθιος, είμαι ηλίθιος» και ούτω καθεξής. Ο δάσκαλος ζήτησε από την τάξη να τον χειροκροτήσει και να του αφαιρέσει το χαρτί στην πλάτη. Και λέει η καθηγήτρια στον μαθητή που είχε το αυτοκόλλητο: «Φαίνεται ότι δεν ξέρεις για το χαρτί που έχει κολλήσει στην πλάτη σου ο συμμαθητής σου». Τότε ο δάσκαλος κοίταξε την υπόλοιπη τάξη και είπε: «Πριν σας δώσω μια τιμωρία, θέλω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτα, σε όλη σας τη ζωή οι άνθρωποι θα σας βάζουν ταμπέλες με πολύ άσχημες λέξεις για να σταματήσουν την πρόοδό σας. Αν ο συμμαθητής σας ήξερε για το χαρτί, δεν θα σηκωνόταν να απαντήσει στην ερώτηση. Το μόνο που έχεις να κάνεις στη ζωή είναι να αγνοήσεις τις εντικέτες που σου δίνουν οι άνθρωποι για να αρπάξεις κάθε ευκαιρία που έχεις για να μάθεις, να αναπτυχθείς». Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο ήταν: «Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει κανέναν πιστό φίλο ανάμεσά σας για να του πει το χαρτί. Να του πει για το χαρτί. Δεν έχει σημασία πόσους φίλους έχεις. Σημασία έχει η πίστη που μοιράζεσαι με τους φίλους. Εάν δεν έχεις φίλους που μπορούν να σε περασπιστούν πίσω από την πλάτη σου, που μπορούν να σε προσέχουν, να σε προστατεύουν και που πραγματικά να νοιάζονται για σένα, είσαι καλύτερα μόνος. Γι' αυτό πάντα πρέπει να προσέχει ο ένας τον άλλον». Προσέξτε λίγο το ηθικό δίδαγμα. Η ταμπελοποίηση η οποία υπάρχει το τελευταίο διάστημα, είτε στα αθλητικά μας κομμάτια. Γιατί μπορεί να μην συμφωνούμε, μπορεί να διαφωνούμε, να έχουμε διαφορετική προσέγγιση, διαφορετική οπτική κτλ. Και αρχίζουμε κατευθείαν να χαρακτηρίζουμε, να κάνουμε ένα ραν. Στα πολιτικά μας δρόμε να το κάνουμε το ραν. Όταν είναι επί προσωπικού, όπως και αυτό που σας διάβασα τώρα, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Του κολλήσανε την ταμπέλα, δεν το ήξερε όμως και έκανε κανονικά τη ζωή του. Δηλαδή, βίωνε την καθημερινότητά του. Όταν του το επισημάνανε, κατάλαβε και αυτός ότι δεν χρειάζεται να μένεις πίσω από τις ταμπέλες. Πρέπει να προχωράς. Και ευτυχώς που δεν το ήξερε, γιατί δεν θα προχωρούσε. Έτσι γίνεται σε εμάς. Αν μας χαρακτηρίσει κάποιος, ξέρετε, μετά δηλιάζουμε. Είναι αυτό που λέμε το bullying κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, αυτό το μαρκάρισμα, το στενό μαρκάρισμα το οποίο δεχόμαστε. Συμβαίνουν στις καλύτερες οικογένειες. Αλλά κοιτάξτε, σε μια τάξη με 20-30 άτομα, που κανένας δεν πήγε να βοηθήσει το παιδί, δεν πήγε κανένας να του αφαιρέσει το χαρτί, γιατί δεν αισθανόταν με κανέναν φίλος. Η μεγαλύτερη αξία στη ζωή μας και στη ζωή σας είναι να έχεις έναν πιστό φίλο, να μην έχετε 10 φίλους. Δεν έχετε 10 φίλους. Δεν έχει κανένας άνθρωπος 10 φίλους. Έναν, δύο, τρεις, και σε καμία περίπτωση, και σε κάποιες περιπτώσεις μάλλον, εάν δεν βρίσκεις, είναι προτιμότερο να είσαι μόνος. Είναι καλύτερα να είσαι μόνος παρά να είσαι με παρέα και να αισθάνεσαι μόνος. Αυτά όσον αφορά την ταμπελοποίηση, την οποία πολλοί και πολλές χρησιμοποιείται. Και δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί ο φίλος μου...
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.

0: Αυτό.
1: Ξαναβάλτο, ξαναβάλτο και άστο να παίζει. Λοιπόν, πρόβλημα επικοινωνίας, γιατί θέλω να σας πω δύο κουβεντούλες για αυτό το τραγουδάκι που ακούσατε. Θα σας πω σε ποια ταινία είναι και τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι με Γιώργο Μαργαρίτη και την επιθέτη, έτσι, την κοπέλα η οποία προλογίζει. Άνοιξε το λίγο να ακούσουμε λίγο το...
2: Τα και
1: τον πρόλογο που κάνει στην...
2: Όλοι ξέρουν
1: και
2: κάτι.
1: Φυσικά έχει να κάνει μια συγκεκριμένη ταινία. Είναι το Birthday.
2: Κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα.
1: Με Willem Dafoe και όχι μόνο. Φυσικά αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με έναν Έλληνα στην Αμερική. Πρωταγωνιστής ένας άνθρωπος που είναι εκτός Hollywood, όπως είναι ο Willem Dafoe. Και ο σκηνοθέτης είναι και αυτός ένας που δημιουργεί σε εισαγωγικά πάντοτε κάτι περίεργες ταινίες με αποτέλεσμα να κεντρίζει το ενδιαφέρον. Τώρα βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι έχει γραφτεί και θέλω να δείτε πραγματικά που ο Μαργαρίτης μοιάζει πλέον με τον Dafoe, αν τον δείτε δηλαδή. Θα το δείτε την ταινία, θα τη δείτε, αξίζει τον κόπο. Και φυσικά αξίζει τον κόπο όχι μόνο γι' αυτό, για να δείτε πως είναι ο Έλληνας όταν έχει λεφτά. Είναι παραδειγματική η ταινία. Έχει ενσαρκώσει το ρόλο και με το παραπάνω Dafoe. Όπου και οπτικά, γι' αυτό σας είπα κάποια στιγμή, βλέποντας τον Μαργαρίτη, νόμιζα ότι είναι ο Dafoe και τελικά όντως ο Dafoe γέρασε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά για τις ανάγκες της ταινίας είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και θα ήθελα πραγματικά να το δείτε. Το τραγούδι λέγεται Αρχιπέλαγος 2. Αν γουγκλάρετε και θα κάνετε, θα το δείτε ακριβώς το τι έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τον Γιώργο Μαργαρίτη, που για μία ακόμη φορά αυτός όσο μεγαλώνει τόσο καλύτερος γίνεται, σε αυτό που λέμε το είδος του. Αλλά ένεκα για τις ταινίες, η οποία πραγματικά έχω την εντύπωση ότι θα κάνει τις πράξεις για τα καλά. Έτσι λοιπόν, Γιώργος Μαργαρίτης, Αλεξάνδρα Επιθέτη, Αρχιπέλαγος 2, το τραγούδι, το κομμάτι βέβαια αποτελεί μέρος του soundtrack της ταινίας, όπως είπαμε, The Birthday Party, το οποίο έχει κυκλοφορήσει τώρα, έτσι, αυτό το μήνα κιόλας έχει κυκλοφορήσει. Καλό είναι να το δείτε για να καταλάβετε τι είναι ο Έλληνας όταν έχει λεφτά. Όχι λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Τώρα το πιο συζητήσιμο κομμάτι, ένα από τα συζητήσιμα κομμάτια, είναι η ταινία Citizen Vigilante, η οποία ταινία έχει απαγορευτεί στη Γερμανία. Γιατί λέτε εσείς να απαγορεύτηκε στη Γερμανία? Δεν απαγορεύτηκε μόνο στην Βρετανία. Εξαιτίας και αυτής της ταινίας παραιτήθηκε και ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Στάρμερ. Όχι ότι ήταν και τίποτα ιδιαίτερο, δεν έχει σημασία, αλλά ένεκα και αυτής της ιστορίας, η οποία γίνεται και έχει να κάνει με τους λαθρομετανάστες, για τους βιασμούς και όλα αυτά εδώ τα πράγματα, τα οποία έδωσαν τροφή και στον Elon Musk να το διαφημίσει και να το παρέχει δωρεάν στην πλατφόρμα του X, το Twitter δηλαδή, για 48 ώρες. Όποιος ήθελε μπορούσε να μπει, να το δει όμορφα και ωραία. Και φυσικά αυτή η κίνηση του εξασφάλισε και μεγαλύτερη προβολή και πιθανότητα που θα, μάλλον σε σύγκριση με μια απλή, ίσως μάλλον λόγω της υπόθεσης γίνεται ό,τι γίνεται, γι' αυτό και έχει ξεσηκώσει παντού θύελλα διαμαρτυριών. Έτσι. Για να σας πω έτσι, για να το ξέρετε, γιατί τώρα αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Έτσι, Citizen Vigilante. Η ιστορία ξεκινά σε μια ευρωπαϊκή πόλη, δεν λένε ποια είναι, όπου μια μητέρα δολοφονείται με μαχαιριές από μετανάστες μπροστά στα μάτια του τρομοκρατημένου γιού της. Η ταινία εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερη ιστορία εκδίκησης, η οποία έχει δεχθεί επικρίσεις επειδή παρουσιάζει την αντιμεταναστευτική οργή ως μορφή αυτοδικίας. Θυμάστε που σας είπα, αν θυμάστε, θα έρθει η ώρα που θα μπορούμε, θα φτάνουμε σε σημείο να αυτοδιαχειριζόμαστε τη δικαιοσύνη. Γιατί προσπαθούν να επιβάλλουν μια ατζέντα. Περιμένετε να δείτε τώρα. Ο γιος, ο οποίος είναι ένας εύπορος Αμερικάνος επιχειρηματίας που χάνει σταδιακά την εμπιστοσύνη του στο νομικό σύστημα, βλέπε Ελλάδα, αποφασίζει να αναλάβει ο ίδιος την απονομή δικαιοσύνης, στοχεύοντας βιαίους εγκληματίες, μετανάστες και διεφθαρμένους αξιωματούχους. Κατά τη διάρκεια της πλοκής, ο πρωταγωνιστής μετατρέπεται σε ηρωικό πρόσωπο για πολλούς πολίτες, αλλά και σύμφωνα με τους επικριτές της ταινίας, για τον ίδιο τον δημιουργό της. Και φυσικά δεν είναι το ντοκιμαντέρ, είναι ένα θρίλερ. Αλλά εγώ θα το έλεγα ότι είναι και ένα μήνυμα στην κοινωνία για αυτά τα οποία έρχονται, τα οποία ζούμε ήδη, κυρίες και κύριοι. Έτσι, και πιστεύω ότι αυτό το αμφιλεγόμενο έργο του Uwe Boll, το Citizen, θα αποτελέσει, ας το πούμε, κύκνιο άσμα για περαιτέρω τέτοιου είδους ταινίες, έτσι, οι οποίες αγγίζουν πάρα πολύ τον κόσμο, ο οποίος έχει μάθει να είναι ασφαλής και να έχει και την εύνοια της δικαιοσύνης πάντοτε, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο, στη μεγαλύτερη περίπτωση, ας το πούμε κάποιον. Έτσι, τώρα θα μπορούσε να μου πεις ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και μια ταινία περίπου που να φτάνει σε ένα σημείο, δεν ξέρω αν βλέπετε τα John Wick, έτσι, έχει 1, 2, 3, 4, το οποίο εκεί υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι η εκδίκηση όλων αυτών των οποίων συμβαίνουν και εκεί. Μια άλλη τέτοιου είδους ταινία, φαντάζομαι την ξέρετε κι εσείς, έτσι, είναι με τον Edward Norton, όπου έχει το σήμα του Ναζί στο στήθος του. Είναι αυτά μηνυματικές ταινίες, να το πω κατά κάποιο τρόπο. Στέλνουν κάποια μηνύματα. Όποιος τα λαμβάνει είναι τυχερός. Όποιος δεν τα λαμβάνει, λυπάμαι πάρα πολύ. Θα τα βρει μπροστά του. Και όταν δεν είσαι σε σύνολο όλοι μαζί, δυστυχώς φτάνεις σε αυτό το σημείο, να φτάνεις σε αυτό το σημείο μάλλον της αυτοδικίας. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ο σκηνοθέτης έχει πάρει την έμπνευση για ταινία από μια υπόθεση που σημειώθηκε στο Αμβούργο πριν από 10 χρόνια, το 2016, όταν μια ομάδα εφήβων βίασε ομαδικά ένα 14χρονο κορίτσι και το εγκατέλειψε να πεθάνει. Αναφερόμενος στην εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης, υποστήριξε ότι οι δράστες έτυχαν επί οικούς μεταχείρισης και ότι η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε περισσότερο σε αυτούς παρά στο θύμα. Αν σας θυμίζει κάτι με την με τον Πακιστανό, και πώς τη λέγανε την κοπέλα στη Μύκονο, όχι στη Μύκονο, στην Πάρο, που την χτυπούσε το κεφάλι στα βράχια, Γιάννη Μυρτό, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τη Μυρτό, απλά είναι σύμπτωση, έτσι, σύμπτωση είναι. Η ατζέντα δεν είναι σύμπτωση, έτσι, να το ξέρετε. Και φυσικά, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, η σημερινή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από λανθασμένες προτεραιότητες, λέγεμε στρέβλωση. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στη λεγόμενη ρητορική μίσους και στις πραγματικές πράξεις βίας, οι οποίες εκφράζονται παράλληλα το ότι συχνά παρακονίζονται στην δημόσια συζήτηση, γιατί πρέπει να προστατευτεί το αφήγημα της μετανάστευσης, που μόνο μετανάστευση δεν είναι. Η απόφαση είχε ως αποτέλεσμα η ταινία να είναι διαθέσιμη στη Γερμανία μόνο εισαγόμενων αντιτύπων από χώρες όπως η Αυστρία και η Ελβετία. Προφανώς θα λογοκρίνονται κάποια κομμάτια εκεί. Ανέφερε ακόμα ότι προσέφηκε νομικά κατά της απόφασης, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς η ένστασή του απορρίφθηκε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αιτιολογία που του δόθηκε ήταν το περιεχόμενο της ταινίας θα μπορούσε να εκλειφθεί ως υποκίνηση βίας κατά μεταναστών. Δηλαδή, δεν είναι ο μετανάστης, ο λαθρομετανάστης που βιάζει και σκοτώνει. Δεν υποκινεί τίποτα, αλλά εσύ όταν λες αυτό που γίνεται, είσαι ο υποκινητής. Μάλιστα. Και φυσικά τον κατηγορήσαν ότι είναι ναζιστής και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ότι αφισβητούνται ορισμένες κυρίαρχες πολιτικές επιλογές, ότι τον θεωρούν υποστηριχτή του Βλάντιμιρ Πούτιν. Γκολ για τον Χάλαντ, 1-2. Παρά ότι ισοφάρισε το ακροτήριο, έτσι, η Νορβηγία έκανε τη δουλειά της, 1-2 στο 86. Αυτό για την ιστορία. Και δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το οποίο συνέβη με την συγκεκριμένη ταινία, που αξίζει, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, θα πάρει και πάρα πολύ μεγάλη έκταση, γιατί έχουμε δει ούκο λίγα πράγματα με τους λαθρομετανάστες. Θα μου πεις, δεν γίνεται μόνο εδώ, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, πρέπει να γίνει κι άλλο? Δεν το κατάλαβα. Το πράγμα το οποίο συμβαίνει εδώ και βλέπετε ότι και οι Γερμανοί έχουν ακριβώς την ίδια ατζέντα. Για τον φίλο των 663 του Έντουαρντ Νόρτον που σου είπα την ταινία, νομίζω είναι τα μαθήματα αμερικανικής ιστορίας, νομίζω είναι το American History, όπου έχει το σήμα του τον Ναζί στην αριστερή πλευρά του σώματός του. Είναι από τις ταινίες οι οποίες αφήνανε αποτύπωμα, έτσι. Θεωρώ ότι είναι και η καλύτερη ταινία του Νόρτον, γιατί δεν πιστεύω ότι έχει καμία καλύτερη ταινία από αυτήν την οποία έχει παίξει, και τον εσάρκωσε το ρόλο του και με το παραπάνω. Όπως σας έφερα παράδειγμα βέβαια για την άλλη ταινία του John Wick, είναι κάτι που έχει να κάνει με την αυτοδικία, έτσι. Όταν βλέπεις ότι το σύστημα σε διώκει κατά κάποιο τρόπο και εσύ να μην μπορείς να βρεις την ιθάκη σου. Αυτό. Λοιπόν, αυτές τις δύο ταινίες σας προβάλλω. Η μία αξίζει τον κόπο να τη δείτε, και τις δύο βασικά, για εμάς που τους ελληναράδες ας πούμε κατά κάποιο τρόπο, με William Dafoe στο Birthday Today, και φυσικά το Citizen Vigilante, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη στιγμή που οι Γερμανοί, ποιος οι Γερμανοί παρακαλώ, έτσι, θα χαμουδίθενοι καθώς πρεπισμοί τη χώρα μας. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Να υπενθυμίσω βεβαίως ότι κάποια πράγματα, κυρίες και κύριοι, από εμάς εδώ τώρα που βρισκόμαστε πίσω ή μπροστά από τα μικρόφωνα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν γυρίσω και πω σε κάποιον ή από τώρα στον ηχολήπτη, στον Γιάννη, Γιάννη, είσαι έτοιμος να κάνεις ένα κόμμα? Φαντάζεστε ο Γιάννης να μπορεί να ξέρει να κάνει ένα κόμμα? Πώς το βλέπετε εσείς? Πολλοί νομίζετε ότι η δημιουργία και η οργάνωση ενός κόμματος, το λεξιλόγιο, η ιδεολογική του συνταγή, η τηλεοπτική παρουσία, είναι απλά πράγματα που μπορεί να το οργανώσει ο οποιοσδήποτε ηχολήπτης ή πόσο μάλλον μια χαροκαμένη μάνα όπως η κυρία Καριστιανού, μέσα σε ένα πένθος το οποίο έχει, και να το κάνει μαζί με πέντε τυχάρπαστους και χωρίς λεφτά. Στην πραγματικότητα αυτά τα πράγματα θέλουν πολύ έμπειρους επαγγελματίες. Φαντάζομαι το ξέρετε όλοι σας, που έχουν κάνει το ίδιο πράγμα άλλες 30 φορές στο παρελθόν και χρειάζονται όχι λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Ποιος θα πληρώνουν όσους θα δουλεύουν νυχθημερών για το κόμμα? Θα είναι άνεργοι που δεν έχουν άλλη δουλειά αλλά θα είναι έμπειροι επιτελείς? Θα είναι υπάλληλοι που θα παρατήσουν τις δουλειές τους στα μεροκάματα και θα συνεδριάσουν και θα αποφασίσουν για το κόμμα? Και ποιος θα το ταΐσει αυτό το πράγμα? Θα είναι επιχειρηματίες που θα παρατήσουν τα μαγαζιά τους για να συνεδριάζουν και να σκέφτονται τα κομματικά θέματα? Όχι, φαντάζομαι. Ή μήπως θα είναι επαγγελματίες σεφ που η δουλειά τους είναι να στείνουν κόμματα σαν αυτά που το σύστημα γενοβολάει ασταμάτητα? Γιατί σας το λέω όμως τώρα αυτό? Να σας πω το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα τα οποία δεν χρειάστηκαν πάρα πολλά λεφτά. Χρειάστηκαν πάρα πολύ υποστήριξη και εθελοντική δουλειά. Έχουμε ψηφίσει κόμμα, έχει ψηφίσει ο κόσμος κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε στο ίντερνετ. Τώρα θα αναρωτηθείτε μάλλον, ποιο κόμμα είναι αυτό που δημιουργήθηκε στο ίντερνετ? Ξεχνάτε εύκολα. Ανεξάρτητοι Έλληνες, τις ξεχνάτε? Ο Πανούλης, ο φίλος του Προδοταριού, αυτός δεν είναι προδότης, μόνο εκείνος τα προδότησε. Τι καλοί που είστε. Αν είστε δεξιούλιδες, αν είστε αριστερούλιδες, θα πείτε άλλα πράγματα. Απλά σας το δίνω έτσι με κάποιο τρόπο για να το καταλάβετε κιόλας. Όμως, επειδή γίνονται τελευταίες κουβέντες πάρα πολύ για την Καριστιανού, λένε ότι έχουν γίνει ούκο λίγα πράγματα. Επόμενο είναι και φυσιολογικό είναι, όταν μια μάνα σε ένα σύλλογο ξαφνικά αφήνει το σύλλογο για να ασχοληθεί με την πολιτική. Και καλά κάνει, δικαίωμά της, στο δίνει ο νόμος και καλά κάνει. Βλέποντας και τους άλλους βέβαια τι έχουν κάνει και βλέποντας όλους αυτούς τους επαναστάτες, τους οποίους το σύστημα τους έχει βγάλει κατά καιρούς για να μπορούν να συντηρούν το σύστημα. Εσείς τι πιστεύετε? Ότι αυτά τα μικρά κόμματα δεν είναι οι συντηρητές του συστήματος? Δεν είναι τα μικρά τα γραναζάκια? Ο παραξηγημένος της Νέας Δημοκρατίας που θα πάει? Θα πάει σε δεξιό, ακροδεξιό κοινό. Αυτό είναι που είναι παρεξηγητέο. Έτσι οι άλλοι δεν το παίζουν οι δεξιούλιδες, γιατί τους έχει μπασταρδέψει ο Μητσοτάκαρος. Λοιπόν, δεν ξέρουν ούτε αυτοί τι είναι. Καλά. Λοιπόν, έχετε δει πολλούς πραγματικά επαναστάτες να τους περικυκλώνουν δημοσιογράφοι και να κρέμονται από τα χείλη τους? Πώς το βλέπετε εσείς? Όταν βλέπετε, μάλλον πιστεύετε ότι έχουν μαζευτεί μερικοί άσχετοι με την πολιτική, με τα κανάλια που βαφτίζονται επιτελείς, οι οποίοι έχουν την εμπειρία να συγκροτήσουν μια, ας το πούμε, επικοινωνιακή ομάδα που θα αναλάβει να βγαίνει στα πάνελ και να σερβίρει την επανάσταση? Δεν το έχουμε δει αυτό? Δεν το ζήσαμε? Το ζήσαμε. Θα σας δώσω παράδειγμα, μη στεναχωριέστε. Το να στείνει από το πουθενά και τόσο γρήγορα ένα κόμμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν θα το χαρακτηρίζα μόνο για το βιβλίο Guinness, αλλά δεν απευθύνομαι σε αυτό το βιβλίο. Υπάρχει και το Guinness των Χαζών. Στην Ελλάδα, πιστεύω να είναι πρώτο σε πωλήσει, αν υπήρχε βιβλίο Γιάννη, το Guinness των Χαζών θα ήταν πρώτο. Το παίρναμε όλοι. Γιατί δεν θα ξέραμε ακριβώς τι είναι ο Χαζός. Πραγματικά ο Χαζός. Αυτό θα πρέπει, φαντάζομαι, και εσείς να το έχετε καταλάβει. Φαντάζομαι. Ούτε ένας απλός σύλλογος δεν στείνεται σε τέτοιους χρόνους, χωρίς συμμετοχή ανθρώπων των οποίων έχουν εμπειρία, που ξέρουν τη διαδικασία, ξέρουν τα πατήματα, ξέρουν τις άκρες, ξέρουν πού θα πάνε, τι θα κάνουν, τι θα ράνουν και αυτά εδώ. Το σύστημα, γι' αυτό σας είπα, τώρα θα πάμε στο παράδειγμα. Το σύστημα έχει εμπειρία σε αυτά τα πράγματα, να ξέρετε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα με το Τσίπρα. Με τον αστείο Τσίπρα και το τσίρκο του ΣΥΡΙΖΑ θα τα χαρακτηρίσω έτσι για να σας δώσω και μια έμφαση να καταλάβετε πώς το σύστημα, αυτό που εμείς λέγαμε τσίρκο και αστείο, του 3,5%, το κάνω λάθος το νούμερο, Γιάννη, δεν κάνω λάθος, 3,5% δεν έχει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά τον κάνει κυβέρνηση με 36% για να διευρύνει το ΝΑΤΟ. Έβαλε τα Σκόπια μέσα. Χωρίς κανέναν ενδιασμό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Φυσικά δεν είναι μόνο ο αστείος Τσίπρας και το τσίρκο του ΣΥΡΙΖΑ, τότε τσίρκο. Και θα σας πω για ποιο λόγο δεν είναι μόνο αυτός και οι υπόλοιποι. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτοί προδώσανε το θέμα του Μακεδονικού. Δεν ήταν μόνο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήταν το βουλοκαίρι που λέμε. Όλοι οι άλλοι πήγαν την υπόθεση εκεί. Τα είπε και ο μπαμπάς του Πρωθυπουργού, ούτως ή άλλως. Παίρνουν λοιπόν έναν μαϊμού οικολόγο με κόμμα τριών ανθρώπων και τον βάζουν στην Ευρωβουλή. Το σύστημα παίρνει την Χρυσή Αυγή. Θυμάστε πόσο, τι ποσοστό έχει η Χρυσή Αυγή τα παλαιότερα χρόνια, που δεν τα θυμάστε εσείς? Είχε 0,2-0,3%. Σωστά? Άμα την πιστεύετε, ρωτήστε τον Βορύδη, τον Πλεύρη και τον Γεωργιάτη που ήταν στα μελούμενα τότε με Σαμαρά. Και ξαφνικά εκείνο το κόμμα έπιασε 9,5%. Το θυμάστε που έπιασε η Χρυσή Αυγή 10%? Δεν το θυμάστε. Μάστε. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, δηλαδή το 0 στο 10%? Και το θεωρούσαμε φυσιολογικό, γιατί έπρεπε να είναι αγανακτισμένος ο δεξιός, και ο δεξιός, ο αγανακτισμένος έπρεπε να πάει πού? Στη Χρυσή Αυγή. Γιατί το επέβαλε το σύστημα. Το πιστεύετε δηλαδή ότι 500.000 Έλληνες ψηφίσανε Χρυσή Αυγή από αντίδραση? Έτσι λέγανε τότε. Ας υιοθετήσουμε και αυτό το σενάριο. Βέβαια, αυτά τα πράγματα για μένα δεν είναι τυχαία. Είναι τόσο καλά μαγειρεμένα, γι' αυτό σας λέω για ατζέντα, από έμπειρους άνθρωπους. Και φυσικά δεν θα μας τους δείξουν ποτέ. Ποιοι από αυτούς, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, θα μας έλεγε ποιοι πραγματικά δίνουν εντολές στους πολιτικάντιδες? Για πέστε μου, σας παρακαλώ, υπάρχει άνθρωπος που θα μας πει? Όχι. Ούτε ο μπαμπάς Μητσοτάκης μας έχει μιλήσει ποτέ για τον Εβραίο σύμβουλό του, τον Ζαν Κοέν, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ούτε ο νυν Μητσοτάκης για τον Εβραίο Γκρίνμπεργκ. Ούτε ο γιος του Κυριάκου για τη θέση του στο Cohen Group στην Ουάσιγκτον. Εκεί είναι ο γαμπρός Μητσοτάκης. Αυτή είναι η Ελλαδίτσα, κυρίες και κύριοι, που σας αρέσει να βρίζετε την Καριστιανού και την κάθε Καριστιανού, η οποία είναι παρθένα στην πολιτική, ενώ οι άλλοι δεν είναι παρθένες. Κανένα ακόμα. Και θέλετε να πάμε και στα ονόματα. Να πάμε και στα ονόματάκια. Ποιος είναι παρθένα? Τι σχέση έχει, ρε? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Καμία σχέση δεν έχει όμως. Δεν έχουν καμία σχέση. Μην το. Άστο, θα σου πω τώρα εκτός αέρα, μην το λες. Αυτά τώρα δεν είναι για τον αέρα. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα για τα ονόματα που κάνουμε, ας πούμε, που υποτίθεται ότι είναι τα μικρά κόμματα που μας αποσυμπιέζουν, είναι οι βαλβίδες ασφαλείας. Θες να πάμε στο Πασόκ. Τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να σας πω. Έτσι και το Πασόκ, ας πούμε, ήταν ευρεοκρατούμενο. Γιατί δεν είναι ψέματα. Νομίζω είναι γνωστό τη σπάση. Έτσι, η οικογένεια Παπανδρέου το έχουν πει οι ίδιοι τουλάχιστον προς τιμήν τους, ότι είναι από την Πολωνία, ο Ζίγκμουντ κτλ. Και μεγαλώσανε με τις αρχές και μετά έγινε μετανάστης και μετά ήρθε η άνοιξη και μετά ήρθαν και τα λουλούδια και ούτω καθεξής. Αυτά συμβαίνουν ενίοτε σε αυτές τις όμορφες χώρες, όπως λέγεται η Ελλάδα. Βέβαια, δεν είναι μόνο το Πασόκ, έτσι, εκτός θα βγάζουμε το κουκουέ απ' έξω, το οποίο από γεννησιμιού του είναι εβραϊκό. Έτσι, Μπεναρόγια. Νομίζω είναι και Αβραάμ το όνομά του. Έτσι, εγώ δεν λέω ότι είναι όλοι, εγώ λέω από πού ξεκινάνε όλα. Από κάπου ξεκινάνε όλα. Το ότι ξεκινάνε όλα από κάπου, αυτό κάτι σημαίνει και για εσάς και για εμάς και για όλους μας και για την επόμενη μέρα στην ίδια μας τη χώρα. Αν θεωρείτε ότι είναι η χώρα η δικιά μας, τέλος πάντων. Να πάμε στον. Ο τέτοιος, πώς το λένε, οι Μητσοτάκηδες έχουν το εβραϊκό γένος Μπενί Σελόμ, αν δεν το ξέρετε. Ο Κώστας Σουσιμίτης το παραδέχθηκε σε συνέντευξή του 1999 και το πραγματικό του όνομα ήταν Μορδοχάι Αβουρίς ή Εβέρ. Έτσι, κάτι έχει να κάνει με μογγόλικο, κρυφτό μογγόλο-εβραίος, κάπως έτσι, να το πω καλλιτεχνικά. Ο Παπανδρέου ήταν Πολωνοαμερικανοεβραίος. Έτσι τα βάζουμε, έτσι κάνουμε ένα τρίπτυχο. Ο Στεφανόπουλος, ο Κωστής Στεφανόπουλος, ήταν αλβανικής καταγωγής με δική του δήλωση, όχι δικιά μας δήλωση. Να τα λέμε αυτά, νομίζω είναι πραγματικότητες. Προκρίθηκε η Νορβηγία κερδίζοντας 2-1, κυρίες και κύριοι. Ο Παπαδήμος. Δεν το γνωρίζετε τον Παπαδήμο. Βλέπετε λοιπόν ποιοι χρησιμοποιούνται στις επιτελικές πρωθυπουργικές θέσεις. Και αυτός Εβραίος, το γένος Δαβίδ Δαβίδοβ. Λοιπόν, ο Στουρνάρας, το πραγματικό του όνομα είναι Μπεν Σαβί, διαχειριστής και οικονομικός σύμβουλος της περιουσίας του Ρότσιλντ. Αυτός κατ' εμέ δίνει και τις εντολές και οι άλλοι εκτελούν. Όπως και ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι, Μπενάκη Χορεμή. Αλέξης Τσίπρας, λένε ότι είναι Τουρκοεβραίος και αυτός και το σόι του ολόκληρο. Ακόμα και για τον Καρατζαφέρη έχουν πει, ότι είναι από το γένος Ζαφέρι. Έτσι, Τουρκαλβανός. Ο Αλαβάνος και αυτός Αλέ Λεβί, κρυπτοεβραίος. Αβραμόπουλος και αυτός λένε ότι είναι. Η Δαμανάκη το είπε η ίδια της στην Βουλή μέσα ότι είναι Εβραία. Και ο Βαρβιτσιώτης, το γένος Μπόρμπι. Μπόρμπι κάπως έτσι. Τώρα, εγώ δεν τα υιοθετώ αυτά, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτοί είναι Εβραίοι. Είναι Έλληνες, Ελληναράδες. Γιατί έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, έτσι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να παραδεχόμαστε την εικόνα την οποία υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω, βλέπετε, δεν φταίνε πάντοτε οι άλλοι για όλα αυτά τα δρόμενα. Ένα σύστημα το κάνει. Θέλετε να πάμε στο Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος, τα γνωρίζετε, ο Κυριάκος, όμορφα και ωραία. Και αυτός προσπαθεί να μπει στην διαδικασία της.
0: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Όμορφα και ωραία η Singular Logic. Πομσό, επιστρέφουμε, θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
7: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και της Μισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μητρόπολης 95,5. Και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com 2310 90 90 90 στην διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε, κυρίες και κύριοι, για όποιον θέλει, για τα θέματα τα οποία αναπτύξαμε, και όχι μόνο. Να δώσουμε και τις πρώτες καλησπέρες και στον Τζόνι και στην κυρία Ρούλα και στον Αντρίκο και στον Γιώργο. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες. Ακριβώς τι είναι, έχουμε εδώ. Α, μπράβο. Αυτά να μας τα λες από πριν. Τα μετά τι να τα κάνω. Πες μας από πριν τι κάνεις. Το είπαμε, τα κρύβεις. Έτσι είναι γι' αυτό. Έτσι. Ακόμα περιμένουμε το τσουνάμι. Άσε τώρα, παιδί μου. Τώρα είμαστε για τέτοια πράγματα εμείς. Εσύ είμαστε για light καταστάσεις. Ταρικά και μεσοσύβιο. Δεν ξέρω αν χωράμε σε μεσοσύβιο, αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι χωράμε. Ας το πούμε και αυτό. Καλησπέρα στον Γιώργο, ο οποίος λέει εδώ, η ΔΑΟΕ, τι έκανε η ΔΑΟΕ, διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένο κλίματος, πέσαμε από τα σύννεφα. Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, με τι ασχολείστε, ρε φίλε. Πασχάλη, καλησπέρα, μια και ανέφερες φιλίες, επικροτώ τη φιλία ΑΕ και του ΠΑΟΚ που ψήφισαν αλαφούζο. Και δεν λέω να ψηφίσει Μαρινάκι, αλλά Λευκό. Αυτές είναι οι λεγόμενες λυκοφιλίες. Καλά, αυτά είναι τα προσχήματα, κάντε μας κουνήματα, ρε. Έλα, τώρα, μην τρώτε. Καλησπέρα στον Νίκο τον Κολιούση, στον Φώτο Μπαμφώτη, στον Κώστα τον Παπουλίδη. Παιδιά, δεν θα τρώτε από αυτά τα. Αυτά είναι μασημένο σανό. Είναι. Να είμαστε στην επικαιρότητα και αυτά εδώ. Λες και δεν ξέρουμε τώρα ποιος κοιμάται με ποιον. Σε παρακαλώ. Μεταξύ μας και μεταξά, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο με σχέδια πατρίκη. Πάμε στον πρωτοφύλλο ακροατή, παρακαλώ.
1: Πασχάλη.
0: Ορίστε.
1: Καλό βράδυ, γενναίος.
0: Γεια σου, γενναίο.
1: Λοιπόν, πώς θα συνδέσω τα πράγματα, είναι πολύ ενδιαφέρον. Παλιά υπήρχε μια εκπομπή στο Μέγκα που λεγόταν «Χέρια ψηλά» με την Κανέλη. Αυτή το 1990 στον πρώτο της κύκλο, τον οποίο τον έχει το Μέγκα σε αρχείο αλλά όχι στο YouTube, είχε καλέσει τον Κώστα Σιμίτη. Και τότε ήταν οι πρώτοι υπολογιστές, ξέρεις, αυτοί οι μαύροι με τα πράσινα γράμματα, αν το θυμάστε. Ναι. Και καταχωρούσαν τις απαντήσεις και σου έλεγε και καλά το μέλλον σου υπολογιστής, ρε παιδί μου. Είχε βγάλει εκείνη τη μέρα ότι θα γίνει μελλοντικός πρωθυπουργός της Ελλάδας.
0: Έπεσε από τα σύννεφα.
1: Και γέλαγε η Κανέλη και είχε γράψει τότε η Αυριανή, δεν ξέρω ποιος, τρελάθηκαν τα κομπιούτερ, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τα κομπιούτερ και κανένα δεν είχε τρελαθεί. Αυτοί σου είπαν ακριβώς αυτό που λες και εσύ. Το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι,
1: το 1996 χρόνια όταν ήταν ένας απλός βουλευτής που δεν τον ήξερε κανένα.
0: Και μιλάς το 90 τώρα εσύ την περίοδο της Οικουμενικής.
1: Χέρια ψηλά με την Άννα Κανέλη, την κομμουνίστρια. Ναι, είδες πως κολλάνε αυτά τα δύο, έτσι.
0: Ναι, ξέρω. Κομμουνίστρια, ΕΚΑΛΗ, πισίνα και τέτοια, σωστό.
1: Ναι. Θα σου πω μετά για τα τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, ο Σιμίτης τι άλλο έχει κάνει που συνδυάζεται με αυτό που έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Δερβαίνη και που συνδυάζεται με αυτό που σας είπα πριν 20 μέρες. Είναι ο πρωθυπουργός που χώρισε το δασαρχείο με την πυροσβεστική. Αν κάποιος πάει και δει, σου πει εγώ το πρώτο μου τυχαίο, είναι δασολόγος. Τις πυρκαγιές μετά από το χωρισμό του Σιμίτη, που χώρισε αυτά τα δύο τμήματα.
0: Έχουν πάρει φωτιά οι πυρκαγιές.
1: Μόνο σε δύο χώρες, ακριβώς. Mm. Έχουν πάρει φωτιά τα παντζάκια μας. Γιατί αυτά τα δύο είναι αντιλένδετα. Μπορείς να ξεχωρίσεις το δάσος και την πυρκαγιά και την πυροσβεστική. Παλιά ήμασταν στο ίδιο κτίριο, ξέρανε οδηγοί τους ίδιους δρόμους, μέχρι και όπλα είχε τότε το δασαρχείο. Εμείς όταν έκανα εγώ την πρακτική μου, παραδώσαμε κάτι όπλα που είχαμε. Mm-hmm. Και για να σου θυμίσω τι είχα πει σε μια εκπομπή πριν από 20 μέρες, που είχα βγει και ούρλιαγα για τα λεφτά που δώσαμε στα δασαρχεία. Στο δασαρχείο Θεσσαλονίκης, που πήρατε σήμερα φωτιά στο Δερβαίνη, ο αγαπητός κύριος Πρωθυπουργός έδωσε το αστρονομικό ποσό των 35.000 ευρώ για περίπου 604 χιλιόμετρα δασικών δρόμων. Δηλαδή, μάλλον τα φάγαν τα λεφτά οι δασάρχες, γιατί με ολόκληρα 50 ευρώ δεν κατάφεραν να συντηρήσουν τους δρόμους.
0: Ντροπή.
1: Όταν εγώ σας είπα πριν ένα μήνα ότι θα κεγόσαστε και δώσε στους δήμους να έχεις απλά την άσφαλτο σε ιδιώτες, σαν κοντράκτορς, 200 χιλιάρικα στην Τριφυλία που έδωσε 20 και στην Καλαμάτα 400, στο Δασαρχείο έδωσε 25, στην Θεσσαλονίκη έχει δώσει πάνω από 1 εκατομμύριο. Αυτά τότε δεν μίλησε κανένας. Τώρα στο Δερβαίνει, μακάρι να μας ακούνε, και είναι πολύ άσχημο βήμα της κακός, αλλά τα πράγματα και τα ρίσκα σε αυτά τα πράγματα είναι κουκιά μετρημένα. Αυτό ήθελα να πω, πολύ κρίμα για τους ανθρώπους που χάθηκαν εκεί, αλλά να περιμένουμε πολύ πολύ περισσότερους ανθρώπους φέτος το καλοκαίρι και πολύ πολύ πολύ περισσότερες πυρκαγιές. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Δηλαδή σχετικά δεν έχει.
1: Εδώ ότι σώνεται από τους χωρικούς που έχουν μείνει στα χωριά, που έχουν μετρήσει τα βιτία τους και κάνουν η ίδια αυτοπυρόσβεση και δεν ακούνε όταν του λέει φύγει από το σπίτι, γιατί ξέρει όταν θα φύγει θα καεί για το σπίτι και τα πάντα. Δυστυχώς θα γίνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Οπότε όποιος έχει σπίτι κοντά σε δασικά να κοιτάξει, θα κάνει μόνος του να βγει να ανοίξει, να κόψει, να ετοιμάσει 10 λάστιχα, γιατί δεν έχει γίνει, είναι μηδενική η προετοιμασία που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Πασχάλη. Πασχάλη, sorry. Και χαιρετίσματα στον Κώστα τον Γούσγουλα που μου έκανε παράπονα. Εντάξει.
0: Αγνοείται παιδί. Το παιδί μάλλον του άντρα που βρέθηκε νεκρός και της γυναίκας που σώθηκε με εγκάβματα. Μάλιστα. Πόσο καλά. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα με τη φωτιά. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Θα ήθελα να κάνω κανένα δύο παρατηρήσεις. Τα είπαμε κατά καιρούς, χαίρομαι που επαναλαμβάνονται και από εσάς και από κάποιους άλλους. Το μεγαλύτερο κόλπο του συστήματος είναι ο κατακαιρματισμός. Και το έχουν ονομάσει αποθέωση της δημοκρατίας. Τα δεκανίκια, τα πολλά τα κόμματα.
0: Ακριβώς.
2: Όχι, γιατί όταν τα λέμε κάποιοι κινδυνεύουν να μας βγάλουν και φασίστες.
0: Εντάξει, όταν ενοχλείς κάτι, παιδί μου, στο αφήγημα...
2: Τον απόλυτο έλεγχο τον ονομάζουν δημοκρατία.
0: Εντάξει, κάπως.
2: Χώρες σαν την Ελλάδα που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, διαχρονικά και απειλές, δεν πρέπει να έχει πάνω από 3-4 πολιτικούς σχηματισμούς. Και θέλω να προτείνω κάτι. Κόμμα δεν μπορώ να κάνω εγώ. Ίσως και θα έπρεπε. Το πρώτο που πρέπει να γίνει, άμα θέλουμε πραγματικά να αλλάξει κάτι πολιτική, είναι να βγει ένας πολιτικός σχηματισμός που το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι τα μέλη του να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι αν θελήσουν να αποχωρήσουν ή για οποιοδήποτε λόγο κτλ., δεν θα μπορούν για 20 χρόνια να ενταχθούν σε κανέναν πολιτικό χώρο. Αυτό θα ήταν ένα πρώτο καλό βήμα. Για όσους θέλουν πραγματικά κάτι να προσφέρουν και να αλλάξουν.
0: Πριν πας αυτό, θα έπρεπε να έρθει η ασυλία τους, να καταργηθεί ο νόμος που τους προστατεύει και οι νόμοι και όλα τα παρατράγουδα που υπάρχουν και μετά να πάνε να ζητήσει από τον βουλευτή.
2: Ναι, και αυτό πήγαμε να το πούμε κάποιοι και μας είπανε, μα τι λέτε τώρα, δηλαδή η ασυλία είναι πολιτικό δικαίωμα. Η ασυλία είναι για τις πολιτικές απόψεις και εκφράσεις, δεν είναι για ποινικά αδικήματα. Αυτό πέρασε μόνο στην Ελλάδα. Τα ξαναείπαμε αυτά, με νόμο του Κρεατοελιά.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, αλλά όμως το σύστημα και τα παπαγαλάκια, είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα, σε βγάζουν γραφικό, σε βγάζουν ότι παντού βλέπει συστήματα.
0: Αν ακούσατε στην αρχή, είπα για την ταμπέλα του ηλίθιου, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Καταλαβαίνεις τώρα
2: που
0: και πέρα από τον κόσμο
2: και, τα γιατί διατύπωσα κατά καιρούς ενστάσεις και για το κόμμα. Κακώς λέμε κόμμα Καριστιανού. Οι ενστάσεις είναι οι αμφιβολίες για αυτούς που είναι από πίσω. Και αυτό που βλέπω που γίνεται πάντα πάλι θα μας δικαιώσει. Δηλαδή πάνε κάποιοι σε ένα κύμα που φαίνεται ότι θα συγκεντρώσει κάποια αγανάκτηση, κάποια αντίδραση για τον οποιοδήποτε λόγο, δικαίως ή αδίκως, και ξαφνικά αποχωρούν. Είναι ο καλύτερος τρόπος να μπει στο πολιτικό παιχνίδι, να γίνεις χρήσιμος. Να μπει σε μια βαλβίδα από συμπιέσεις που είναι της μόδας, δεν είναι καλή λέξη. Το έφερε η συγκυρία ενός δυστυχήματος, ατυχήματος, εγκλήματος και αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Αλλά βλέπεις αποχωρούν. Όλοι αυτοί θα πιάσουν πόστα.
0: Καλά, μισό λεπτό. Αυτοί που αποχωρούν είναι που ξεβρωμίζει, ας πούμε, η κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή, αυτοί που πήγαν εκεί πέρα πήγαν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Αλλά αυτή καλά κάναν και φύγανε.
2: Αυτή είναι μια πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι μπορεί κάποιοι από αυτούς, δεν λέω, και δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις όλες, μπορεί να φύγουν γιατί το σύστημα είδε ότι θα είχαν κάποια δυναμική και σου λέει φύγει από εκεί με κάποια ανταλλάγματα.
0: Αυτοί που φύγανε πάντως δυναμική δεν είχαν. Από αυτοί που φανταζόμαστε εμείς ότι μπορούν να επηρεάσουν και να κάνουν.
2: Θα μπορούσαν να δημιουργήσουν όμως με την περιοχή.
0: Άσε τι θα. Το θα, άστο. Τι υπάρχει, κοιτάμε. Αυτή τη στιγμή η μοναδική που έχει η δημοτικότητα και η δυναμική είναι η Καρισιάνου.
2: Εγώ δεν μιλώ απόλυτα. Λέω ότι υπάρχουν κάποιες εκδοχές. Πιο πολύ όχι για να στυλιτεύσω αυτούς. Μην το παίρνεις έτσι.
0: Δεν είναι πατρόν, απλά λέω το...
2: Λέω ότι υπάρχουν κάποιες εκδοχές. Πιο πολύ όχι για να στυλιτεύσω αυτούς. Μην το παίρνεις έτσι.
0: Δεν είναι πατρόν, απλά

0: ξέρουμε ακριβώς πού θα, γιατί, που γιατί θα πάει. Ενώ όλα τα άλλα, ενώ όλα τα άλλα τα κόμματα, όλα τα άλλα, μιλάς πάνω σε μένα. Εγώ βλέπεις αφήνω να μιλήσεις. Εσύ θες να μιλήσεις και να πεις αυτό που θες και το έχεις πει. Γιατί το επαναλαμβάνεις? Δεν μπορεί να είναι η Καριστιανού.
1: Γιατί επιμένουμε και λέμε.
0: Άκουσε με λίγο. Η Καριστιανού δεν μπορεί να είναι το ίδιο κόμμα ούτε με την Λατινοπούλου, ούτε με την Κωνσταντοπούλου, ούτε με τον Βελόπουλο, ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Ανδρουλάκη. Ούτε με όλα τα παλιά τα κόμματα, γιατί είναι δεκανή και αυτών των πολιτικών. Που έχουμε πει, είτε είναι αριστερά, είτε είναι δεξιά, είτε είναι κέντρο. Τόσο απλά.
1: Ο κόσμος και όσοι θέλουν, ας πούμε, να το βοηθήσουν αυτό το κίνημα. Με τις αμφιβολίες που μπορεί να έχουμε. Για το πώς. Ναι. Πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχιστεί να λέγεται το κόμμα της Μαρίας και το κόμμα της Χαροκαμένης?
0: Δεν λέγεται ούτε Μαροκαμένης. Αυτές οι ταυτότητες μπήκαν από αλλού. Είναι το Ελπίδα και την Δημοκρατία.
1: Γιατί το χρησιμοποιούν πολύ όμως.
0: Ελπίδα το χρησιμοποιούν. Είναι πιο εύηχο προφανώς γι' αυτό. Ναι, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Όμως. Καλό βράδυ. Μην αναλωνόμαστε στα πράγματα τώρα. Δεν μας πειράζει τώρα που θα το πούνε το κόμμα της Μαρίας. Υπάρχει η Ελπίδα και η Δημοκρατία. Τελειώσαμε. Αυτό είναι. Όποιος θέλει πάει και ψηφίζει, όποιος θέλει πηγαίνει και ψηφίζει τα συστημικά και θα κάνει τον επαναστάτη την επόμενη μέρα ή το βράδυ των εκλογών. Κλασικά πράγματα. Και μετά θα αρχίσουν οι φάπες και τα κιουστράπια. Έχει τελειώσει ο πόλεμος. 75 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές σου είναι πολέμου. Και δεν μιλάει κανένας, δεν ανοίγει με κανένας. Όλοι μιλάνε για κάτι άλλο περίπου τάχα μου δήθεν και εσείς πέρα τριβάζετε. Καλά θα πάθετε για αυτά που θα έρθουν. Μετά θα λέτε εσείς, μα δεν είναι έτσι και ξέρω εγώ, δεν πειράζει. Παρακαλώ.
2: Πασχάλη.
0: Ορίστε.
2: Τον κύριο. Το δασάρχη να το βγάζεις, να τον ακούμε, να τον ακούνε και αυτοί που διοικούνε, μήπως μπορέσουν και βελτιώσουν κάτι, ας πούμε.
0: Εσύ πιστεύεις ότι αυτοί που είπες ότι θα διορθώσουν κάτι ενδιαφέρονται?
2: Μήπως ακούσουν αυτοί που είναι στη διοίκηση?
0: Όχι, μισό να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω την ερώτηση. Απαντάς χωρίς να ξέρεις ποια είναι η ερώτηση. Λέω, πιστεύεις ότι όσοι ακούσουν το γενναίο θέλουν να βοηθήσουν να διορθωθεί κάτι το οποίο έχουν κάνει οι ίδιοι τους? Και απάντηση. Το θεωρούν ότι δεν το έχουν κάνει σωστά?
2: Να απαντήσω λίγο.
0: Απάντησε άμα μπορείς.
2: Ναι, ας γίνει προσπάθεια και ό,τι προκύψει.
0: Δεν είναι απάντηση αυτό.
2: Εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ λέω ότι αυτούς που επικαλείς εσύ, αυτούς που λες ότι να τον ακούνε για να διορθώσουν.
2: Μήπως τον ακούσουν, είπα.
0: Ναι, για ποιο πράγμα τον ακούσουν?
2: Αυτά που είπε είναι σωστά.
0: Ναι, ωραία. Αυτοί που τα κάνουν αυτά, τα οποία ο γενναίος λέει ότι δεν είναι σωστά, θέλουν να κάνουν κάτι άλλο και κάνουν αυτό, πιστεύεις? Αυτό σε ρωτάω εγώ. Ή εκτελούν μια ατζέντα?
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω πάνω στο θέμα, αλλά είπε κάποια τα οποία είναι λογικές αντιλήψεις.
0: Σωστό, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εγώ σου είπα ότι αυτοί όμως που αποφασίζουν, αυτοί που αποφασίζουν για να γίνουν όλα αυτά τα στραβά, τα οποία καταλογίζει ο γενναίος και οποιοδήποτε, σε κάτι στραβό, οι άνθρωποι που τα δημιουργούν έχουν αυτή την άποψη προφανώς. Είναι εκτελεστικά όργανα.
2: Αυτό έχει σαν ανταπόκριση, αυτό που μου λες. Είναι ότι ακούει ο κόσμος και μαθαίνει και σιγά σιγά θα έχει απαιτήσεις.
0: Αλλά.
2: Πες κάτι μένει, φίλε μου.
0: Α, σε αυτό συμφωνούμε.
2: Κατάλαβες.
0: Αν είναι λάσπη, μένει εύκολα, να ξέρεις.
2: Ο πιο πολύς ο κόσμος είναι αμόρφωτος και αγράμματος. Επίσης ήθελα να πω, δεν κάνουν περιπολίες ούτε με ντρόν, ούτε μπήκανε στον κόπο να κάνουν κάποιες περιπολίες, να βάλουν κάποιους ανθρώπους έστω με μηχανές, με αυτά να γυρνάνε μέσα στο δάσος. Τίποτα δεν κάνουν, ρε φίλε.
0: Αυτούς έχουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Νομίζω ήταν μια διαφήμιση.
2: Βγαίνουν, άλλα λένε το χειμώνα και άλλα κάνουν το καλοκαίρι.
0: Είπε πολύ εύστοχα προηγουμένως ένας φίλος που είπε το εξής. Ότι ξέρεις, δεν έχουν να λογοδοτήσουν πουθενά. Ούτε με στα κόμματά τους.
2: Φυσικά δεν έχουν να λογοδοτήσουν. Γιατί είμαστε ένας λαός διεφθαρμένος, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν φοβούνται τίποτε, ρε φίλε. Δεν φοβούνται, κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν υπολογίζουν τον συνάνθρωπό τους, δεν υπολογίζουν τίποτε. Κοιτάνε την πάρτι τους και τον στόχο τους, πώς θα επιτύχουν.
0: Δεν μου λες, έχεις διαδίκτυο, ασχολείσαι με το ίντερνετ?
2: Ναι, πού και πού.
0: Θέλω να γράψεις κάτι και να γράψει και ο κόσμος, ένα φεκ, το 315... 27 Δωδεκάτου του 44. ΦΕΚ 315. Ναι, 315 ΦΕΚ. Σκέψου την δεύτερη μέρα του Χριστουγέννου, 27 Δεκεμβρίου του 44. Αυτό. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Γεια χαρά.
2: Γεια.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.

0: Ο Τάσος είμαι, πιστοποιημένος εθελοντής, θα σας πειράζω στις χαρίς του.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Φωτιά είχατε πάνω, ε?
1: Ναι, ναι, είχαμε και νεκρό.
0: Δύσκολο αυτό, αλλά είναι πολύ στεναχωρό.
1: Είχατε
0: και νεκρό και μπορεί να υπάρχει και δεύτερος, γιατί είναι
1: αγνοείται το παιδί του. Αγνοείται το παιδί του.
0: Αλλά να ξέρετε, όποιος ζει στο δάσος και μάλιστα και...
1: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο, έχω, Τάσο, έχω ένα update. Βρέθηκε δεύτερη σωρός στο σπίτι του νεκρού άνδρα και φημολογείται ότι μπορεί να είναι το παιδί.
0: Τι είναι το παιδί, μάλλον λογικά. Πολύ κρίμα, πολύ στεναχωρό.
1: Βέβαια.
0: Αλλά να ξέρετε, όποιος αποφασίζει και ζει στο δάσος και μάλιστα και απομονωμένα, παίζει με τον κίνδυνο, παίζει με τις πιθανότητες. Πρέπει να έχεις κάνει πάρα πολύ μεγάλη προεργασία για να μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό το ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Γιατί εφόσον η πολιτεία μας έχει αφήσει στην ατομική ευθύνη, τα έχει ρίξει όλα εκεί.
1: Ναι, για να αποποιηθεί την ευθυνό της.
0: Ακριβώς. Και δεν κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Γιατί μπορεί να βολεύεται με την καταστολή, με την κατάσβεση και με τα λοιπά. Αυτά θα έχουμε. Και όταν βλέπεις το βίντεο με την κυρία, σε εισαγωγικά πολλά, στην Κόρινθο, να βάζει φωτιά και όταν της δείχνουν το βίντεο να λέει κάτι μου έπεσε και έσκυψα, δεν υπάρχει σωτηρία καμία, Πασχαλή.
1: Εγώ να σου πω κάτι, επειδή έχω πέσει μια τέτοια περίπτωση, όχι ακριβώς έτσι, αλλά κάπως. Δεν θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι κινούνται, εκτός από που μπορεί να είναι κάποιος ψυχικά διαταραγμένος, δεν πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά θα πάει να πάρει ένα στουπί βενζίνη, πετρέλαιο και θα πάει να βάλει φωτιά. Το θεωρώ ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Και επειδή στην Ελλάδα οι νόμοι είναι τόσο επιεικείς στις απονομές τους, φαντάζομαι ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Εγώ δεν πιστεύω ότι γίνεται τίποτα τυχαία. Άλλο να είναι κάτι τυχαίο, εντάξει, και θα το δεχτώ. Αλλά όταν συλλαμβάνουν και ξαφνικά όλους αυτούς τους εμπριστές τους συλλαμβάνουν. Εσύ τώρα, πες μου σε παρακαλώ, εσύ που είσαι και άνθρωπος με τα δάση, είσαι φύλακας, ξέρω εγώ τα λοιπά. Δεν σε πονηρεύει καθόλου. Δεν σε πονηρεύει καθόλου ότι όλοι οι εμπριστές πιάνονται ξαφνικά. Χωρίς ίντερνετ στο βουνό, χωρίς τίποτα δηλαδή. Για το Θεό, κάπως έτσι το πιστεύω. Είμαι η καχύποπτος. Καλό βράδυ, Τάσο, ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, είμαι να κάνω τη χάρη, είμαι ο κομμουνιστής που λέει, αλλά τον Ανδρέα, το φίλο μας που θέλησε να του πούμε. Λοιπόν, να πούμε τον Ανδρέα, μ' ακούει σήμερα, να του πούμε ότι στην Αμερική.
1: Το Αμερικάνο το Ανδρέα.
2: Ναι, τον Αμερικάνο. Για το Αμερικάνικο όνειρο, να του πω. Να του πω ότι 30 εκατομμύρια άνθρωποι κοιμούνται στο κάτω από τις γέφυρες και άστεγοι, μες στο κρύο, και βλέπουν το όνειρο το βράδυ στις γέφυρες και στα κρύα. Βλέπουν το αμερικανικό όνειρο. Πέραν τούτου, να πούμε γενικά για το σοσιαλιστικό κόσμο, μπορεί να είχαν φτώχεια, μπορεί να. Δηλαδή ήταν το ένα στο δρόμο και όλοι κάτι είχαν να φάνε να δούμε τον Ανδρέα. Και το δεύτερο θέμα, να του πει, άμα τα ακούει θα το καταλάβει. 30 εκατομμύρια κάθονται κάτω από τις γέφυρες και κάτι. Έχω και εξάδερφο στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Και ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει. Λοιπόν, και το δεύτερο, ακούω ορισμένα πράγματα για την Κανέλη. Είπατε ότι έχει βίλα, έχει αυτά.
1: Συνεκάλη με πισίνα, δεν είναι κρυφό. Μα δεν είναι κρυφό.
2: Τι πρέπει να κάνει η Κανέλη όταν 24 χρόνια είναι στην κουβέντα, να τα μοιράσει, να τα δώσει από το σύστημα το διαφθαρμένο, να τα φάει, τι να κάνει. Για πετε μου. 24 χρόνια δεν παίρνει πράγμα.
1: Να σα πω κάτι. Εγώ δεν έχω φτάσει.
2: Καλά το λέτε, αλλά πετε μου τι έπρεπε να κάνει τότε που ήταν πριν 24 χρόνια.
1: Όταν βάλετε μια τελεία θα σα απαντήσω.
2: Όταν
1: βάλετε μια τελεία στο ερώτημα, δεν
2: σας απαντήσω. Ναι.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές δεν πάω κάπου που ενδεχομένως μπορεί να με ξέρουν. Δεν θέλω να προκαλέσω, δεν θέλω ούτε να υποχρεωθώ και να κάνω και να ράνω. Η Κανέλη για το βιός της όλα αυτά τα χρόνια από τη μεταπολίτευση και ντάφτα έχει επιδείξει να έχει κάποια άνηση πάντοτε με τα πρωθυπουργικά γραφεία. Το να το παίζεις σε μένα ή να το παίζεις στο πλήθος ότι είσαι κουκουέ ξαφνικά στα γεράματά σου, γιατί όταν ήταν νεότεροι, πριν αλλαξοπιστήσει και κάνει και ράνει, δεν είχαμε δείγματα τέτοιου είδους που έχουμε σήμερα. Η ΕΚΑΛ μπορεί να προέκυψε. Μπορεί να προέκυψε από τη δουλειά τη. Δεν την αφισβητώ και την κάνω τυράννο, αλλά δεν προκαλεί, α πούμε. Δηλαδή ο Χαρίλαος δεν προκαλούσε.
2: Δεν είναι προκάλει, να σα εξηγήσω γιατί.
1: Πρόκληση δεν είναι όταν είσαι στην ΕΚΑΛ με εκατομμύρια, με πισίνες. Δηλαδή οι κομμουνιστές, γιατί άλλο αριστερός, άλλο κομμουνιστής τώρα. Δεν έχουν μπερδευτεί λίγο στην
2: Ελλάδα. Αυτά τα χρήματα, με απαντήστε, αυτά τα χρήματα έβγαλε γιατί ήταν η πρώτη. Μέσα στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω τι λεφτά παίρνει. Δεν το ξέρω.
2: 150 εκατομμύρια παίρνει πρωτού στην τηλεόραση.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Να σας πω κάτι, πω κάτι που είπε ο Ζουγανέλης.
2: Μισό, μην το πλατιάζουμε.
1: Θα σας πω κάτι για να κλείσουμε. Κάτι που είπε ο Ζουγανέλης για τον Παπακοσταντίνου. Σε μια επιθεώρηση λέει, και αυτός λέει ο Παπακοσταντίνου, 50 χρόνια τα ίδια τραγούδια λέει. Αφού ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος ότι κομμουνισμός δεν θα έρθει. Δεν έχει να φοβηθεί, λέει, τίποτα, να βγάλει ένα καινούργιο τραγούδι. Κάπως έτσι είναι και το θέμα της
2: κανένας. Αλλά μην το λες αυτό. Κανείς δεν πίστευε ότι στη 17, στη Μεγάλη Πανάσταση θα έρχονταν ο κομμουνισμός, αλλά ήρθε. Ήταν η τσάρη
1: πανίσθηση. Άλλα χρόνια ήρθε, τότε, σήμερα ελέγχεται όλο το σύστημα. Δεν έχει
2: ιστορία τίποτα. Επαναλαμβάνεται, λέγει ο Μάρξ, να διαβάσει λίγο.
1: Για να δούμε.
2: Ιστορία επαναλαμβάνεται. Σαν φάρσα, φίλε.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά, είστε ωραίος. Ωραίος ο κύριος. Κομψότατο, επιστρέφουμε αμέσως.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, την επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ώρα για γαμόρα, παπάκι, gmail.com 2310-90-90-90. Για το φίλο μου το Στάθη, δεν προκύπτει πουθενά αυτό που γράφεις. Ίσα ίσα οι επίσημες αρχές εικάζουν, δεν το λένε με βεβαιότητα, ότι μάλλον είναι η σωρός που βρέθηκε, γιατί είναι στο σπίτι εκεί που ψάχναν το παιδί. Πουθενά δεν λένε ότι βρέθηκε το παιδί πριν τις 8. Έτσι, και αυτό και σου στέλνουν και τα απαραίτητα. Καλησπέρα στον Άκη από τον Εύοσμο. Πω, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ ωραίο. Έπρεπε όμως το κάνεις πιο νωρίς. Καλησπέρα στον Γιώργο. Φέτος έχουμε 65 εναέρια μέσα για τις φωτιές, μόνο 9 δικά μας, τα υπόλοιπα μισθωμένα. Αν χρειαστεί να πάνε σε άλλη χώρα, είμαστε υποχρεωμένοι στη συμφωνία που κάναμε να τα στέλνουμε. Ακριβώς. Λεφτά υπάρχουν για τους άλλους όμως. Έτσι, για τους της οικογενείας. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Καλησπέρα στον Μάνθο. Τραγικό τέλος το θρίλερ του Ρέκοστα, εντοπίστηκε νεκρός ο 12χρονος μέσα στο καμένο σπίτι. Τώρα είναι διφορούμενες λίγο οι απόψεις. Λένε, λένε ότι έχει εντοπιστεί η δεύτερη σωρός, αλλά δεν ξέρουν αν είναι ο 12χρονος ή όχι. Όπου δυσάρεστη της. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Ό,τι και να λέγεται, ρε φίλε, και να υποτίθεται, μηδενίζεται στο φτερό όταν το μεγαλύτερο συστημικό καρτέλ στην πατρίδα μας είναι οι πολίτες που ψηφίζουν σαν πελάτες, φίλε, χρησιμοποιώντας τη χώρα μας για μαγαζί και κονομάνε, και είναι οι απείρως περισσότεροι, ρε φίλε. Υπάρχουν βέβαια, αλλά είναι πολύ λιγότεροι, και αυτοί που ψηφίζουν σαν πραγματικοί πολίτες χρησιμοποιώντας τη χώρα μας για πατρίδα, αλλά αυτή είναι η ελάχιστη ρέστη. Φίλε Πασχάλη, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, όταν εσύ μου δώσεις το κλειδί το χρηματοκιβωτίο σου και εγώ σε κλέψω, ένοχος, φίλε, δεν είμαι εγώ που τα πήρα.
0: Εγώ που σε έδωσα.
1: Ένοχος είσαι εσύ. Έτσι. Που μου έδωσες το δικαίωμα να στα πάρω, ρε φίλε. Άκου ρε μαγκά, στην Ελλάδα ισχύει το εξής περίεργο που οδηγεί τους πολιτικούς στην απόλυτη ασυδοσία. Όταν γίνεται μια ληστεία σε μια τράπεζα, το περιπολικό που έρχεται, φίλε Πασχάλη, συλλαμβάνει αυτόν που το ειδοποίησε και όχι αυτόν που κλέβει την τράπεζα, ρε μάκα. Με αυτές τις προδιαγραφές, Πασχάλη, βγήκανε τα 200-500 της πεθεράς του Αβραμόπουλου στην προηγούμενη λαμογιά του με τα εμβόλια, σαν να διευκρίνησε τον ποσό. Φίλε, το ότι κυβερνάνε τον κόσμο 13 οικογένειες είναι το απολύτως φυσιολογικό. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει, ρε μάγκα, ποτέ σε μαντρί τα κουμάντα να τα κάνουν τα πρόβατα. Ποτέ. Τα πάντα θα τα κάνει ο Τσέλικας. Πασχάλη, και για τους ακροατές σου, αλλάξανε, ρε φίλε, οι εποχές άρδιν και πρέπει όλοι να τους συνειδητοποιήσουμε και να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Μέχρι και στα φαγητά πλέον βάζουν χημικά και στα σαμπουάν μέλι και βιταμίνες, ρε φίλε. Άντε από εκεί και μετά να βρεις εσύ άκρη. Καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά. Στα σαμπουάν βάλα βιταμίνες. Έτσι ακριβώς. Παρακαλώ.
2: Ψέματα είναι.
0: Όχι, ψέματα δεν είναι. Αφού τα γράφουν τώρα τα λένε κιόλας.
2: Όμπο. Λεβέντη. Τι έγινε?
0: Τι να γίνει?
2: Κανένα.
0: Τίποτα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Άγω, κύριε Κώστα. Τα σέβουμε τον κύριο Βασίλη, τον κύριο Γιώργο, τις κυρίες με τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και το συγκεκριμένο τον κύριο τον προηγούμενο. Άκου τώρα να δεις. Αυτοί, λέμε κάποιοι, υπολογίσαμε, λέει, το νερό και ο Κηφισός. Και ξαφνικά οι νεροποντοί, διαμάντια άνθρωποι στη θάλασσα. Λέει και ο Ορθόδοξος, λέει Λεβέντη, η 7η σάλπιγγα, λέμε, η 6η ή 5η, κόκκινο αίμα στη θάλασσα και βγαίνει στη Λίμνο και στη Χαλκιδική ένας τζομπάνος, τζομπάνης, πώς το λένε, τζομπάνης, και ενεργοποιήθηκε ο κόσμος να φύγει από τη θάλασσα, διότι ήταν κόκκινο αίμα. Άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν τι γίνεται. υπολογίζουν. Όταν εγώ πήγα στο Ιντερκοντινέντα, λεωφόρο Συγκρού 67, οι μαρινάκηδες, οι υπουργοί όλοι εκεί. Μια ωραία κυρία Γαλλίδα, ένα πιάνο και ένα φραπέ που έπινα εγώ. Και είδα τον Λεκέ του Κλίντον και μετά ήταν να βγει ο Δουκάκης και βάλαν τον Ομπάμα τον Μαύρο, διότι ευρέθη η κυρία Εύα εκεί στην Κένια, η κυρία Εύα από τον Παράδεισο, η οποία ήταν απόγονη του κύριου Ομπάμα 800.000 χρόνια π.Χ. στο περίπου. Ναι. Όταν γνωρίζω εγώ σαν Έλληνα και βγαίνω και τους λέω, λένε, όχι λέει, δεν έγινε ο πόλεμος του 23-25, έγινε το 22. Συγγνώμη κύριε, με θυμάσαι κύριε Βρανά που μίλησα, Παντελής, παρεμπιπτόντος. Mm-hmm. Όταν λέμε το 0,5-365 μέρες, το 22, δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα, ήρθε ο πόλεμος. Ο Έλληνας τι κάνει, οι κυρίες, όλα τα παιδιά λέει είναι το ίδιο. Συγγνώμη, ο Έμπολα είχε πέντε κρούσματα. Έχω δώσει εγώ προσωπικά με την παρέα μου τόσα για τρεις χωρίς σύνορα στο κομπό.
0: Κλείσε με αυτό όμως τώρα για να προλάβω και τους υπόλοιπους. Να μην μικρογοράμε, να τα λες τα... Θα πεις τα υπόλοιπα στον αυθεντικό Κώστα Βρανά, γιατί εγώ είμαι μαϊμού.
2: Ναι, άκουσε με.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σε ακούσω, δεν σε ακούσουμε, θα σε ακούσουμε στο Βρανά μετά. Εγώ δεν είμαι αυθεντικός, εγώ είμαι μαϊμού Βρανάς. Λοιπόν, παρακαλώ.
3: Έλα, πάλι καλή, καλησπέρα.
0: Καλώς ήταν.
3: Τι καλώς ήταν.
0: Καλώς ήταν, τι να σε πω.
3: Θα πω κάτι αποκαλυπτικό απόψε, πολύ έντονο.
0: Όπα.
3: Με πέει πολύ καιρό.
0: Και δυνατός ακούω.
3: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτοί οι οποίοι είναι στο ΚΚΕ δεν έχουν καμιά σχέση με το ΚΚ. Ή αν θες δεν κατάλαβαν ότι ήρθε το ΚΚ εδώ και άφησε πράγματα τα οποία αυτοί δεν τα πήραν χαμπάρι. Δηλαδή το τι δικτατορία υπάρχει σε όλα τα κόμματα το ξέρουμε. Και το ΚΚ δεν θα μπορούσε να βγει έξω από αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, τους έχουν βάλει, ψάχνουν για ανθρώπους οι οποίοι είναι φερέφωνα μιας κατάστασης και τους βάζουν ένα δισκάκι μέσα στο στόμα τους και λένε τα ίδια και τα ίδια. Δεν καταλαβαίνουν τι έτσι, δεν προσφέρουν στο κόμμα τίποτα. Αυτοί, γιατί το κάνουν αυτό, γιατί έχουν γαντζωθεί στο 5% και λέει δεν θέλουμε άλλους, να είμαστε εμείς στην εξουσία όμως. Θα είμαστε στο 5, αλλά εμείς θα έχουμε την εξουσία. Δεν θα έρθει ο Γιώργος, ο Στάθης, ο άλλος κτλ. Mm. Αυτό είναι το μήνυμα με το ΚΚ. Nice. Ξέρουν τι τους γίνεται, αλλά όμως γαντζώθηκαν εκεί που είναι και δεν φεύγουν με τίποτα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Έτσι ακριβώς, γιατρέ μου, έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Όχι άλλες γραμμές, οι γραμμές που είναι, οι φίλοι που είναι στις γραμμές. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, σύντροφε!
0: Καλώς την.
4: Τι κάνουμε?
0: Λέγε, Σοφία, λέγε γρήγορα.
4: Μητσοτάκης μέχρι να μπει ο ήλιος.
0: Καλό βράδυ, έδισε ο ήλιος, έδισε ο ήλιος. Καλό βράδυ, έδισε ο ήλιος. Παρακαλώ.
5: Τι ώρα είναι τώρα το 6.
0: Παρακαλώ.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, ναι.
6: Γιάννη Μελισσοκόμου.
0: Και νόμιζα ότι εσύ το είπες αυτό. Θα σε πω την αλήθεια. Το βράδυ είναι το ωραιότερο σεξ και τέτοιο.
6: Λοιπόν, πεθαίνω για να πάρει τηλέφωνο η Κωνσταντοπούλου και να μιλήσετε, έτσι, οι δυο σας.
0: Εγώ είμαι την Κωνσταντοπούλου.
6: Πήρα popcorn, εσύ και η Κωνσταντοπούλου, τέτα τέτ. Πάει το πολιτικό κομμάτι.
0: Αν έρθει η Θεσσαλονίκη θα την πω να έρθει.
6: Σοβαρά,
0: ναι, γιατί. Αυτοί έχουν θέμα, ρε.
6: Βρε, μακάρι. Πεθαίνω. Δίνω τον εφρό μου. Για να βρεθείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι της πυρκαγιάς και των πυροσβεστών κτλ.
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να με χαρακτηρίσει ότι είμαι χουντικός, καμία σχέση. Αλλά, εσύ Πασχάλη, το θέμα των πυρκαγιών θα μπορούσε να λυθεί με πολύ απλό τρόπο. Το έχω πει και παλιότερα αυτό. Έχουμε χιλιάδες στρατιώτες οι οποίοι υπηρετούν και τι κάνουν, ξύνουν τα τέτοια τους. Λοιπόν, υπάρχουν χιλιάδες τζιπάκια, υπάρχουν χιλιάδες ρέο, στάγερο, ό,τι θες πες. Λοιπόν, θα μπορούσαν κάλλιστα αυτούς να τους εκπαιδεύσουν κάποιους, να έχουν drones φτηνά, όπως ας πούμε να μπορούν να τους έχουν όλο το καλοκαίρι από το να κάθονται μέσα ένα στρατόπεδο και να καθαρίζουν την Καλλιόπη, να είναι εκεί και να προσφέρουν ένα έργο. Ποιο είναι
0: δεν
6: αυτό,
0: θέλουν εσύ, Τζόνι, άκου λίγο. Έχω την εντύπωση ότι όλες μου βγάζετε μια μια αγαθότητα. Θέλουν αυτοί, ρε φίλοι, να λύσουν το πρόβλημα και δεν το λύνουν. Μα δεν θέλουν να το λύσουν, ρε φίλε.
6: Δεν θέλουν να το λύσουν, ναι, αυτό θα σου πω.
0: Πώς θα φάνε λεφτά, ρε φίλε. Πώς θα, άμα δεν δημιουργήσουν επίτηδες πρόβλημα, και πρέπει να δώσει λεφτά και δεν γίνεται και σωστά, πρέπει να ξαναδώσει λεφτά. Δεν βλέπεις ένα έργο εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχουν δώσει δύο φορές έργα στο έργο του συγκεκριμένου, δύο φορές λεφτά έξτρα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Το flyover μιλάμε. Ξαναδίνουν λεφτά για να είναι, λέει, γιατί δεν είναι έτοιμο. Σόπα, ρε φίλε.
6: Θα ήταν πολύ σημαντικό το να μπορούσε να συμβάλλει το καλοκαίρι ο στρατός στο να μπορεί να περιφρουρεί με τα τζιπάκια και το στρατό και τις σκηνές όλη την Ελλάδα. Κάθονται μέσα εκεί και οι φαντάροι και βαράνε σκοπιές χωρίς λόγο. Θα μπορούσαν να προσφέρουν κάτι. Το οποίο για μένα, πες με ρομαντικό, ρε φίλε.
0: Ναι,
6: εντάξει, θα μπορούσε να τουλάχιστον να μην μπορεί να κάποιος εμπληστήσει οτιδήποτε άλλο. Φύλαξε την Πάνιθα, φύλαξε τον Όλυμπο. Φύλαξε όλο το τέτοιο.
0: Δεν θέλουνε. Ναι.
6: Πάμε παρακάτω.
0: Δεύτερη. Βρέθηκε και δεύτερη απανθρακωμένη σωρός μέσα στο σπίτι.
6: Μάλιστα.
0: Γίνεται, ρε φίλε.
6: Λοιπόν, τώρα κάτι τελευταίο.
0: Κλείσε γρήγορα, Μουτζόλη, γιατί πρέπει να πάμε.
6: Ναι, μπαμπάμ. Ανεβαίνοντας επάνω από Φέρμη για να πας στο νόμο στα 51, μόλις περάσεις εκεί που είναι το Δημαρχείο της Πηλαίας, ναι, του Πανοράματος, συγγνώμη, υπάρχει ένα ντρόν το οποίο πετάει όλο το βράδυ. Λοιπόν, έμαθα από ένα φιλικό ζευγάρι, από τη γυναίκα, το οποίο ντρόν αυτό τι κάνει, πιάνει συχνότητα και πιάνει θερμοκρασίες. Το χειρίζονται δύο αστυνομικοί, δεν ξέρω πού είναι, καλά κάνουν οι άνθρωποι, και πετάει και βλέπει οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτό το πράγμα να μην υπάρχει πουθενά άλλο και μόνο στο πανόραμα. Εάν ανέβει στον δρόμο, σε προκαλώ το βράδυ.
0: Εντάξει, οκ, okay, ευχαριστώ πολύ. Κλείσε. Το μάθαμε, δεν τα λέμε προς τα έξω. Άσε να υπάρχουν. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
7: Πασχάλη.
0: Ναι.
7: Μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να γίνει ο Αργυρός Πρωθυπουργός παρά ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Σε πού την αλήθεια. Για τον Αργυρό το πιστεύω, γιατί για το σύστημα μαζί του είναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
7: Πρόσεξε κάτι. Συναντήθηκε η Γκυλφόη με τον Τσίπρα και τον Σαμαρά. Όταν υπάρχει μια τέτοιου είδους συνάντηση, πάντα το πρώτο ερώτημα που κάνουμε είναι ποιος ζήτησε τη συνάντηση. Από εκεί ξεκινάμε.
0: Η Γκυλφόη.
7: Μπράβο. Η Γκυλφόη λοιπόν έπρεπε να δώσει στα στρατιωτάκια τις εντολές που έπρεπε να δώσει για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και σίγουρα αυτός δεν θα είναι ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Σαμαράς. Δες το λίγο λογικά, Πασχάλη. Γίνονται εκλογές και παίρνει ο Τσίπρας ένα 18%, 19%, 17%, 20%, ένα 22%, 23% η Νέα Δημοκρατία. Ποιος θα κάνει κυβέρνηση? Ποιος θα κάνει, ποιο πρόθυμο κόμμα θα κάνει με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, ή αντίστοιχα θα κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ, λέμε ΣΥΡΙΖΑ, με τον Ελλάς τώρα, με πρωθυπουργό τον Τσίπρα? Είναι καμένοι από χέρι όποιοι θέλουν να κάνουν κυβέρνηση με ένα από αυτά τα δύο τα άτομα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι η Γκυλφόη στη συνάντηση τους είπε πολύ απλά ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν και για να βγουν αυτοί που θέλουν κάποιοι άλλοι.
0: Λοιπόν, να σε βοηθήσω κλείνοντας. Να σε βοηθήσω κλείνοντας.
7: Ναι. Πες μου.
0: Θα εκπλαγείς από το αποτέλεσμα.
7: Για πες μου.
0: Θα εκπλαγείς. Ας κράτησε το και θα το δεις. Γιατί όλα αυτά τα σενάρια που είπες, αυτά είναι τα καθημερινά, τα τετριμένα. Τώρα σιγά να μην φοβηθούμε άμα δεν θα είναι ο Μητσοτάκης και θα είναι ο Τσίπρας. Ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται.
7: Αυτό ναι.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Κλείσε. Και στον τελευταίο φίλο, παρακαλώ.
8: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Ένα λεπτό.
8: Ένα λεπτό, είπε ο φίλος ακροατής, συμφωνήσατε κι εσείς. Όταν εγώ σου δώσω το κλειδί του χρωματοκηπωτίου και εσύ με κλέψεις.
0: Δεν ακούω τίποτα, λίγο πιο δυνατά λίγο.
8: Όταν εγώ σου δώσω το κλειδί του χρηματοκηπωτίου μου και εσύ με κλέψεις, ποιος ευθύνεται?
0: Εσύ που μου το έδωσες. Δεν θα μπω στον πειρασμό, γιατί μου το δίνεις?
8: Εγώ που σου έδωσα το κλειδί του χρηματοκηπωτίου, εγώ που σου έδειξα εμπιστοσύνη και σου έδωσα επιταγή να μπορέσεις να διαχειριστείς τα γερατιά μου, να διαχειριστείς το μέλλον των παιδιών μου, και εσύ με κλέβεις.
0: Καλά, δεν είναι η αιτία αυτή τώρα. Δεν δίνεις χρηματοκιβώτιο αυτό το πράγμα, ρε Ζωή.
8: Ποια τιμωρία, το χρηματοκιβώτιο.
0: Αυτό σου λέω, δεν δίνεις χρηματοκιβώτιο.
8: Η οικονομία του τόπου δεν είναι αυτή? Από την οικονομία του τόπου δεν εξαρτώνται.
0: Κάνε μισό λεπτό.
8: Δεν εξαρτώται.
0: Μισό λεπτό, σε πραγματικό. Άσε τώρα, μην το γυρνά σε τέτοιο. Σε η οικονομία του τόπου και μετά για οικογένειες. Ναι. Ποιο οικονομία του τόπου δηλαδή, για πες μου, ας πούμε, ο σημερινός. Σε τι μπορεί να είναι εμπιστοσύνη.
8: Η διαχείριση της ζωής μου όταν σου τη δίνω εγώ με την ψήφο, που σημαίνει σε εμπιστεύομαι. Σου δίνω τη δυνατότητα να διαχειριστείς τη ζωή τη δική μου, του παιδιού μου, του εγγονού μου.
0: Σωστό.
8: Του αδελφού μου, του πατέρα μου.
0: Ναι, ναι,
8: και σου δείχνω εμπιστοσύνη.
0: Ναι.
8: Θεωρείται φυσιολογική εξέλιξη το να με κλέψεις εσύ.
0: Όχι. Αλλά
8: να προδώσεις την εμπιστοσύνη.
0: Εγώ πώς θα τον τιμωρήσω αυτόν.
8: Ιδού το ερώτημα. Ρε. Λοιπόν, όταν δείχνουμε εμπιστοσύνη σε κάποιον άνθρωπο, δεν είναι απλά παράπτωμα η εμπιστοσύνη, η οποία βεβαίως και θα έπρεπε να κερδίσετε και όχι να χαρίσετε. Είναι αμάρτημα. Και πώς η προδοσία, πώς
0: δεν το βλέπουν έτσι αυτοί όμως στην ζωή. Αυτοί το βλέπουν φυσιολογικά. Με σε εμπιστεύεσαι,
8: είσαι
0: ευχαριστημένος.
8: Αφού δεν το βλέπουμε εμείς, αυτοί πώς θα το
0: καλά, δίνουν. Συμφωνούμε σε αυτό. Θα το χαίρω πολύ.
8: Άρα θα πρέπει να τιμωρούνται όσοι γενικότερα, όσοι προδίδουν.
0: Μπορώ να τον εγκαλώ και να τον κατεβάζω από εκεί που είναι, δεν μπορώ.
8: Με αποτέλεσμα να γινόμαστε καχυποπτοί και να μην μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν. Να χάσουμε, εμείς τη δύναμη αυτή που έχουμε στο να εμπιστευτούμε άνθρωπο. Γιατί δεν μπορείς να πορευτείς τη ζωή σου αν δεν εμπιστευτείς σε κάποιον, στον διπλανό σου, στον αδελφό σου, στον άνθρωπό σου. Άρα λοιπόν δίνουμε το κλειδί του χρηματοκιβωτίου, αλλά έχουμε απαιτήσεις. Παρακολουθούμε, ελέγχουμε μέχρι που να επιβεβαιώσουμε ότι ναι, έπρεπε. Μπορούσα, άξιζε τον κόπο εγώ να εμπιστευτώ αυτόν τον άνθρωπο και να μου αποδείξει ότι τον εμπιστεύτηκα. Όσο δε για το ζουγανέλη.
0: Κλείσε ρε ζωή, πρέπει να αυτόν προλάβουμε.
8: Έκανε κριτική στον Παπα Κωνσταντίνου. Από Κωνσταντίνου.
0: Ο Ζουγανέλη. Πριν βγει, ναι, πριν βγει ο Παπα Κωνσταντίνου στο πάλκο, λέει και ο Κωνσταντίνου. Γιατί σατήριζε μπουλά, είναι γνωστό αυτό, ρε. Το έχουν.
8: Όχι, πρώτη φορά μου το άκουσα.
0: Θα στο βάλω να το ακούσει και πώς το λένε, live.
8: Από Παπακοσταντίνου είναι μοναδικός, δεν έχουμε δεύτερο.
0: Σταμάτα καλά να ακούσει πρώτα. Λέει για τον Μπουλά, λέει για τον Μαχαιρίτσα, λέει για τον Σταρόβα και έρχεται η ώρα του Παπακοσταντίνου. Είναι λέει σαν τον Παπακοσταντίνου, λέει, και ο Παπακοσταντίνου λέει άσχημος είναι γιατί κάνει και κάτι γκριμάτισε ο Ζουγανέλης. Λέει και αυτός λέει τράγκα, τράγκα, κάνει και, πώς κάνει κιθάρα ας πούμε για τα ροκ τραγούδια. Λέει 50 χρόνια τα ίδια τραγούδια. Αφού λέει κομμουνισμός δεν θα έρθει, τραγουδά τα ίδια. Πες κάτι άλλο, ας πούμε.
8: Μα είναι γνήσιος, καθαρό.
0: Καλά, βρε, δεν έχει βγει τίποτα. Χιούμορ, βρε, ζωή. Είναι χιούμορ, ζωή σου. Black humor,
8: δεν είναι χιούμορ.
0: Χιούμορ και πολύ καλό χιούμορ ήταν.
8: Είναι πάρα πολύ κακό.
0: Καλό βράδυ, φιλιά. Μια χαρά. Τζον, όχι Τζον. Νικ Μελτσακάκης, κυρίες και κύριοι, ζήστρε. Έτσι πως ακούγεσαι. Έκανες.
9: Νίκ, μίλησε στο Facebook. Άλλαξε θέμα.
0: Έκανες.
9: Άλλαξε θέμα, είπα.
0: Όχι, δεν αλλάζω θέμα.
9: Δεν έκανα. 4 ώρες εκεί πάλι τα ίδια.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω κάτι. Επειδή υπάρχει κόσμος που μας ακούει.
9: Ναι.
0: Και αυτά που είπες, έχεις προκαλέσει την χλέβη ακόμα και γιατρών. Πρόσεξε. Τι σου λέω τώρα και στο λέω δημόσια και τι ακούνε κιόλας. Ακούνε κιόλας οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
9: Τι εννοείς τι χλέβει, δεν κατάλαβα.
0: Χλέβει, δηλαδή δεν μπορεί να πας κάτω από τα 60. Δεν γίνεται. Πρέπει να σε δώσουν κάτι για να κατέβεις κάτω από τα 60. Σε δώσαν τίποτα.
9: Αυτοί όχι, ο γιατρός μου.
0: Ποιοι είναι αυτοί που δεν σε δώσαν και δεν σε έδωσε ο γιατρός.
9: Λοιπόν, οι κύριοι που λες για χλέβει, να πω ποιο είναι το διαγνωστικό.
0: Όχι, δεν εγώ ρε Νίκο να σου πω κάτι. Έχεις ένα κακό. Σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Έχεις ένα κακό σε συγκεκριμένη συζήτηση. Είναι η δημόσια συζήτηση που κάνουμε.
9: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο και μόνιμα απαντάς άλλα τι άλλο.
9: Σε δημόσια συζήτηση.
0: Σε δημόσια συζήτηση απαντάς άλλα τι άλλο. Σου λέω. Σου δώσανε κάτι συγκεκριμένο για να κάνεις τη συγκεκριμένη εξέταση. Να κατέβουν οι σφιγμοί κάτω από το 60. Γιατί.
9: Το διαγνωστικό όχι.
0: Πώς περιμένεις να κατέβει κάτω από τα 60.
9: Ο γιατρός, ναι.
0: Ναι, σου έδωσε ο γιατρός.
9: Ναι.
0: Αυτό σου λέω, σου έδωσε κάτι ο γιατρός.
9: Ναι.
0: Και δεν κατεβαίνει κάτω από τα 60.
9: Πήγε κάποια στιγμή σήμερα 59.
0: Ναι.
9: Ξεκίνησα και στο 63 που μόλις πήγε με σταματήσαν.
0: Δηλαδή τώρα έχει τόσο μεγάλη διαφορά, ας πούμε, τώρα έχει στο 55 με το 65.
9: Εν τω μεταξύ, μιλάμε τώρα το 60. Ναι. Οι γιατροί αυτοί που πήραν και που χλεβάζουν ξέρουν ότι 55-60 έχουν μόνο οι αθλητές.
0: Ούτε οι αθλητές έχουν αυτό το νούμερο.
9: Ούτε αυτοί.
0: Γιατί και εγώ αθλητής είμαι.
9: Γιατί μόνο εκλεβάζουν είναι. Αλλά.
0: Νίκο, εκλεβάζουν αυτά που ακούνε
10: που τους λες, δεν κλεβάζουν από μόνοι τους. Εάν δεν τους έλεγες εσύ αυτά που είπες χτες, προχθές, πότε τα είπαμε.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, δεν θα λέγανε τίποτα, όπως και δεν λέγανε.
11: Ωραία, όποιος κλεβάζει, δώσε το τηλέφωνο μου.
10: Και να πει τι ρε φίλε, γιατρός είναι αυτό, δώσε το τηλέφωνο σου ρε φίλε. Είναι γιατρός καρδιολόγος ρε. Και σου λέει δεν υπάρχει αυτό που λέει ο άνθρωπος. Μήπως του λένε άλλα πράγματα. Λέω δεν ξέρω. Α, θα το ρωτήσουμε δημόσια.
11: Μίλησε σήμερα, ανοιχτή ακρόαση, έβαλα τον γιατρό μου, μίλησε μαζί τους. Λέει είστε οι μόνοι που το κάνετε αυτό. Το 60 το
10: νούμερο. Άλλαξε διαγνωστικό ρε Νίκο. Εγώ ας το πω ρε. Πάνε αλλού. Δηλαδή το μοναδικό ας πούμε που δεν κάνει. Πηγαίνεις δύο μέρες.
11: Δεν ξέρω αν το μοναδικό.
10: Δεν ξέρω ρε φίλε, είσαι εκτεκόλυτσι εκεί όμως. Και πήρε τηλέφωνο ο γιατρός που θα σε πει φίλε, δεν σε κάνει. Φύγε από εκεί πάνε αλλού. Τέλος. Πώς θα γίνει τώρα, θα με βγάζει τώρα και. Δηλαδή, μας βγάζει χαζούς, ρε.
11: Μου το είπε και ο δικός μου αυτό.
10: Άντε. Εγώ δεν είμαι γιατρός πάντως. Το φυσιολογικό, εσύ έχεις το ζορδί, το γιατρός, πήγαινε κάπου αλλού και δες το θέμα σου, ρε φίλε. Τι περιμένεις, δηλαδή, να πας και αύριο να σε ξαναδώσει κάτι και να σε ξαναπούν οι άλλοι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, δεν πρέπει να το κοιτάξεις αυτό το πράγμα.
11: Γι'
10: αυτό σου λέω ότι αντιμετωπίστηκες κάπως από τη στιγμή. Που ακούν πράγματα, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κάνει αυτό το διαγνωστικό. Ωραία, με γεια σας, με χαρά, πάω σε κάποιο άλλο. Δηλαδή, όσοι έχουν κάνει, έχουν κάτω από 60.
11: Και γιατί κλεβάζουν εμένα και το διαγνωστικό,
10: δηλαδή. Γιατί είναι διαδικασία, κλεβάζουν, δεν κλεβάζουν εσένα. Εσένα τι να σε κλεβάσουν, σε ξέρουν. Τη διαδικασία ότι πρέπει να πέσει κάτω από 60 για να γίνει εξέταση.
11: Ναι, και εμένα απίστευτο μου φαίνεται.
10: Πάνε κάπου αλλού, Νικό, δεν μου σε φαίνεται.
11: Πάνε αύριο. Λένε όλοι, που λες και εσύ.
10: Πε στο γιατρό σου, δεν έχει κάπου αλλού να σε στείλει.
11: Μα αυτό που είπε σήμερα, μίλησε μαζί τους και μου είπε αλλού θα πάει. Τέλος.
10: Δηλαδή γιατί τώρα, μεταξύ μας, γιατί δεν σε ακούει ο γιατρός. Εάν δεν μιλούσε μαζί τους, θα πήγαινες και αύριο. Προφανώς.
11: Μπορεί ναι. Τι ας πω, ψέματα.
10: Όχι, προφανώς αυτό φαίνεται.
11: Ναι.
10: Δεν ξέρω.
11: Για τελειώσει εγωιστικά το έχω πάρει. Δηλαδή σήμερα το ξεκίνησα. Το μηχάνημα, κρακακούργα, και λέω τελείωσε κάποια στιγμή. Και τελικά να πούμε, λέει δεν είναι, ολοκληρώθηκε. Και πρέπει να κατέβει τόσο. Εντάξει, να κάνουμε. Ρε Σκύπα Σκάλη, ξέρεις πολύ καλά ότι πάμε σε γιατρούς.
10: Ναι, ξέρω, καταλαβαίνω, ρε φίλε. Αλλά ο γιατρός πρέπει να σε προστατεύει, ρε φίλε. Όχι να σε εκτείνει.
11: Όχι, με προστατεύει ο άνθρωπος. Δεν του κατηγορήσω. Ναι, γαρά είναι ο γιατρός μου. Και πολύ καλός μάλιστα. Και δεν ακούει κιόλας, έτσι. Στο ράδιο τώρα.
10: Λέω ρε παιδί μου, εγώ δεν. Και σε ακούει, δεν με ενοχλεί. Αλλά αυτό το πράγμα όταν πηγαίνεις μια μέρα και σου λέει αυτό. Έταξε λίγο πολύ αυτοί που έχουν και καρδιακά νοσήματα και έχουν κάνει τις ανέμακτες κτλ. Έχουν ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί κανένας δεν πέφτει κάτω από 60, φίλε. Είναι αφύσικο σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο κάτω από 60.
11: Μπράβο. Και ξέρεις τι, αυτά τα φάρμακα που δίνουν, εμένα κάποια στιγμή της καρδιάς ήταν σήμερα 5,5. Δηλαδή κινδυνεύει τα πάρα πράγματα.
10: Τι να πω.
11: Κατάλαβες τι εννοώ. Παίρνεις για να πέσουν οι παλμοί, αλλά κατεβαίνουν τα άλλα. Και τα άλλα. Κάποια στιγμή έφτασα να έχω μωρού πίεση. 10 και κάτι και 5,5. Είναι δυνατόν. Και δεν είναι ψέματα αυτά που σου λέω, ξέρεις πολύ καλά.
10: Εγώ τώρα που μετρήθηκα έχω 64. Δηλαδή αν πάρω κάτι δεν θα πάω στους 54.
11: Εσύ είσαι Πασχάλη 64. Θα σου πω γιατί. Ναι. Έκανες και μια τεράστια διατροφή προσπάθεια, έτσι.
10: Εντάξει, okay.
11: Και το έχεις κατεβάσει. Σε άλλη περίπτωση πριν μήνες.
10: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ως επιτοπλίστων εγώ δεν είχα θέματα τόσο πολύ. Εντάξει, όταν θα ανέβαινα σκαλιά κτλ. Εντάξει, εκεί θα είπα. Αλλά τώρα που είμαι, που πάλι με τώρα, ας πούμε, σε υπερένταση κατά κάποιο τρόπο, βλέπεις ότι έχω 64. Λέω τώρα όμως, παράδειγμα σου φέρνω, ότι αν πάρω και κάτι, επόμενο είναι να πέσει κάτω από τα 60. Δηλαδή, αν δεν πέσει, δεν θα κάνω. Αν δεν πέσει, δεν θα κάνω, ρε Νίκο. Θα κάνω. Ας είναι και στα 64. Τι θα γίνει δηλαδή.
11: Εσένα θα κατέβει σίγουρα, αν έχει αυτό το νούμερο.
10: Δεν είναι απαραίτητο, δεν το ξέρεις.
11: Έχει μηχάνημα και μετρήθηκε.
10: Στο μοναδικό, φυσικά. Πώς το λένε, εγώ έχω κάνει μια εξέταση, την οποία μου βάζει ένα υπέρηχος είναι κατά κάποιο τρόπο.
11: Ναι.
10: Με τροφοδοτεί στη φλέβα με ένα συγκεκριμένο υγρό, σκούρο χρώματος, ειδικού χρώματος μάλλον, για να μπορούν να βλέπουν αυτοί αυτά που θέλουν να δουν. Με ανεβάζει τους παλμούς μέχρι τους 150 και μέσα σε ένα λεπτό μου τους κατεβάζει στους 65 με 70. Σε ένα λεπτό μέσα, 1,5. Μου τους ανεβάζει σε 1,5, δηλαδή θέλει να δει την καρδιά της, αντιδράσεις της και αυτά εδώ και την πίεση της και αυτά. Όλα και μέσα σε 1,5 λεπτό μου το κατεβάζει προοδευτικά, έτσι όχι κατευθείαν. Πάει, κατεβαίνει 140, το βλέπεις έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέει. Αισθάνεσαι τη δυσφορία, αισθάνεσαι τον πόνο, ξέρω εγώ αυτά εδώ. και βλέπεις σιγά σιγά, κατεβαίνεις στα 130, 125, 123, 120, 120. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορώ εγώ να το διανοηθώ τώρα, το οποίο μπορώ να το έχω ζήσει εγώ, το έχουν ζήσει κι άλλοι, ας πούμε, έτσι. Να ξαφνικά τώρα για 4-5 παλμούς δεν θα κάνω τώρα ανέμακτη.
11: Επειδή άκουγα την ανοιχτή ακρόαση, υπόθηκε ότι το έχουν κάνει σε 15-20 δικούς του, έτσι.
10: Έτσι.
11: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έγινε μόνο σε μένα. Τέλος πάντων, θα αλλάξουμε συζήτηση. Δεν θέλω τώρα για τον γιατρό μου βασικά.
10: Φτάσαμε, φτάσαμε και στο κλείσιμο. Τέλος πάντων, για πάμε τώρα. Έχουμε τίποτα.
11: Απλώς θα πούμε ότι συνεχίζουμε το.
12: Εκατόν 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
13: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θα διώλε.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με